0: Σε μία ώρα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 10 η ώρα το πρωί. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η μέρα και εκεί θα φανούν και πάλι τα φιντάνια μας, έτσι, του κήπου, αυτού εδώ του κήπου που είπες πριν, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, αυτού του ωραίου κήπου. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο εδώ, στα δικά μας, τι λες?
1: Φύγαμε, ναι.
0: Πώς είδες τον αγιασμό? Ο δήμαρχος εκεί πέρα τα πήρε λίγο με
1: πολύ παρεξηγήσιμο έγινε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Δεν κατάλαβα,
0: ναι,
1: δηλαδή, δεν, εμένα νομίζω δεν ήταν η πρόθεση του δημάρχου να τα βάλει με τα παιδιά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από αυτήν, εμείς είχαμε τεράστιο σεβασμό από φόβο κιόλας. Όχι μονάχα επειδή ήμασταν καλά παιδιά, αλλά φοβόμασταν και την τιμωρία των γονιών μας και την τιμωρία των δασκάλων κτλ. Ήμασταν πιο φρόνιμοι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε αυτό το ξεσάλωμα που έχουν τώρα. Ο δήμαρχος, σαν δήμαρχος, θα έπρεπε να έχει κάποιο σεβασμό. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πάρει το μικρόφωνο και να πει: παιδιά, θέλω κάτι να σας πω. Η όλη παρεξήγηση έγινε μετά, πριν τον αγιασμό. Την ώρα του αγιασμού γινόταν χαμός. Δεν ξέρω, είναι πολύ παρεξηγήσιμη αυτή η δημοσίευση και πώς τη χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης. Άλλα τα οποία είναι εναντίον του δημάρχου τα φέρνουν ότι ο δήμαρχος υπερόπτης και ήθελε να βάλει κάποια τάξη στα παιδιά, και άλλοι λένε ότι αλλιώς έγινε. Αυτό το θέμα πρέπει και εμείς τελικά που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ένα μικρόφωνο και να μπαίνουμε μέσα στα σπίτια και μερικοί άνθρωποι μας ακούνε, θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι και να πούμε ότι ο δήμαρχος είναι όχι σαν Κολιάδης, σαν θεσμός του Δήμου, ένα σεβαστό πρόσωπο.
0: Οπότε κοίταξε, αυτό κανένα,
1: το πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά.
0: Άγνωστε τώρα, αυτό κανένας δεν το αφισβητεί, έτσι. Απλά όταν είσαι σε έναν αγιασμό σχολικό, έχεις κάποια, πώς να σου το πω, ξέρεις τι, έχεις κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή πρέπει να έχεις υπόψη στο μυαλό σου ότι θα γίνουν. Το ένα είναι ότι την ώρα που ο παπάς θα ραντίσει τα παιδιά θα γίνει χαμός.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχω ακούσει πολλά για το ράντισμα. Και
0: είναι γεγονός αυτό. Έτσι,
1: καμιά φορά ντρέπομαι.
0: Δεν έχεις πάει στον αγιασμό. Δεν έχεις πάει. Όταν εσύ ήσουν ένα παιδάκι, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο,
1: γελούσαν.
0: Και ο παπάς ο ίδιος σε ράντιζε.
1: Γελούσε και ο παπάς.
0: Και δεν γελούσε και ο παπάς. Ερχόταν και σου την έδινε να πούμε με το αυτό και γινόσου να σου πει. και φιλούσε στο σταυρό, αλλά το διασκεδάζαμε όλοι και μας άρεσε. Το θυμάσαι αυτό?
1: Έτσι.
0: Δεν θα γίνει ο χαμός την ώρα του αγιασμού,
1: έτσι,
0: του ραντίσματος σε ένα σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο και κύριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πριν από αυτό όμως, πριν από αυτό, είσαι και στον ήλιο και περιμένεις.
1: Έχει και αυτό ένα λόγο, εντάξει.
0: Είναι τα παιδιά από κάτω στη μένα,
1: ναι, ναι.
0: Στον ήλιο.
1: Βιάζονται.
0: Στον προάβλιο χώρο, στον ήλιο,
1: ναι, ναι.
0: Οι παπάδες, οι υπεύθυνοι του σχολείου, οι διευθυντάδες, οι άρχοντες, οι τοπικοί είναι πάνω στα σκαλιά, στη σκιά. Είναι μέσα στο υπόστεγο, έχουν φροντίσει.
1: Α, δεν το ξέρω σε όλους τους αγιασμούς.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Στην είσοδο του σχολείου γίνεται.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πάνω στο σχολείο. Τουλάχιστον εκεί.
1: Εντάξει.
0: Οι μεν είναι στη σκιά.
1: Οι μεγάλοι αντέχουν πιο πολύ.
0: Οι δε είναι στον ήλιο.
1: Στον ήλιο, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στρατός που μας άφηνε τώρα ο ανθιπολοχαγός από τη σκιά μέσα στον ήλιο να κάνουμε αναφορά μεσημεριανή. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι και μας έψαχνε αν ήταν το.
1: Είναι η μέθοδος εκπαίδευσης.
0: Η εξάρτηση σωστή. Και αυτό δεν είναι, αυτό είναι μέθοδος σπασίματος νεύρου, δηλαδή.
1: Και αυτό εκπαίδευση είναι.
0: Εντάξει, ναι, είναι.
1: Εντάξει. Στο στρατό μην το βάζεις.
0: Εντάξει.
1: Άστο το στρατό.
0: Οπότε, λοιπόν,
1: εδώ τώρα τι γίνεται.
0: Οπότε λοιπόν σε μια τέτοια.
1: Τι έκανε λάθος ο δήμαρχος ή δεν έκανε?
0: Εντάξει, κανένας δεν έκανε λάθος.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Εντάξει, απλά είναι κακές στιγμές, α το πούμε, οι οποίες συσσωρεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι το μόνο λάθος που έκανε ο δήμαρχος είναι ότι δεν συγκρατάει τα νεύρα του. Δηλαδή έχει ένα θέμα ο δήμαρχος με τα νεύρα του. Νευριάζει δηλαδή και δεν συγκρατεί τον εαυτό του. Δηλαδή να πει να μετρήσω μέχρι το 10 και να μην μιλήσω. Όπως έκανε ο Μητροπολίτης. Παράδειγμα, καταλαβες. Θέλει να διορθώσει.
1: Ο Αλέξανδρος δεν είναι αυτός.
0: Θέλει να διορθώσει ο κύριος Κολιάδης, ας το πούμε, ίσως τα παιδιά. Και θα έρθει σε μία σύγκρουση μαζί τους και μετά θα αγκαλιαστεί, θα φωτογραφηθεί, θα κάνει. Όλο αυτό όμως είναι, παράγει μία εικόνα, η οποία βιντεοσκοπήθηκε, ανέβηκε και άρχισαν να μημέν και οι δε και τα λοιπά. Εντάξει, για μένα τα λάθη είναι αυτά. Πρώτον, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνονται μέσα στον ήλιο. Ο αγιασμός να γίνει μέσα σε ένα, αν να γίνει με συνοπτικές, με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς να ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Μπαμ, να γίνει ο αγιασμός και τέλος. Ένα τέταρτο, δέκα λεπτάκια.
1: Τέτοια συμβαίνουν και θα τα καταργήσουν σιγά σιγά.
0: Μπορεί να μην τα καταργήσουν. Δεν υπάρχει λόγος να τα καταργήσουν. Αν όμως τώρα τσακώνεσαι για τον αγιασμό ο δήμαρχος με τους μαθητές, εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να ανοίγουν άλλη συζήτηση να καταργηθεί. Εντάξει, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλο. Μια βλακεία και μισή δηλαδή ουσιαστικά.
1: Εντάξει,
0: ένα θέμα εκ των κάνει. Δεν θα πρέπει να συζητιέται.
1: Γι' αυτό είπε από την αρχή κακιά στιγμή.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίταξε, και ο αυθορμητισμός του δημάρχου μας.
0: Θα πρέπει λίγο να τον συγκρατήσει.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Γιατί το μετανιώνει μετά.
1: Το μετανιώνει, αλλά μ' αρέσει κιόλας. Μ' αρέσει κιόλας.
0: Αλλά έχω και μία πληροφορία.
1: Μ' αρέσει που είναι και.
0: Έχω και μία πληροφορία.
1: Ζωηρός, τσαμπουκάς.
0: Έχω και μία πληροφορία ανεπιβεβαίωτη. Ότι για ότι δεν, από την αρχή δεν τηρήθηκε σωστά το πρωτόκολλο της διαδικασίας του αγιασμού. Δηλαδή δεν ειδοποιήθηκαν.
1: Από ποια πλευρά?
0: Από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου.
1: Από την παιδεία, λένε, από τα σχολεία.
0: Από
1: δηλαδή
0: την πλευρά του διευθυντή του
1: ούτε
0: σχολείου.
1: Ούτε ο δεσπότης ούτε ο δήμαρχος.
0: Ότι δεν είπε στα παιδιά, παιδιά, ελάτε παραταχτείτε και κάτι τέτοια, ας το πούμε, δηλαδή να ξέρουν, να έρθουν, να κάτσουν. Και γινόταν ο αγιασμός σαν να ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Σαν μπουλούκι, δηλαδή, σαν μπουλούκι.
0: Ούτε καν μπουλούκι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Πάμε στο σχολείο, ανοίγουμε, κάνουμε αγιασμό χωρίς να έχουμε φωνάξει, χωρίς αυτό, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Δηλαδή, σε μια κατάσταση περίεργη. Κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαίωτο. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι μου είπανε, μου είπαν off the record. Και δεν μου το είπανε. Πρωταγωνιστής μου το είπε. Εντάξει.
1: Γιατί αν τα βάζαν στη γραμμή θα λέγανε τι είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Μπορεί να μην ισχύει κιόλας και αυτό.
1: Εσάς είναι εδώ και τα βάζετε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ό,τι και να
1: στη γραμμή και προσοχή.
0: Ό,τι και να
1: αυτό είναι.
0: Ήτανε
1: αυτό
0: θέμα του Μητροπολίτη Κυρίλου. Πρωτίστως να πει, παιδιά, ξέρω εγώ, λίγο ησυχία ή μπορεί και να ήταν ησυχία κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Δεν ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, παράτατο, άστο.
1: Δεν μπορούμε τέλος πάντων να
0: βλακείς,
1: το δούμε.
0: Να
1: το δούμε σαν ένα συμβάν περαστικό. Πρέπει να μείνουμε εκεί. Έγινε ένα συμβάν και μένα στο κάτω-κάτω της γραφής μ' αρέσει έτσι. Αυτή είναι η ζωντάνια του ελληνικού λαού. Έτσι γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τώρα.
1: Να μην κατηγορούμε κανένας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι
0: γιατί θέλουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά στα παιδιά.
1: Τα παιδιά είμαστε εμείς.
0: Αλλά ακριβώς.
1: Τα παιδιά είμαστε εμείς.
0: Τώρα βγαίνουν, τώρα ξέρω εγώ, δηλαδή ανοίγουν πολλά θέματα. Αν αρχίσει και ασχολείσαι τώρα με την.
1: Σε όλα τα ζητήματα ανοίγουν θέματα.
0: Με την παιδεία τώρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν καλοθελητές οι οποίοι μπορούν από την τρίχα να την κάνουν τριχιά.
0: Ναι.
1: Άκουτε σου λέω κι εγώ.
0: Αυτό. Τώρα το άλλο το μεγάλο το θέμα έτσι με το κλείσιμο τη σεζόν είναι ότι. Το ζήτημα του βιολογικού ακυρώθηκε. Δηλαδή ο διαγωνισμός, η διαδικασία της ΔΕΙΑΡ που ήθελε να βαθμίζει το βιολογικό με 45 εκατομμύρια ευρώ έργο ακυρώθηκε από τον φορέα, τον ελεκτικό, κατόπιν της πρόσκλησης του, κατόπιν της προσφυγής μιας εταιρείας. Αυτό είναι μεγάλο θέμα ακόμα για το νησί της Ρόδου και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ συνομιλώντας με ανθρώπους εκεί της περιοχής, τα Καβουράκια και παλιούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις εργασίες του πρώτου βιολογικού της Ρόδου, εκτιμούν και το βρίσκω λογικό ότι ο σωλήνας που μετέφερε, ας το πούμε, τα υπολείμματα της επεξεργασίας των λιμάτων στην θάλασσα από το βιολογικό στο Βόδι, εξαιτίας των έντονων καιρικών.
1: Το χειμώνα που μας πέρασε εκείνες οι φουρτούνες.
0: Ναι, των φωτιάδων, των νοτιάδων, εξαιτίας των νοτιάδων, των έντονων καιρικών φαινομένων του προηγούμενου χειμώνα.
1: Έσπασε
0: ο σωλήνας.
1: Και βγαίνουν πιο κοντά.
0: Και βγαίνουν πιο κοντά στη ξηρά.
1: Οπότε γυρίζουν με τα ρεύματα, γυρίζουν στις παραλίες. Ενώ αν πηγαίναν 500.000 μέτρα μέσα, κάπου θα χανόταν.
0: Αυτό εκτιμούν οι άνθρωποι που ξέρουν εκεί. Γιατί όταν ποντιζόταν, λέει ο σωλήνας, έπαιρνε σωλήνας και από πάνω λέει, υπήρχε και δείκτης, κάτω δείκτης, ο οποίος τους έδαινε, ας το πούμε, τους σωλήνες με μπλόκια από πάνω τσιμέντου, ξέρω εγώ, βιδονόντου να κάνει.
1: Του πήγαινε δεξιά-αριστερά, όχι πάνω σε μια πέτρα ή οτιδήποτε.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Η καταπώντηση του Σολίνα, ναι.
0: Αυτό με τις νοτιάδες έσπασε.
1: Σημαίνει,
0: έτσι λένε.
1: Σημαίνει.
0: Δεν το έχει πει επίσημα η ΔΕΙΑΡ όμως, ή τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό από τη ΔΕΙΑΡ. Το άκουσα από ανθρώπους αυτούς εκεί πέρα στα καβουράκια. Και ένας, τους έχω γραμμένους και στο κινητό που μιλάμε.
1: Κοίταξε, επειδή χρόνια.
0: Δύσκολο είναι να διορθωθεί αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δύσκολο δεν είναι, πρέπει να αποφάσει.
0: Δεν θα είναι και εύκολο όμως. Δεν θα είναι και εύκολο.
1: Καινούργια σωλήνα θέλει, γιατί δεν γίνεται επιδιόρθωση.
0: Καινούργιο βιολογικό θέλει τώρα. Τι καινούργια σωλήνα.
1: Το βιολογικό το έχουμε πει εδώ και 20 χρόνια. Να φύγει και να πάει σε εκείνο το σημείο που είχα πει εγώ. Αλλά δεν σε ακούγεται κανένα. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ένας άνθρωπος δεν βγήκε να μου πει, ρε φίλε, εκεί που το στέλνει στο βιολογικό είναι δυνατόν ή δεν γίνεται, ή να μου πει κάποιους λόγους. Εγώ γιατί το βλέπω εφικτό να πάει το βιολογικό στο σκοπευτήριο του αφάντου επάνω για όλη αυτή την περιοχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εκεί να γίνει.
0: Τώρα,
1: ένα καινούργιο παραδείς. Ξέρεις
0: τι θα ακούσει από τους αφαντενούς, που να τους πας στο βιολογικό στα
1: το έχω ακούσει πριν 20 χρόνια, μην λες τώρα. Πριν 20 χρόνια. Έχω ακούσει το τι έχω ακούσει. Και για την παραλία έχω ακούσει με τις προτάσεις που έκανα τότε και με το βιολογικό και πάρα πολλά. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό το βούλωσα εδώ και 15 χρόνια.
0: Λοιπόν, το άλλο το μεγάλο θέμα που περνάει στα ψηλά γράμματα είναι το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει 5.000 ευρώ, όχι ο Μητσοτάκης, το κράτος, για κάθε νέα οικογένεια που θέλει να μετακομίσει στο Καστελόριζο.
1: Αυτό το είχαμε πει στην εκπομπή.
0: Συν το χρόνο, κάθε χρόνο 5.000 ευρώ επιδότηση από το κρατική.
1: Το είχαμε πει στην εκπομπή για Ψέρμο. Που μαλώναμε στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλα εγώ τις φωνές και λέω: ναι. Το κράτος πρέπει να τους πληρώνει αυτούς που μένουν εκεί.
0: Μπράβο.
1: Και να τους αφήνει ελεύθερα να χτίζουν σπίτια. Θυμάσαι ότι το έπαιρνα.
0: Ναι.
1: Από εκείνη την ημέρα φοβάμαι ότι.
0: Το έκανε όμως για το Καστελόριζο, όχι για το.
1: Για όλα τα ξερονήσια πρέπει να το κάνει.
0: Πρέπει να το κάνει και για την Ψέρυμο.
1: Τι Ψέρυμο, όλο το ξερονήσιο. Όποιος θέλει να πάει σε ξερονήσιο θα επιδοτείται.
0: Ναι, αλλά αυτοί που ζουν ήδη.
1: Και αυτούς.
0: Αυτούς θα τους επιδοτήσει, αυτούς που ζουν ήδη.
1: Βεβαίως.
0: Ή είναι μόνο για τους καινούργιους που θα
1: όχι,
0: πάνε.
1: Όχι, και αυτοί που κάθονται εκεί, γιατί και αυτοί αμόρ κάνουν ένα παιδί θα φύγουν. Η επιδότηση δεν σημαίνει ότι με δίνει 500 ευρώ το μήνα για να μένω εκεί. Το ζήτημα είναι να μου κάνει και δάσκαλο και να μου κάνει και με ένα καλό ιατρείο τις πρώτες, δηλαδή αν υπάρξει ένα τύχημα ή οτιδήποτε, να μπορώ σε ο ιατρείο μέσα, ώσπου να έρθει το μεταφορικό μέσο, να μείνω εν ζωή. Αυτά θέλουν τα ξερονήσια. Εντάξει, και έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι, άμα είναι 30-40 χρονών και έχει άλλα για 20-30 χρόνια σίγουρα υγεία, να πάει να μείνει σε ένα νησί, γιατί αυτά τα νησιά υποφθαλμιά ο Τούρκος. Βλέπεις τα σχόλιά τους με τον δήμαρχο, ποιος είναι αυτός απέναντι από το Καστελόριζο. Τον πείραξε γιατί πήγε ο Μητσοτάξης εκεί, ενώ λέει πήγαινα εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ πήγαινες και εσένα έπρεπε να σε τιμήσω.
0: Δηλαδή άμα θα πάει ο Ερντογάν στη Σμύρνη πρέπει να ενοχληθούμε εμείς.
1: Να ενοχληθούμε, τι
0: πρέπει
1: κάνεις
0: να ενοχληθούμε εμείς.
1: Στην Καούρη Σμύρ. Τι δουλειά έχεις εσύ στην Καούρη Σμύρ.
0: Και το θεωρούν και ότι κάνουμε και τσαμπουκά.
1: Αυτή την ανοησία των Τούρκων δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ.
0: Σκέψου
1: γιατί ο Πρωθυπουργός.
0: Η πλάκα ξυπιά είναι. Ότι τα γράφουν στα σχόλια. Άμα ακούσεις τώρα τι μας γράφουν στα σχόλια που μιλάμε και έρχονται Τούρκοι από κάτω και σχολιάζουν. Γράφουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Α, τα διαβάζω και γελάω και τους κάνω χαχά. Τι να κάνει, δηλαδή.
1: Μα είναι δυνατόν να μην έχουν.
0: Γενίτσαροι, δηλαδή, κανονικά εκπαιδευμένοι και μάλιστα ένας έβριζε και στα ελληνικά. Του λέω μπράβο, του λέω ξέρεις και ελληνικά. Και λέει και μου έγραψε μετά, ναι, γιατί ήμουνα στην Ελλάδα και αυτό και εκείνο και.
1: Αλλά το μυαλό του όμως είναι εντελώς κούφιο.
0: Ναι, το μυαλό του έγινε τουρκικό μετά.
1: Το μυαλό του είναι.
0: Τι
1: γυαλιά φοράνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι η επικράτειά μου και είμαι πρωθυπουργός και δεν μπορώ να πάω στην επικράτειά μου γιατί εσένα σε ενοχλεί.
0: Έλατε.
1: Δεν το κατάλαβα εγώ για τη σκέψη τους αυτή. Φράσωσε, τι τους ενόχλησε.
0: Φράσωσε.
1: Εγώ λέει πηγαίνω λέει κάθε τόσο και περνάω καλά. Τι δουλειά έχει λέει ο Πρωθυπουργός του Καστελόριζο. Δηλαδή και ποιος άρχοντας αυτός έτσι. Δεν είναι ένας απλός πολίτης ο οποίος είναι ψεκασμένος. Μιλάμε ένας υπεύθυνος άνθρωπος.
0: Μα τι τώρα, δεν θέλω τώρα να πω. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, okay.
1: Αυτά, αυτά.
0: Όταν έχεις τώρα τέτοιους γείτονες, βασικά ξέρεις τι, είναι ο γείτονας που δεν σε γουστάρει αυτός.
1: Το εντάξει, μυαλό τους είναι δηλαδή, χρόνια για τα νησιά.
0: Είναι ο γείτονας που σε μισεί.
1: Τους έχουν ποτίσει.
0: Έχει μίσος τώρα.
1: Δικά τους.
0: Έχουν μίσος τώρα. Οι άνθρωποι τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Έχουν, εκπαιδεύουν ένα λαό με μίσος για τη στιγμή την κατάλληλη που θα βρεθούμε εμείς στη δύσκολη. Για τη δύσκολη στιγμή που θα βρεθούμε, εκείνη τη στιγμή να έρθει όλο το μίσος να μας χτυπήσει.
1: Αφού δεν κάναμε...
0: Αυτή είναι η εκπαίδευσή τους τώρα. Ξεκάθαρο τώρα.
1: Ακριβώς τώρα είπες πολύ σωστά.
0: Αυτό κάνουν.
1: Πολύ
0: απέναντι.
1: Σωστά. Άμα δεν κάνουμε εμείς ενστάσεις στην εκπαίδευσή τους, διότι
0: μπορούμε,
1: και
0: δεν μπορούμε
1: να παρακολουθούμε τα βιβλία τους.
0: Μα δεν είναι τα σχολεία τους, τα βιβλία τους. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσής τους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η μουσική τους, είναι οι ταινίες τους, είναι όλο το αφήγημά τους.
1: Αυτά...
0: ή τα κανάλια τους, δεν ξέρω.
1: Αυτά μπορεί να έχουν, αλλά όταν φτάνει στο προχώρητο, όταν το βλέπεις τον άλλον και έχει και δεν συγκρατείται και θέλει από στιγμή σε στιγμή να σε αρπάξει, αυτό είναι προπαγάνδα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό τον έχουν ποτίσει.
0: Αυτό εδώ αντί εμάς να μας έχει άγρυπνους, ενωμένους και σοβαρούς, μας έχει το ανάποδο, το αντίθετο.
1: Έχει μερικούς ρομαντικούς που λένε μη φοβάσαι, μην βρίζετε, είναι γείτονες, είμαστε καλά και τα λοιπά. Έχει μερικούς τέτοιους. Ναι. Αλλά αφού βλέπεις ότι αυτοί
0: το έχουν... αγνοούν, έχει εδώ πέρα, δηλαδή έχουν εδώ πέρα, αντί γι' αυτό έχουν άγνοια κινδύνου οι άνθρωποι. Ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Ναι. Λες και τα θεωρούν όλα δεδομένα. Ότι και την ειρήνη τη θεωρούν δεδομένη και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τη θεωρούν δεδομένη.
1: Ναι, και δεν σε πειράξουν.
0: Ναι, και την ασφάλεια δεδομένη και όλα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Όλα δεδομένα τα θεωρούν. Δεν είναι όμως όλα δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν είναι, έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση να κρατά τις ισορροπίες και να έχει τις πόρτες φραγισμένες και να θωρακίζει τη χώρα και να έχει συμμαχίες σωστές έτσι ώστε να αποτελείς αποτροπή για τον εχθρό, από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να κληθείς να δεις και την σκληρή πλευρά της πραγματικότητας που βλέπουν άλλοι λαοί και εμείς θεωρούμε ότι είναι σε άλλο πλανήτη και δεν μας νοιάζει.
1: Και πρέπει να τους πούμε το εξής, ότι πρέπει να δούνε μόνο, και, μόνο τις μπογιές που βάζουν οι φαντάροι, οι Τούρκοι που βάφονται και εκπαιδεύονται πώς θα καταλάβουν ελληνικά νησιά. Να φανταστείτε ότι οι μπογιές αυτές που βάφονται οι κομάντος, άμα τα βλέπετε, όσοι τα βλέπετε σε κάποια φιλμάκια που ξεφεύγουν, να δείτε με τι τρόπο εκπαιδεύεται ο Τούρκος βαμμένος σαν άγριο σκυλί για να πέσει επάνω στα νησιά. Αυτό δεν το βλέπουν αυτοί που νομίζουν ότι έλα δεν υπάρχει περίπτωση αναγνωρίσουμε.
0: Και κατηγορούν τώρα και κατηγορούν μια πατριωτική κυβέρνηση. Γιατί αυτή εδώ η κυβέρνηση που έχουμε είναι πατριωτική κυβέρνηση. Μπορεί να λένε να τις προσάπτουν κατηγορίες, κλέφτες αυτά, ο ΠΚΠ, Predator, δεν ξέρω κι εγώ ότι τα τέμπη, τις ανοησίες όλες που λένε και δηλητηριάζουν τον κόσμο εναντίον αυτής εδώ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι στην πράξη μια πατριωτική κυβέρνηση που έχει σηκώσει την Ελλάδα όρθια όταν η χώρα μας ήταν στην εντατική. Σήμερα η χώρα μας έχει βγει από την εντατική.
1: Δεν θα το δεχτούμε.
0: Έχει βγει από το νοσοκομείο. Είναι όρθια και ατενίζει το μέλλον, τον ορίζοντα, αισιόδοξα. Αυτό εδώ, δεν μπορούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι να το δεχτούν.
1: Το είχαν δεδομένο, θα γινόταν ούτως ή άλλως.
0: Το αντιλαμβάνονται, το αντιλαμβάνονται.
1: Α, δεν μπορούν να το δεχτούν,
0: αλλά
1: δεν μπορούν να το ομολογήσουν.
0: Ναι, και δεν τους αρέσει κιόλας.
1: Και δεν τους αρέσει.
0: Δεν τους αρέσει που η Ελλάδα
1: γιατί
0: ατενίζει.
1: Γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αφού το έκανε ο Μητσοτάκης, καλώς το έκανε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αν δεν σας αρέσει, λοιπόν.
0: Βρέθηκε, όπως τον λένε, το ζαβό. Έτσι το λένε, το ζαβό.
1: Ναι.
0: Το ζαβό βρέθηκε να σηκώσει την Ελλάδα όρθια. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε και το σταυρό μας που μας έστειλε ο Θεός, το ζαβό, όπως το λένε εισαγωγικά, γιατί ο άνθρωπος είναι τετραπέρατος και πανέξυπνος και ικανότατος και ειλικρινής και καλόψυχος.
1: Εσύ τα βλέπεις έτσι, αυτοί τα βλέπουν.
0: Ναι, εγώ τα βλέπω έτσι, γιατί έτσι είναι. Όταν ερχόταν ο Τσίπρας, για να έρθει ο Τσίπρας, ερχόταν μια ειδική αστυνομία, η οποία έκανε φύλλο και φτερό και σκόνη, τους πάντες και τα πάντα, και τους πήγαινε και στην αστυνομία μέσα και τους κρατούσε, για να κυκλοφορήσει ο Τσίπρας στους δρόμους και στα καφενεία. όσοι ήταν οι αντιρρησίες, όσοι ήταν. Και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης και φεύγεις από το πουθενά και πας δίπλα του με το κινητό και δεν σου μιλά κανείς και σε αφήνουνε. Και σε αγκαλιάζει κιόλας και σου χαμογελάει και βγάζει και φωτογραφία μαζί του. Το συγκρίνουμε τη μια εικόνα με την άλλη.
1: Εντάξει, αυτό είναι, Λοίζο μου, μια κατάσταση η
0: οποία τι
1: δεν μπορούν να τη δούνε. Οι άνθρωποι που δεν χωνεύουν τον Μητσοτάκη.
0: Μα είναι η αλήθεια αυτή.
1: Εσύ τι βλέπεις.
0: Τώρα, αν ο άλλος πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε και το Μαζονάκι, δεν μπορούμε σε αυτούς. Αυτούς τους ανθρώπους αυτοί πρέπει να πάνε σε ψυχίατρο οι άνθρωποι. Τι κάνουμε τώρα. Είναι και ψυχίατρο.
1: Είναι η αρρωστημένη αντιπολίτευση. Έτσι τη θεωρώ εγώ.
0: Η αρρωστημένη αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια. Είναι η αρρωστημένη αντιπολίτευση. Που το μόνο που παράγει μέσα στην πολιτική της χώρας είναι αρρώστια και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Σκέψου τώρα και με τον Κασιδιάρη τι έχει να γίνει.
1: Εκεί θα πολλαπλασιαστεί και η αρρώστια θα πάρει και λίγο παραπάνω πυρετό.
0: Πρόσεξε και το μίσος. Και πρόσεξε με τον Κασιδιάρη.
1: Αυτή είναι η αρρώστια.
0: Και το μίσος δικαιολογημένα, έτσι. Γιατί και ο Κασιδιάρης φυλακίστηκε 7 χρόνια μέσα στον Κορυδαλό, χωρίς χάρες, για κάποιους άδικα, για κάποιους άλλους δικαίως, και γιατί δικαιοσύνη δίκαια, γιατί έκανε. Διεύθυνε μια εγκληματική οργάνωση που ήταν η Χρυσή Αυγή, που βγαίνανε έξω οργανωμένοι και πλακώνανε κόσμο στο ξύλο και στο τέλος σκοτώθηκε και ένας και πήγανε φυλακή. Σκότωσαν και ένα και πήγανε στη φυλακή. Εντάξει, αυτά τα αγνοούμε. Μπορεί να λέμε ότι πολιτικός κρατούμενος ο Κασιδιάρης, το βάλανε μέσα άδικα το παλικάρι επειδή ήταν πατριώτης. Δεν είναι έτσι. Ήταν πατριώτης με τη δική του φιλοσοφία, την πατριωτική και την εθνικιστική. Ήταν όμως και ναζιστής, Χάι Χίτλερ με την Χρυσή Αυγή και τα λοιπά, με τους σταυρούς, τους αγγελωτούς στα μπράτσα του.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε ομαδικά έξω και συντονισμένα και οργανωμένα από ένα φορέα που έγινε στο τέλος κόμμα, τη Χρυσή Αυγή, και πλάκωνε στο ξύλο όσους ήταν μαύροι, όσοι ήταν καλοδαποί και τα λοιπά, σε μια Αθήνα που κυριολεκτικά γινόταν ένα γκέτο από τέτοιους εγκληματικούς. Οπότε λοιπόν ήταν μια αντίδραση στη δράση που είχαν προκαλέσει και ο Σαμαράς, που έφερε που άνοιξε τα σύνορα στην Αλβανία, αλλά και οι λαθρομετανάστες που ερχόντουσαν από την Τουρκία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τα λοιπά, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ίσως. Εντάξει, θα κάνουμε. Και η δικαιοσύνη με πολιτική παρέμβαση, γιατί πολιτική ήταν η παρέμβαση, λειτουργήσε αυστηρότατα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Οι τελευταίες τους πράξεις της Χρυσής Αυγής είχε ξεφύγει πια από τα όρια της πολιτικής αντιπολίτευσης, είχε ξεφύγει, γι' αυτό και η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αντί να είναι ένα σοβαρό κόμμα μέσα στη Βουλή, έγινε μια τρομοκρατική οργάνωση.
0: Όχι τρομοκρατική, μια εγκληματική οργάνωση.
1: Εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό και κατέληξαν η πλειοψηφία των δικαστών ότι δεν μπορούμε να την αφήσουμε να συνεχίσει. Αυτό ήταν.
0: Σκέψου τώρα τι μίσος έχουν μέσα τους και αποθυμένα αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς, φάνηκε στην υποδοχή της αποφυλάκησης. Φάνηκε όλη αυτή η ονειροπόλη αυτή τη Μεθόδου να τρέχουν και να ζητοκραυγάζουν και να χαίρονται. Καλά κάνουν και
0: για μένα. Εντάξει. Δεν τους φοβάται η δημοκρατία.
1: Η δημοκρατία φοβάται κανένα.
0: Και ούτε και εγώ τους φοβάμαι. Και ούτε και το πολιτικό σύστημα πρέπει να τους φοβηθεί.
1: Κανένα
0: το υγιές πολιτικό σύστημα, έτσι, όχι το άρρωστο. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται τον Κασιδιάρη. Γιατί οι ψηφοφόροι του Κασιδιάρη δεν έχουν ούτε ένα ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το κόμμα του Κασιδιάρη ή δεν ξέρω και εγώ αυτοί που θα τον ψηφίσουν. Δεν πηγάζουν από τη Νέα Δημοκρατία. Πηγάζουν από το Βελόπουλο, πηγάζουν από τη Λατινοπούλου, πηγάζουν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Τσίπρα. Από το ΚΚΕ ίσως θα πάρει ο Κασιδιάρης, από όλα τα άκρα, από όλη αυτήν εδώ την ανισορροπία, από αυτήν θα πάρει την πολιτική ανισορροπία δηλαδή, από εκεί θα πάρει ο Κασιδιάρης.
1: Από το ΚΚΕ αφιβάλλω, δεν νομίζω.
0: Όχι, εντάξει, από το ΚΚΕ.
1: Όχι, δεν νομίζω να πάρει.
0: Γιατί είναι τα δύο άκρα και τα άκρα τέμνονται, να ξέρεις.
1: Οι πιο πολλοί που θα πάνε με τον Κασιδιάρη είναι αυτοί που εναντιώνονται στους μετανάστες. Οι πιο πολλοί που θα πάρουν με τον Κασιδιάρη. Γιατί έχει ένα αφήγημα ότι θα μαζέψει το μεταναστευτικό και αυτό το χάλι που πράγματι είναι ένα χάλι στην Αθήνα. Και βλέπεις τι τραβάει η Ευρώπη, βλέπεις τι τραβάει το Παρίσι, το Λονδίνο, η Γερμανία, τι τραβάνε με αυτούς τους εισερχόμενους μουσουλμάνους. Και περισσότερο γιατί θα επικρατήσει και θα πάρει κι άλλους, είναι ότι οι μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή τροφοδοτούν αυτά τα κόμματα. Δηλαδή τα κάνουν πιο δυνατά με τις πράξεις τους, αντί να ενσωματώνονται. Ωραία. Αντί να έχουν πει φεύγω εγώ από ένα καθεστώς το οποίο δεν μου αρέσει και πάω στην Ευρώπη σε ένα πολιτισμένο καθεστώς, αλλά το αλλάζω το καθεστώς, θέλω να το κάνω όπως ήταν στην Περσία, στο Ιράν, στο
0: Περίμενε
1: Ιράκ.
0: Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Βάλε μια άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τώρα εμείς τι κάνουμε, τα ρίχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Η Χρυσή Αυγή από εκεί πηγάζει.
0: Και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: τα ρίχνουμε σε αυτούς. Και λέμε να έρχονται και να αφήνουν πίσω τους την,
1: ακριβώς,
0: την, ναι, αρρώστια τους ή τη θρησκεία τους και θέλουν να τα μας επιβάλλουν εμάς και εντάξει. Λοιπόν, πρόσεξε. Για μένα αυτό που λες δεν ισχύει σε έναν βαθμό απόλυτα.
1: Μακάρι να μην ισχύει. Άκου,
0: δεν ισχύει απόλυτα. Εγώ έχω δει μετανάστες και από το Πακιστάν κιόλας να δουλεύουν, να εργάζονται, να είναι βαπτισμένοι και να είναι, και να είναι, περίμενε,
1: αυτό έπρεπε
0: περίμενε,
1: να γίνει.
0: Και να είναι κύριοι.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Να έχουν ελληνικά, να μιλάνε ελληνικά, να είναι ευγενέστατοι και να είναι και πολύ εργατικοί.
1: Και πάρα πολλοί τεχνίτες.
0: Λοιπόν, τι μας λέει αυτό. Αυτό ξέρεις τι μας λέει. Ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι ουσιαστικά έτυχε να βρεθούν σε λάθος κυκλώματα όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Διότι όταν έρχεσαι να πούμε από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τα λοιπά και σε παραλαμβάνει ένα κύκλωμα ναρκωτικών να σε φιλοξενήσει στο σπίτι του, να σε τακτοποιήσει,
1: άλλη,
0: να σε κάνει, να σε ράνει εδώ πέρα, να σε βολέψει σε μια ξένη χώρα που δεν ξέρεις ούτε αγγλικά, τι θα βγεις στο τέλος? Έμπορος ναρκωτικών θα βγεις. Τι θα βγεις στο τέλος? Παραβατικός θα βγεις.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτοί
1: μια
0: θα
1: πλευρά,
0: σου δείξουν.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Όταν, λοιπόν, όταν όμως έχεις ένα κράτος το οποίο είναι κράτος και σου λέει okay, ήρθες, σε έχω τώρα μαντρωμένο μέσα στα κέντρα, αλλά πρόσεξε, θα σου δώσω τη δυνατότητα να ζήσεις, θα σου δώσω τη δυνατότητα να γίνεις ένα με τον πολιτισμό μας.
1: Ακριβώς. Θα
0: σου δώσω τη δυνατότητα να σε μάθω. Θα σου δώσω τη δυνατότητα να δουλέψεις.
1: Γι' αυτό ήρθες εδώ, για να ξεφύγεις.
0: Θα σου δώσω τη δυνατότητα να ζήσεις. Σκέψου λοιπόν μέσα σε αυτά εδώ τα κέντρα, για παράδειγμα, να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να ήταν κοινωνικοί λειτουργοί, να ξέραν τη γλώσσα, να βρίσκανε ποιοι είναι πιο έτοιμοι να ξεκινήσουν να μπουν στη διαδικασία της ένταξης, να τους έπαιρναν και να τους πήγαιναν. Να κάνουν μαθήματα ελληνικών γλώσσας, μαθήματα ιστορίας, μαθήματα Εκκλησίας Ορθοδοξίας, να ξέρουν, ρε παιδί μου, τι πιστεύουν, όχι να τους κάνουμε χριστιανούς Ορθόδοξους, αλλά να ξέρουν ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Και τη σέβονται.
0: Και ξέρεις κάτι, ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να μην μισείτε, να συμπεριφέρεστε όπως θα ήθελες να σου συμπεριφερθούν. Τα πέντε βασικά πράγματα. Εντάξει, όταν τα ακούσουν αυτά οι άνθρωποι και αυτοί, θα αντιληφθούν τη διαφορά με το καθεστώς από που ήρθανε. Το τι τους πότισαν και το τι είμαστε εμείς εδώ, ή το τι θα μπορούσαμε ή το τι θα έπρεπε να ήμασταν ως έθνος. Οπότε λοιπόν, μόλις μπουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και καταλάβουν πέντε πράγματα και τα λοιπά, πάμε για δουλειά.
1: Αυτή είναι η σωστή.
0: Που έχει ανάγκη η χώρα? Η χώρα έχει ανάγκη στην καθαριότητα ο Δήμος. Φίλε μου, θα σου δώσω ένα φαράσι, θα σου δώσω και μία σκούπα και θα μου σκουπίζεις από εδώ μέχρι εδώ κάθε μέρα 6 ώρες. Θα παίρνεις αυτό το μισθό, θα ζεις σε αυτές τις κατοικίες. Τέλος.
1: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα.
0: Θα σε ελέγχω κάθε μήνα, κάθε χρόνο, θα έχεις επόπτη, θα σε ελέγχει και θα κάνεις πρόοδο. Πολύ ωραία. Θα σου δίνω και εγώ λοιπόν όσα προοδεύεις, τόσο θα σου δίνω ως κράτος. Δεν θα σε βάζω σε ένα, είσαι παραβατικός, είσαι αλήτης, ήσουν ατομάρι, θα σε πιάσω. Θα σε κρατήσω για πάντα εκεί πέρα μέσα μέχρι να σε πάρει το κράτος σου πίσω. Ή θα σε στείλω σε λατομεία. Ας σε στείλουμε στα λατομεία της Κίρκης να βγάζεις μέταλλο. Κατάλαβες, δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που ένα σοβαρό κράτος θα μπορούσε να την κάνει και αυτούς εδώ τους ανθρώπους να τους, σε εισαγωγικά, κατά το δυνατόν εντάξει ή όχι όλους, γιατί όλοι δεν γίνεται, ένα μέρος αυτό, να στο πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό που λες μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι εφικτό, δεν είναι και τόσο γιατί εύκολο, για να μπορείς να πείσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να κόψουν τη συνήθειά τους. Άξι. Εγώ δηλαδή τι βλέπω, έρχονται σε μια χώρα την οποία σεβάστηκαμε εμείς καμιά φορά, λέει μην πάτε και ψήνετε σουβλάκια έξω από τις δομές γιατί τους ερεθίζει ο καπνός. Αυτά εμείς θέλαμε να τα προσέξουμε, θέλαμε να τους έχουμε εν πάση περιπτώσει με πιο πολιτισμένο τρόπο σαν να τους συμπεριφερθούμε.
0: Μπορούμε να τους βάλουμε όλους ένα καζάνι.
1: Λοιπόν, αλλά όχι ακριβώς. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και ένα καινούριο σύστημα ή καινούριο σύστημα, ένα μόνιμο σύστημα, μία υπεύθυνη δήλωση. Ήρθες λάθρος, ωραία. Υπέγραψε μου εδώ ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι εσύ θα ακολουθήσεις τους νόμους αυτού του κράτους που θα ζήσεις, δεν θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, και αν αυτά σε 6 μήνες, 10 μήνες, ένα χρόνο τα τηρείς, θα σου δώσω ένα χαρτάκι να παραμείνεις λίγο ακόμα. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα την υπεύθυνη δήλωση που έχεις υπογράψει έχεις καταδικαστεί, έχεις συλληφθεί, έχεις κάνει, θα φύγεις. Γιατί δεν υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση?
0: Θέλει και ειδικό σώμα μετανάστευσης να δημιουργηθεί στη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μεταναστό να είναι ειδική αστυνομία που να έχει να κάνει με αυτούς και να ασχολείται μόνο με αυτούς.
1: Μόνο με αυτούς, βεβαίως.
0: Εννοείται, δηλαδή.
1: Γιατί είναι χιλιάδες τώρα. Είναι χιλιάδες.
0: Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έχει σκληρύνει πάρα πολύ την αντιμετώπιση της στο μεταναστευτικό, έτσι ώστε να αποτρέψει, και καλά κάνει.
1: Για να μην ξανάρχονται, γιατί άμα τα βρουν όλα παράδεισο, έτσι, θα έρθουν όλοι.
0: Διότι δεν μπορούν από την Αφρική να έρθει όλη η Αφρική στην Ελλάδα. Τέλος. Αλλά όμως έχουμε εδώ πέρα και εγκλωβισμένους κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Ούτε θα γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί.
1: Δεν γυρίζουν
0: αυτοί. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς. Και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια ένταξη σε αυτούς. Γιατί να τους πάρουμε, να τους στείλουμε στην Ευρώπη, είναι δύσκολα πια τα πράγματα.
1: Η Ευρώπη
0: έχει σκληρύνει.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Μην στείλει η Γερμανία τώρα. Μην μας στείλει η Γερμανία πίσω.
1: Φοβάμαι την Ευρώπη για να μην γίνει μπογκρόμ στους ξένους και όποιος έχει χρώμα λίγο μελαμψό να κινδυνεύει, γιατί έχουμε και μελαμψούς Έλληνες εκεί. Και φοβάμαι ότι και οι Έλληνες θα βρουν τον πελάτη τους. Το κυνηγητό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κοίτα, η Αγγλία θέλει να ξεχωρίσει. Θέλουν να γίνουν 4 κράτη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, και όλα αυτά τα φταίει το μεταναστευτικό και γενικά τα προβλήματα που δημιούργησαν οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι. Θέλουν αυτή τη στιγμή να βγαίνει ο Χότζας στο Λονδίνο, στη Oxford Street, να φωνάζει και να σταματάνε όλοι μέσα στη μέση του δρόμου, να βάλουν το χαλάκι τους, να προσκυνούν και να σταματάνε και τα διόροφα λεωφορεία να περιμένουν να τελειώσει η προσευχή. Αυτό κατήντησε η Ευρώπη. Αυτά τρομάζουν την Ευρώπη και αυτά εμένα με φέρνουν στη σκέψη ότι θα γίνει κάποια στιγμή ένα μπαμ και τότε θα είναι,
0: λοιπόν,
1: η νύχτα του Βαρθολομαίου.
0: Σήμερα έχουμε και τη Φοντελάιεν τώρα. Η ώρα της Φοντελάιεν διαβάζω.
1: Τι ρόλο παίζει
0: αυτή η Ευρώπη σε πολλαπλά μέτωπα. Ρωσικές υβριδικές απειλές, νούμερο ένα θέμα της Φοντελάιεν, της Πρόεδρου. Μεταναστευτικό, 2. Προστασία των ανηλίκων στα social και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα 4 θέματα στην πρώτη γραμμή ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο η Ούρσουλα στο Στρασβούργο για την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Θα τη δούμε αυτή εδώ, την ομιλία της
1: Ειδήσης. Οπωσδήποτε θα δούμε τι αποτελέσματα έχει μαζέψει στο μυαλό της.
0: Η συγκυρία δίνει φέτος στην ομιλία που ξεκινάει στις 10 ώρα Ελλάδος, τώρα σε ένα τεταρτάκι, όπου ξεκινάει στις 10 και η Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση για την ομιλία, βαρύτερο πολιτικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα. Τα διαδοχικά περιστατικά που αποδίδονται στη Ρωσία από τη Γερμανία έως τη Δανία, τη Λιθουανία και την Πολωνία ενισχύουν στις Βρυξέλλες την εκτίμηση ότι οι υβριδικές απειλές δεν αποτελούν πλέον αφηρημένη πιθανότητα, αλλά διαρκή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δηλαδή η Ούρσουλα στο θέμα της Ρωσίας επιμένει στη σκληρή γραμμή, ενώ στη Γερμανία αυτοί που βγήκαν πρώτοι στη Σαξονία, το IDF, πώς το λένε αυτό εδώ, το ακροδεξιό κόμμα, είναι φιλορωσικό. Αυτό η Ούρσουλα τον παρακάμπτει. Το βλέπει.
1: Φιλορωσικό δεν είναι. Έχει συλλάβει ότι κακώς εναντιώνεται η Ευρώπη στη Ρωσία.
0: Για την ακρίβεια, δεν θέλει να βοηθάει τον Ζελένσκι. Αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί...
0: Τα έχει βάλει με τον Ζελένσκι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Το ακροδεξιό κόμμα το οποίο κέρδισε. Σου λέει αυτό είναι τι τον έχουμε και τον πληρώνουμε. Και εδώ είναι και ένα θέμα. Τι θα γίνουν και οι χρηματοδοτήσεις που έχει πάρει ο Ζελένσκι.
1: Πάνε αυτά. Τελειώσανε.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Ζελένσκι πήρε δάνεια, πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώσανε. Και ο Τσίπρας πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τελειώσανε. Και οι υπόλοιποι δικοί μας και οι Έλληνες δηλαδή δεν τελειώσανε. Εμείς τα αποπληρώνουμε ΕΣΑΗ μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και ο Ζελένσκι και η Ουκρανία θα είναι. Τελειώσαμε. Δεν δίνουμε τίποτα πίσω. Δεν το κατάλαβα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στους δανεισμούς.
1: Και δεν θα δώσουν πίσω και θα πάρουν. Εάν σταματήσει ο πόλεμος, θα πάρουν και άλλα κονδύλια για την ανασύνταξή τους και για την ποιότητα ζωής τους. Γιατί
0: δεν νομίζω.
1: Οι Ουκρανοί είναι ο μόνος λαός που τα τελευταία 4-5 χρόνια υποφέρει.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν
0: πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα οι Ευρωπαίοι.
1: Θα τα πληρώσουν.
0: Θα τα πάρουν και με το παραπάνω από τους Ουκρανούς.
1: Εντάξει, μπορεί να τα πάρουν από το έδαφος, έτσι, από την παραγωγή που κάνει η Ουκρανία. Αλλά ο ίδιος ο Ουκρανός θα έρθει και θα ζει ισότιμα με τον Ευρωπαίο. Δεν θα είναι εχμάλωτος των μνημονίων.
0: Ολόκληρη την Ουκρανία θα πάρουν.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι. Αλλά θα τον αφήσουν τον Ουκρανό να ζει ανθρώπινα. Εμάς με τα μνημόνια μας σφίξανε εδώ και 10 χρόνια και δεν ξέρουμε, γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Έλληνας, γιατί να μην ζούμε πιο καλά. Ναι, αλλά έχουμε και μνημόνια, μην το ξεχνάτε. Έχουμε πάρει δανεικά για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και αυτοί που μας τα δανείσανε μας το κίζουν κιόλας. Και αν δεν τους τα δώσουμε, και κάνουμε τον τζαμπουκά, δεν σε πληρώνω, τι θα με κάνεις, μετά έρχονται τα δεινά. Υπάρχουν και οι αποκλεισμοί, το ξέρουμε αυτό.
0: Ερώτημα κρίσιμο. Τι δάνεια έχει πάρει η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο και τι θα γίνει με την αποπληρωμή τους. Σε ενδιαφέρει απάντηση. Πάμε.
1: Τι αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια. Κατά τα πρώτα έτη του πολέμου 22-23 χορήγησε η Ευρώπη στην Ουκρανία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη βασικών αναγκών του προϋπολογισμού, μισθούς, συντάξεις και νοσοκομεία. Το πρόγραμμα Ukraine Facility από το 24 μέχρι το 27, πακέτο συνολικού ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει περίπου 33 δις σε μορφή δανείων και 17 δις σε απευθείας επιχορηγήσεις δωρεάν βοήθεια. 17 δις απευθείας επιχορηγήσεις, δηλαδή 17 δις δωρεάν βοήθεια. Πρωτοβουλία G7 και Ευρώπης, δάνειο ύψους 35 με 50 δις στο πλαίσιο της συμφωνίας των χωρών G7, μέτρα, πόσα δις έχει πάρει, έτσι. Και πακέτο στήριξης 26-27, το Ukraine Support Loan, νέο πλαίσιο δανειοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, το οποίο καλύπτει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Άρα πάλι θέλουν να την κάνουν αμυντική. Για ποιο λόγο? Αφού θα κάνουν συμφωνία με τη Ρωσία, μη επίθεση.
0: Πάμε. Α, τα μετρήσουμε λίγο τα δις. Πρόχειρα, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα είναι δεκάδες. Δεν ξέρουμε. Ούτε το AI δεν ξέρει από το 22-23. Το 22-23 τα δεκάδες. Δεν μου τα έβγαλε ακριβώς. Μου λέει δεκάδες. Δεν είναι, είναι κάτω από 100. Άστα λίγο τα δεκάδες.
1: 90, ας πούμε.
0: 50, 60, 70, δεν ξέρω.
1: 70, άντε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που είναι κοστολογημένο είναι το Ukraine Facility και είναι 50 δις.
1: 120.
0: Από τα οποία 50, τα 17 είναι...
1: Δώρο.
0: Ναι, δώρο.
1: Δώρο, εντάξει.
0: Μετά, περίμενε. 50, λοιπόν, 50 πες. Δάνειο ύψους 35 με 50, άλλα 50, 35 με 50...
1: 170.
0: Από τους G7 και την Ευρώπη. 170.
1: 170.
0: Και άλλα 90 το 26-27.
1: 260.
0: 260 δις.
1: 260 δις.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι λίγα, αλλά όταν δίνεις στην Ουκρανία 260
0: εμείς πόσα
1: δις,
0: πήραμε.
1: Θα τα πάρεις πίσω.
0: Θα δούμε τώρα με τους όρους και την αποπληρωμή.
1: Αυτό θέλω να ακούσω.
0: Αποπληρώμη μέσω δεσμεύσεων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού. Για τα περισσότερα πρόσφατα δάνεια, όπως τα δάνεια πρωτοβουλία ΣΕΡΑ και τα δάνεια επανόρθωσης, η Ευρώπη έχει θεσπίσει ένα μηχανισμό που η Ουκρανία δεν θα πληρώσει από το δικό της προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι τόκοι και τα κεφάλαια αποπληρώνονται απευθείας από τα κέρδη που παράγουν τα παγωμένα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ύψους άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα τα ακούσει αυτά ο Πούτιν και θα σου πω.
0: Τα ξέρει. Που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά ιδρύματα. Δηλαδή οι Ρώσοι έχουν παρκαρισμένα στην Ευρώπη 200 δις και από αυτά εδώ τα 200 δις παράγεται πλούτος, τα οποία θα αποπληρώνει τα δάνεια που δώσανε στους Ουκρανούς.
1: Στην πονεμένη Ουκρανία, ναι.
0: Πολύτιμη ευνοϊκή όρη και περίοδος χάριτος. Τα άμεσα δάνεια που έχει λάβει το Κιέβο έχουν σχεδιαστεί με πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής, έως 35 με 40 έτη και μεγάλη περίοδο χάριτος, ώστε να μην επιβαρυνθεί η ουκρανική οικονομία κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης και της πρώτης φάσης ανασυγκρότησης. Επιδότηση από την Ευρώπη. Τα κράτη έχουν συμφωνήσει να καλύπτουν τα έξοδα των τόκων για τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια, μετατρέποντάς τα στην πράξη σε σχεδόν άτοκα για το ουκρανικό δημόσιο και προϋπόθεση πολεμικών αποζημιώσεων. Η νομική θέση της Ευρώπης είναι ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για τις καταστροφές. Αν στο μέλλον υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει επίσημες πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εξόβληση του χρέους.
1: Θα τα πληρώνουν οι Ρώσοι.
0: Οι Ρώσοι θα τα πληρώνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.
1: Μέχρι να κατασχεθούν κιόλας. Οπότε τη ζημία που έχει πάθει η Ρωσία από την Ουκρανία, ποιος την πληρώσει.
0: Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά έχουν κατασχέσει 200 δις των Ρώσων και λένε ότι στη χειρότερη τα δάνεια που έχουμε δώσει στην Ουκρανία θα τα πληρώσουν.
1: Θα μείνουν μόνο 60.
0: Θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι.
1: Προηγουμένως θα μετρήσαμε 260.

0: Οι ολιγάρχες και τα φέρανε με κότερα.
1: Προλάβανε και τα φέρανε όλοι. Οι Ευρωπαίοι τα λεφτά τους εδώ.
0: Α, βέβαια. Όχι, οι Ρώσοι περίεργο, τα πήραν και ήρθαν εδώ. Οι Ρώσοι. Και ποιος αγόρασε, δηλαδή, ποιος αγόρασε το Σκορπιό.
1: Φαντάζεσαι να το έκαναν αυτό οι Ρώσοι, να λέγανε ότι δεσμεύουμε όλων των Ευρωπαίων τα κεφάλαια που έχουμε μέσα στη Ρωσία. Σπίτι έχει, το δεσμεύουμε, ξέρω εγώ. Μαγαζί έχει, το δεσμεύουμε. Κατάθεση τη δεσμεύουμε.
0: Δεν έχει πολλούς, δεν έχει πολλούς. Δεν έχει πολλούς. Πολλοί Ρώσοι είναι που ήρθαν από εδώ μπρικιά και έχουν σε διάφορα.
1: Δεν έχει Ευρωπαίους που ζουν στην Ρωσία. Εγώ έχω ένα κουνιάδο που έχει μια γυναίκα που είναι στην Κρυμαία. Φαντάζεσαι να πούνε, εσύ είσαι Ευρωπαίος, σου κατασχέτουμε, ξέρω εγώ, τα περιουσιακά σου στοιχεία.
0: Εντάξει, αυτές οι κατασχέσεις γίνονται τραπεζικά κεφάλαια.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει, λέμε τώρα, δεν γίνονται στους πολίτες.
0: Δεν γίνονται στους πολίτες, όχι.
1: Ναι, αλλά γίνεται στους ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες δεν είναι πολίτες, οι Ρώσοι, οι επιχειρηματίες.
0: Δεν είναι πολίτες, όχι, είναι ολιγάρχες. Άλλο ολιγάρχες και άλλο πολίτης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Δηλαδή, ο Μαρινάκης δεν είναι πολίτης.
0: Όχι. Πώς είναι πολίτης?
1: Τι είναι ο Μαρινά?
0: Ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια πολίτης είναι.
1: Τι είναι?
0: Μια δύναμη.
1: Είναι μια δύναμη.
0: Είναι μια δύναμη.
1: Είναι μια οντότητα δηλαδή.
0: Μια οντότητα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να τον πάρεις.
1: Ότι
0: πήγα και έπαιξα τάβλη μαζί του.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Πώς το κάνουμε? Είναι διαχειρίζεται δισεκατομμύρια.
1: Άμα ήταν ΑΕ νόμος, σου λέει δεν είσαι
0: εκεί
1: πολίτης.
0: Εκεί θα επενέβαινε ο νόμος και το κράτος θα του πάρει μερικά. Αλλά ο ολιγάρχης δεν είναι πολίτης.
1: Για παράδειγμα, τα McDonald's πήρανε τα πάντα από την Ρωσία και φύγανε. Και οι Ρώσοι την επόμενη μέρα που κλείσαν τα McDonald's και φύγανε, τι έκαναν? Άνοιξαν στα ίδια μαγαζιά δική τους εταιρεία Hamburger.
0: Γιατί απλό ήταν.
1: Απλό ήταν.
0: Απλό ήταν.
1: Και βγήκε ο Μετβέντεφ και είπε. Σας ευχαριστούμε που φύγατε και μας αδειάσατε τη γωνιά.
0: Γιατί θα μας παίρνατε κάποια κεφάλαια δρόμο.
1: Ξέρουμε και εμείς, λέει, να φτιάχνουμε νόστιμα χαμπουργκέρα.
0: Για όνομα δεν θα το ξέρανε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Σαν τα μικρά παιδιά.
1: Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε,
0: τι ζούμε, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι το AI μας,
0: σε βοηθάει
1: μας
0: λίγο.
1: Βοηθάει να, ξέρουμε, να ανοίγουμε λίγο, να μαθαίνουμε τι γίνεται έξω.
0: Τώρα βλέπεις, μαζέψαμε τα δισεκατομμύρια.
1: Όχι το AI, συγγνώμη, το AI. Το AI μας βοηθάει.
0: Μαζέψαμε ότι η Ουκρανία πήρε 260 δις. Τη δεμεύουν τη Ρωσία. Βρήκαμε μία λύση τώρα εδώ.
1: Λοιπόν,
0: όποιος μας ακούει θα λέει, το λύσατε το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, οπότε, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε σήμερα να ακούσετε την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τώρα στις 10 η ώρα θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Αν είσαστε στο δρόμο, όπου και να είσαστε, σταματήστε ό,τι και αν κάνετε. Ψάξτε στο κινητό σας live Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από το Στρασβούργο να την ακούσετε. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε και τη συζήτηση στη Βουλή. Τώρα ξεκινάει 10 η ώρα. Σταματήστε, βάλτε Βουλή στις τηλεοράσεις σας και ακούστε όλους τους εκπροσώπους μας. Τους εκπροσώπους σας.
0: Έτσι, να είστε ενημερωμένοι.
1: Βεβαίως.
0: Για να είστε σωσμένοι.
1: Και να στέλνετε και σοβαρά μηνύματα, έτσι. Γιατί την Παρασκευή που έχουμε πάλι εκπομπή εδώ πέρα όλοι μαζί, με τον Παναγιώτη και με τον Μίλτο, σας στέλνουμε ενημερωμένους. Να ξέρετε,
0: ενημερωμένους, βέβαια.
1: Να ξέρουν γιατί μιλάμε. Μην μας ακούνε και λένε τώρα αυτοί εδώ λένε εξωγήινα πράγματα.
0: Και οι βρισιές με λίγο πιο.
1: Ναι, και να μην βρίζουν πολύ στο Facebook.
0: Μην βρίζετε πολύ, εντάξει. Να μας κατηγορείτε, αλλά μην μας βρίζετε.
1: Πάρτε τα χάπια σας. Πάρτε και κανένα ηρεμιστικό πριν ανοίξετε το Facebook.
0: Εμείς πάντως, εμείς και τους βρισιές τους αγαπάμε, να το ξέρεις.
1: Εννοείται και τους συμπαθούμε, έτσι.
0: Και τους συμπαθούμε.
1: Λοιπόν. Άντε, τα υπόλοιπα ξανά πάλι αύριο και μεθαύριο. Να είστε
0: μεθαύριο.
1: Πρώτα θέλω.
0: Άντε. Bye. Άντε, γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Οι ενίσχυες των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη των κατοίκων και η ευρύθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακοφίζουν την κοινωνία, δήλωσε, σπέβδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Lab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμείνει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και έληφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ, όπως αναφέρεται, στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η ανεμιτητική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Λαδάρα, μεγάλη Ελλάδα, δυνατή, αθάνατη Ελλάδα. Α, τι ωραία που είναι. Να βάζεις ραδιόφωνο, να βάζεις τηλεόραση, να κάνεις, ξέρετε, εκεί στο διαδίκτυο και να παρακολουθείς, να βλέπεις τον ένα, τον άλλο, τι γράφουνε, τι λένε. Τι αθάνατη Ελλάδα, ατέλειωτη. Και κάθομαι και σκέφτομαι, πραγματικά, δηλαδή το άκουγα το πρωί που το έλεγε και ο Λοΐζος. Κάθομαι και σκέφτομαι. Για σκεφτείτε ρε παιδιά και εσείς, να πούμε έτσι, τώρα μεταξύ μας τώρα, δεν έχει σημασία αν ψηφίζετε ή όχι, αν γουστάρετε ή όχι, το ίδιο και αυτό αφορά και εμένα, εάν γουστάρουμε το Μητσοτάκη ή όχι. Σκεφτείτε να μην ήταν αυτός ο ευλογημένος ο άνθρωπος σήμερα πρωθυπουργός. Σκεφτείτε που θα ήταν η Ελλάδα με όλους αυτούς τους παλαβούς που έχουμε μπερδέψει. Δηλαδή το τι ακούμε καθημερινά, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Λοιπόν, Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού. Γεια σου ρε Βασίλη, τι γίνεται? Γελάς ρε Βασίλη. Μα, συγγνώμη, δηλαδή,
1: αυτά που βλέπουμε και ακούμε
0: είναι,
1: μισό λεπτό,
0: ασύλληπτα.
1: Να ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση. Τηλεϊατρική, από πότε έχουμε?
0: Εσύ τον άκουσες τον άνθρωπο?
1: Ναι, από πότε έχουμε?
0: Έλα μου, ντε, υπάρχει νοσοκομείο? Παναγιώτη, ετοίμασέ μου το βιντεάκι. Λοιπόν, βγαίνει τώρα, υποτίθεται του σοβαρού κόμματος τώρα ο Ανδρουλάκης, προσέξτε. Υποτίθεται το σοβαρό κόμμα και ο σοβαρός αρχηγός, έτσι. Και εξαγγέλει στη Θεσσαλονίκη. Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε Βασίλη? Λέει, θα κάνω τηλεϊατρική στα νοσοκομεία.
1: Από πότε έχουμε?
0: Εγώ η αλήθεια, όταν το άκουσα αυτό, λέω, καλά δεν έχουμε τηλεϊατρική. Και στο καπάκι βλέπω τώρα ένα βίντεο όπου έχουν πέσει μαδί σαν τα μαλλιά του Άδωνη, του Υπουργού Υγείας. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει πλάκα πραγματικά, για να καταλάβετε τώρα γιατί συζητάμε.
2: Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού. Αυτό είναι, να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό. Σε όλα τα κέντρα υγείας Ελλάδας που πηγαίνω, σε όλα. Αν δεις το TikTok μου, σαν βίντεο που ανεβάζω, ναι, σε όλα, δείχνω και την τηλεατρική. Mm-hmm. Έχουμε, κύριε πρόεδρε, από το Ηράκλειο, έχουμε βάλει τηλεατρική παντού και δουλεύει.
3: Παντού?
2: Παντού!
3: Μα άρα τι θα επεκτείνει?
2: Δεν ξέρω. Θα ξυλώσει τα μηχανήματα, θα βάλει άλλα. Ναι. Για να καταλάβει για την τηλεατρική, ελεγχθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει τα μία ανάκριση, αν δουλεύει. Ναι. Είσαι ο Ανδρουλάκης. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και να βγεις και πρώτο κόμμα. Όλα αυτά είναι θεμητά. Και εγώ θέλω να είμαι ένα ξανθός ψηλών μεγάλο όνομα. Τι να κάνω? Καθένα μια
3: τρέλα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ξαναλέω όμως. Δεν έχεις κάτσει λίγο να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου? Mm-hmm. Αυτός να μιλείς για την υγεία, να μας πεις πέντε πράγματα που δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν γίνει.
3: Mm-hmm.
2: Να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα στην υγεία. Δεν κάτσα πια δεν έχουν γίνει, έχουν τελειώσει, να τη γράφουν εμένα. Αλλά ξαναλέω, εάν δουλεύαν σοβαρά, mm-hmm, θα μπορούσαν να πούν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Αυτοί επιλέξαν να πούνε τα 10 πράγματα που έχουν γίνει.
0: Ρε παιδιά, πραγματικά δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλεις να πεις κάτι, ρε Νίκο? Ο αρχηγός, πώς το είπε, από το Ηράκλειο, έτσι?
3: Ναι,
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλεις να πεις κάτι, ας πούμε? Πες ρε κάτι που δεν έχει γίνει πραγματικά. Ή κάτι που χρειάζεται βελτίωση. Λες τώρα για κάτι που πραγματικά, δηλαδή, το ξέρουμε και χρόνια τώρα είναι αυτή η δουλειά. Τώρα βέβαια με τον Άδωνα έχει επεκταθεί παντού, ας πούμε. Αλλά είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ότι υπάρχει παντού τηλεϊατρική? Και όμως,
3: δυστυχώς.
0: Και όμως, γιατί αν πάμε, δυστυχώς, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ, ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είναι εναντίον του να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο.
3: Το είπε, ναι, βέβαια.
0: Το έχει πει, βεβαίως. Και το έχει πει 2-3 φορές. Και όμως βγαίνουν τα στελέχη του όλα.
3: Και λένε,
0: μα όλα, και λένε ότι εμείς θα μειώσουμε το ΦΠΑ της Ρόδο. Ρε παιδιά, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Να μειωθεί τελικά ο ΦΠΑ της Ρόδου. Εμείς είμαστε υπέρ του να μειωθεί και ο ΦΠΑ της Ρόδου. Έχει μειωθεί παντού. Κατανοώ το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Στο Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αν μειωθεί ο ΦΠΑ στη Ρόδο ειδικά, το κέρδος για τους ροδίτες θα είναι περίπου το χρόνο κοντά στα 100-110 εκατομμύρια. Αυτό το όφελος θα έχουν οι ροδίτες από την μείωση 30% του ΦΠΑ. Αλλά θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-250 εκατομμύρια από τους τουρίστες που έρχονται στη Ρόδο και θα πληρώνουν μετά μειωμένο ΦΠΑ. Οπότε σου λέει, για να γλιτώσει ο Ροδίτης 100 εκατομμύρια, εγώ θα υποστώ ζημιά πάνω από 200 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή τα 100 που θα κερδίσει ο Ροδίτης. Βρείτε ένα τρόπο λοιπόν να γίνει με ένα τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην ζημιωθεί ούτε το ελληνικό κράτος, γιατί ούτε το κράτος από τον τουρισμό, ξέρεις ότι κερδίζει πάνω από, από το 30% του ΑΕΠ, είναι ο τουρισμός μας. Είναι η καλύτερη βιομηχανία για τη χώρα μας. Και βρείτε λοιπόν έναν τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε ο τουρίστας που θα έρχεται να μην γλιτώνει αυτά τα χρήματα. Γιατί να τα γλιτώσει, αφού και με το 24% ΦΠΑ γεμίζουν, και τώρα που μιλάμε, γεμάτη είναι η Ρόδος, γεμάτα είναι τα νησιά. Δεν υπάρχει κρεβάτι για να κοιμηθεί, για να έρθει τουρίστας. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης λοιπόν και λέει όχι, για τη Ρόδο να βρεθεί ένας τρόπος, δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σήμερα. Τα στελέχη του όμως λένε το αντίθετο. Γι' αυτό πάμε να τους κάνουμε ένα σεμινάριο, να ακούσουν τα στελέχη του. Τι λέει ο αρχηγός τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να λένε και αυτοί τα ίδια, να μην λένε άλλα. Δώσε μου Ανδρουλάκη Παναγιώτη.
4: Και τα φορολογικά εμείς δεν τα αρνούμαστε, τα έχουμε πει. Εμείς πάμε πρώτα να αποσυνδεθεί ο μειωμένος ΦΠΑ από το προσφυγικό και να υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά και κάποια που είναι μεγάλο όπως τη Ρόδο. Η διαφορά του ΦΠΑ από το μειωμένο συντελεστή έως το σημερινό, όλος να πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στο νησί σε υποδομές και κοινωνικό κράτος. Ούτε να χάνει το ΦΠΑ από τον τουρισμό, αλλά όλος ο υπερβάλλον από το χαμηλότερο συντελεστή να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία.
0: Αυτό που γίνεται
1: δεν είναι
0: τώρα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Αυτό που γίνεται τώρα. Όχι, εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να μειωθεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μην παραξηγηθούμε, έτσι. Αλλά αυτό που λέει τώρα ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που γίνεται, αυτό που ισχύει τώρα. Να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά να γίνονται έργα υποδομής. Αυτό κάθεται και λέει. Τι το αντίθετο γίνεται. Εδώ στο Καστελόριζο είδαμε τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη που έκανε. Και όμως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε άλλα. Όταν τους βγάζουμε καθημερινά, λένε. Καλά, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, ας πούμε. Από πού να ξεκινήσεις, ρε παιδιά, να ξεκινήσεις. Το καινούργιο το άμαθες, Βασίλη?
1: Ποιο?
0: Ο δολοφόνος Μητσοτάκης που δολοφόνησε το Μαζονάκη. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή θέλω να προσδώσουμε έτσι ένα σοβαρό χαρακτήρα στην εκπομπή, πάμε στην ομάδα σταθερότητας. Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Αγαπημένοι μας, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι και δολοφόνος τελικά, Νίκο Μητσοτάκης? Δολοφόνησε το Μαζονάκη και δεν το έχουμε καταλάβει?
5: Για ό,τι γίνεται φταίει ο Μητσοτάκης. Τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα γίνεται κάπου στην Εγνατία, επειδή κάποιος πήγε και έπεσε σε ένα αυτοκίνητο στη Λέα που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, ο Μητσοτάκης την έκανε, δε.
5: Ο Μητσοτάκης φταίει για όλα και θα φταίει, όσο είναι πρωθυπουργός, θα φταίει για όλα. Ακόμη και για κάποιον που τον παράτησε εγκόμενα, θα φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, έχει και εκεί ευθύνη δηλαδή.
5: Για όλα, δηλαδή δεν επεμβαίνει στη ζωή του καθενός από εμάς ώστε να τη φτιάξει καλύτερη. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει η ζωή μας καλύτερη αν δεν εσκύψει προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης πάνω από την ζωή του καθενός από εμάς, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε τίποτα. Και εφόσον δεν το κάνει, φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, ότι με αυτό που, με τον τρόπο που τον αντιπολιτεύονται, στο τέλος του δίνουν πόντους, τον ενισχύουν. Γιατί λογικά θα έπρεπε να έχει μια φυσιολογική φθορά λόγω των χρόνων όλων αυτών που κυβερνά, παρά το όποιο έργο γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
5: Όταν οι σκέψεις των ανθρώπων είναι χαοτικές και ο καθένας, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ είτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα, αλλά και όλοι αυτοί που τους ακούνε, που είναι οι ψηφοφόροι αυριανοί, σκέφτονται χαοτικά, το ερώτημα των εκλογών θα είναι ένα. Μητσοτάκης ή χάος κυριολεκτικά. Δεν είναι,
0: βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Τι λες εσύ, Θανάση μου?
6: Τι να πω, έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Έχει ξεφύγει. Να επαναλάβω αυτά που λέει ο Νίκος. Έτσι είναι τα πράγματα. Για οτιδήποτε, ας πούμε, αν δούμε, θα υπάρξει και κάποιος, ας πούμε, ποιος θα
0: είναι. Ακόμα και την κόμενα που είπε ο Νίκος, όταν τη χάσει την κόμενά σου, φταίει ο Μητσοτάκης, θα πούμε.
6: Λοιπόν, είναι φοβερό το πράγμα.
0: Μάλλον επειδή τον είδαμε το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο και είδαμε ότι έχει ένα κορμί, να πούμε, έτσι γυμνασμένο κτλ. Αυτό ενδεχομένως να μην άρεσε, ας πούμε, σε κάποιους άλλους. Σου λέει, τι έγινε τώρα, ο Μητσοτάκης είναι γκόμενος, θα μας φάει και τις γκόμενες, Νίκο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπες τώρα.
5: Εάν ο Μητσοτάκης δεν κάνει κάτι ώστε εγώ ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης να αποκτήσω χωρίς να γυμναστώ ανάλογο κορμί, να έχω επιτυχίες στις γυναίκες, ναι, θα φταίει ο Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να κάνω εγώ προσπάθεια, πρέπει ο Πρωθυπουργός να φροντίσει ώστε να σμιλευτεί το κορμί μου και να είναι άκρος ερωτικό και ανταγωνιστικό. Αλλιώς δεν μου κάνει για Πρωθυπουργός, φέρτε τον επόμενο.
0: Και ο Νίκος Ασέργης έχει ωραίο κορμί. Εσύ βρε Θανάση μου που έχεις τα κιλάκια σου τώρα, πρέπει, Νίκο, πρέπει να το βάλουμε το Θανάση σε αυστηρή δίαιτα.
5: Ο Θανάσης δεν φταίει. Φταίει ο Πρωθυπουργός. Είναι καθαρά θέμα
0: του
5: Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν φροντίζει για το Θανάση.
6: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ρε τι τραβάμε. Δεν μου λες, ρε Θανάση, έχουμε ή δεν έχουμε τηλεατρική? Τι λέει τώρα ο Ανδρουλάκης?
6: Πώς η τηλεατρική? Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε ξεκινήσει στα νησιά, ας πούμε, στις απομακρυσμένες γενικά περιοχές, πριν ακόμα από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας που γίνεται. Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχε γίνει. Και είχε διαφημιστεί, ας πούμε, αρκετά. Χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι φετινή κατάσταση. Λοιπόν, ήταν το πρώτο πράγμα που είχε γίνει τηλεατρική, λόγω του ότι, ας πούμε, τις αποστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούν να πάρουν μια διάγνωση από ένα εγκεκριμένο κέντρο, ας πούμε, μέσω τηλεατρικής, ο γιατρός ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει όλες τις ειδικότητες που είναι στο νησί, να μπορεί, ας πούμε, να πάρει τουλάχιστον μια διάδοση, να δώσει, ας πούμε, μια αγωγή μέχρι να έρθει το μέσο να τον διακομίσει, να τον πάρει, ας πούμε, να τον πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο.
5: Εάν ρωτήσεις αυτούς που λένε για το ότι δεν έχουμε τηλεατρική και λένε ότι με εμάς θα γίνει, π.χ. το ΠΑΣΟΚ, αν τους ρωτήσεις να δώσουν τον ορισμό τι είναι τηλεατρική, δεν ξέρουν να απαντήσουν.
6: Δεν ξέρουν.
5: Όχι, δεν ξέρουν, υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουν. Απλώς το πετάνε. Δεν έχουν κάνει καμία έρευνα, δεν έχουν ακούσει τίποτα στο παρελθόν.
6: Δεν ξέρουν, όπως...
5: Είναι πάρα πολλά χρόνια η τηλεατρική, δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα με την αναβάθμιση αναβαθμίζεται, γιατί πλέον η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αλλά δεν ξέρουν τι είναι, το χρησιμοποιούν όμως και λένε ότι δεν έχουμε τηλεατρική. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
6: Και να συμπληρώσω κάτι, Νίκο μου, σε αυτό το πράγμα που λες. Αυτό το παπαγαλάκι τώρα έχει ξεκινήσει για το θέμα του ATCS στα τρένα. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η σύμβαση όλη. Λειτουργεί η τηλεατρική κατά 100%, γίνανε τα πάντα και ακόμα περισσότερα με την online, ας πούμε, με τον online εντοπισμό του τρένου. Και βγαίνουν τώρα δημοσιογράφοι και λένε, α, το ATCS, το ATCS, ας πούμε, και ο καθένας το ATCS, χωρίς να ξέρουν τι είναι το ATCS. Και πώς λειτουργεί.
0: Τι είναι αυτό,
5: επειδή
0: τι είναι
5: δεν
0: το.
5: Έχουν κάνει
6: γιατί
5: τον κόπο...
6: Το ATCS είναι ένα πρόβλημα πέρυσης, το οποίο το ενεργοποιεί ο μηχανοδηγός.
0: Άρα όχι τηλεατρική.
6: Δηλαδή πάλι
0: είπες...
6: στον άνθρωπο πάει το πράγμα.
0: Τηλεμετρία, έτσι, για αυτό.
6: Όχι, μιλήσω. Όχι, δεν τηλεμετρία. Είναι ένα σύστημα αυτόματης πέρυσης. Δηλαδή μπαίνει ο μηχανικός μέσα, ενεργοποιεί αυτό το σύστημα, ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν κάνει κάποιο λάθος ο μηχανοδηγός.
0: Και γι' αυτά, δηλαδή, έχουμε... και γι' αυτά έχουν άποψη οι δημοσιογράφοι. Τα ξέρουν όλα. Τελικά εγώ είμαι αγράμματος.
6: Το όριο ταχύτητος φρενάρει. Αυτό φρενάρει αυτόματα.
0: Αυτό είναι αυτόματα, μάλιστα.
5: Λοιπόν, αυτό το σύστημα.
6: Και έχει τοποθετηθεί
5: πάρει...
6: τώρα, απλώς δεν έχει πάρει την πιστοποίηση. Γιατί πρέπει να
5: έχει πάρει πολλές παρατάσεις. Δηλαδή, αν μπείτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το σύστημα αυτό όταν έγινε ένα δυστύχημα στην Ισπανία, νομίζω το 2016. Από εκεί έγινε αφορμή ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την κατεύθυνση και χρήματα ώστε να μπει αυτό το σύστημα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δίκτυο, ας πούμε, σιδηροδρόμων. Η ημερομηνία που έχει δώσει, που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό, είναι μέχρι το 2031. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν μπήκε χθες ή προχθές, η Ελλάδα σαν Ελλάδα, ακόμη και τώρα που το έχει εγκαταστήσει, είναι από τις χώρες που το προχωράνε με αυτό το ρυθμό που το προχωράνε, δεν έχει εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι αυτό θα είναι εφικτό γύρω στο 2030-31, γιατί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα το σύστημα αυτό μόνο στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν κάνει τον κόπο να δει το χρονικό ορίζοντα με βάση το οποίο σύστημα αυτό δίνει για λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνο είναι υποαίρεση αν το 2030-31 θα έχει εγκατασταθεί στο ποσοστό των σιδηροδρόμων πανευρωπαϊκά όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εντάσσεται ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, εντάσσεται και στην πράσινη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, ότι θα είναι, μια, θα είναι η μεταφορά με λιγότερους ρήπους κλπ. Αλλά είναι κάτι αργό. Βέβαια εδώ κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι η TCS, πώς λειτουργεί, είναι όπως την τηλεατρική. Θα κάνουν την ερώτηση, θα πούνε μεταξύ τους ό,τι είναι να πούνε και στο τέλος θα πετάξουν και κάτι για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μου συνέβη. Δεν θα πω όνομα. Ξέρω ότι μας ακούει αυτή την ώρα ένας φίλος, αγαπητός, αγαπημένος. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είναι και σιδερένιος. Όλα πάνε καλά τελικά. Γιατί όταν ήταν στη Ρόδο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πότε ήταν, ρε Βασίλη, πριν ένα μήνα περίπου, προς το τέλος Αυγούστου, δέχτηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τον φίλο μου αυτό και μου λέει, Κλεάνθη μου λέει, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, έχω καρκίνο στον πνεύμονα και πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, είτε στο Αρετέιο είτε στον Άγιο Σάββα, προκειμένου να μου κάνουν αυτές τις ακτινοβολίες, το ακτινοθεραπευτικό και τα λοιπά, σαν αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα στη Ρόδο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μου λέει, επειδή εγώ είμαι φτωχός, δεν έχει πραγματικά και τα λοιπά, μπορείς να κάνεις κάτι, να με βοηθήσεις. Εγώ η αλήθεια πανικοβλήθηκα, δεν ήξερα και τι να κάνω. Έπαθα και σοκ όταν άκουσα ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Τέλος πάντων, το άφησα εκεί το πράγμα, πέρασαν κάποιες ώρες. Το βράδυ λοιπόν μίλησα με τον υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο τηλέφωνο, σχετικά με την εκπομπή μας. Και του λέω λοιπόν κάποια στιγμή, και του λέω, υπουργέ μου, του λέω, να σου πω κάτι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το θέμα των ακτινοβολιών, όταν κάποιος έχει καρκίνο στο πνεύμονα, χωρίς να του ζητήσω τίποτα. Μου λέει, όλα πάνε τέλεια. Του λέω, δεν μου λες, άκουσα για Άγιο Σάββα, Αρετέιο κτλ. Όπου και αν πάει, μου λέει, Κλεάνθη, όποιος και αν είναι ο φίλος σου, και του είπα, ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, μου λέει, θα δεις ότι θα είναι όλα τέλεια, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω, αν χρειαστώ κάτι, είμαι στη διάθεσή σου, δεν θα χρειαστεί, μου λέει, τίποτα. Θα πάνε όλα τέλεια, μου κάνει. Okay. Την άλλη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, όλα θα πάνε τέλεια, δεν του είπα λεπτομέρειες, ό,τι μίλησα, ό,τι έκανα, ό,τι έδειξα, τίποτα, τίποτα. Πάει πραγματικά ο άνθρωπος. Χθες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να κάνω μία ανάρτηση, μου λέει. Μία ανάρτηση και να σε ευχαριστήσω. Θα σε πείραζε, μου λέει, αν πω το όνομά σου, να πούμε. Του λέω, για ποιο λόγο να κάνεις ανάρτηση και να πεις το όνομά μου. Μου λέει, γιατί. Έγινε, πήγα και πραγματικά έπαθα σοκ όταν είδα το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία σήμερα, το πώς με υποδέχτηκαν, το πώς έγινε σε τρεις μέρες η όλη διαδικασία. Είμαι πεντακάθαρος, μου λέει, τώρα γύρισα, μου λέει, είμαι ευτυχισμένος και ξαναχτίζω τη ζωή μου από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα τι σοκ ήταν. Και θέλει τώρα να κάνει ανάρτηση, να με ευχαριστήσει, επειδή έκανα το λάθος κάποια στιγμή, να του πω όλα τέλεια θα πάνε, μην ανησυχείς, μίλησα με τον υπουργό. Και θέλει να βάλει τώρα τον Κλεάθη και τον υπουργό και του λέω, προς Θεού, μην κάνεις κάτι τέτοιο.
5: Θεώρησε τώρα, δηλαδή, ναι, ότι
0: ναι, ενώ δεν κάναμε τίποτα πολύ. Ενώ δεν έγινε, δεν κάναμε.
5: Πήγε σαν πολίτη
0: και ακριβώς και εξυπηρετήθηκε και έμεινε. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή. Αυτό το ίδιο. Δεν φέρνω, Θανάση μου, το παράδειγμα το δικό σου, όταν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάει. Και σε ποιο νοσοκομείο είχε πάει, Θανάση, αν επιτρέπει.
5: Παπα-Νικολάου.
0: Και μου γυρνά και μου λε, Κλεάνθη, μου λέει, είναι εντελώς. Δηλαδή, έχει αλλάξει, να πούμε, το εσύ δεν είναι καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε παλιά. Θα πει κάποιος ότι...
5: υπάρχει, να πούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, ότι πριν πάω στο Παπα-Νικολαίου είχα πάει στις Σέρες, όπου είχα την ίδια αντιμετώπιση, και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένας πολύ καλός μου φίλος.
0: Ναι.
5: Που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο το...
0: Που θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, τον αξιοποιήσει.
5: Ναι, έκανα λοιπόν μια ανάρτηση να πω τι ευχαριστημένος είμαι και με πήρε ο Δημήτρης... Να μην πω το επώνυμό του, και με πήρε και με συγχωρείς, με έβριζε. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο που ήρθες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Του λέω, γιατί είχα τέτοια αντιμετώπιση. Που αν
6: πήγαινα και τους, σε έπαιρνα τηλέφωνο και πήγαινες να πεις μια κουβέντα. Αυτοί θα θεωρούσαν ότι χρησιμοποιώ μέσον. Τι μέσον να χρησιμοποιήσω,
0: λέω. Τις προάλλες.
6: Σε όλα τα πράγματα ήταν τέλεια, ας πούμε, άνθρωποι.
0: Πήγαμε μαζί με τον Βασίλη τις προάλλες.
6: 40 χρόνια, 40 χρόνια στα νοσοκομεία δούλευα, φυσιοθεραπευτής ήμουν, έτσι. Λοιπόν, ξέρω τι να κάνω συγκρίσεις και ξέρω και, τη, και ακόμα και για την περίπτωσή μου, ας πούμε, ότι έγινε ό,τι χρειαζόταν. Με στείλανε οι άνθρωποι και μου βρήκανε, ας πούμε, το ανέβρεσμα. Και τον διαχωρισμό της αορτής στο Παπα-Νικολάου.
0: Και σοβαρή περίπτωση.
6: Κάτω.
0: Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω τις προάλλες, είχαμε πάει μαζί με τον Βασίλη εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, που είχα ένα πρόβλημα, ήθελα εκεί στην οφθαλμολογική κλινική. Ρε παιδιά, τι εφταξία ήταν αυτή, τι τάξη, τι εξυπηρέτηση, τι προθυμό. Θα πει κάποιος, εντάξει, σαν να μπορεί να σε γνώριζαν, ρε φίλε, να πούμε, και σου συμπεριφέρθηκαν έτσι. Είναι έτσι όμως τα πράγματα σε όλους. Εγώ έβλεπα τον κόσμο και με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους ασθενείς που μιλήσαμε. Παιδιά μου, καμία σχέση. Και ακούω από την άλλη μεριά τον Αδρουλάκη, κατέρευσε το εσύ. Καλά, δεν ντρέπονται. Βλέπεις το, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται από τα νοσοκομεία, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό τους. Που τους λέει, βάλτε βαθμολογία, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι. Και απαντούν. Και μιλάμε ότι με άριστα το 5. Δεν ξέρω, όλοι βάζουν πάνω από 4,5, πάνω κάπου λοιπόν, στο 4,5, 4,7. Λοιπόν, δηλαδή στο άριστα, ρε παιδί. Ευχαριστημένοι
1: άνθρωποι. Να πω και εγώ τώρα κάτι για το νοσοκομείο της Καλύμνου που έτυχε να πάω τον Αύγουστο.
0: Ναι. Λοιπόν, που δεν είναι τώρα το νοσοκομείο της Ρόδου οργανωμένο, είναι και αυτό βέβαια καλό νοσοκομείο της Καλύμνου.
1: Ανακαινισμένα τα
0: καμία σχέση με, με αυτό που ξέραμε παλιά. Έγινε τώρα.
1: Ταυτόχρονα 4 άτομα ταυτόχρονα μέσα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι ντροπή αυτό το, με τον τρόπο που δυσφημούν το σύστημα υγείας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύουν αυτά.
6: Θα επαναλάβω ότι είναι ένα σχέδιο αυτό, διότι ξέρουν ότι από τον πληθυσμό ένα 15-20% θα πάει στο νοσοκομείο για οτιδήποτε. Το υπόλοιπο 80% δεν πάει, οπότε εκεί μπορεί να ψάρεψουν. Εκεί σου λέει μπορεί να πούμε ότι όλα είναι χάλια, ιδέα δεν έχουν οι άνθρωποι. Εάν όμως ασχοληθείς με αυτό το 20% που τυχαίνει να πάει, ας πούμε, εκεί θα πάρεις απαντήσεις που πρέπει και αυτό που είπες με το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, το οποίο δίνουν σε όσους νοσηλεύονται. Δηλαδή ψαρεύουν σε νερά, ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει από το 80% που δεν πατάει κανένα στο νοσοκομείο, άμα πω ότι είναι όλα χάλια, ένα ποσοστό θα το πιστέψει. Λοιπόν, όποιος δεν χρησιμοποιεί το εσύ μπορεί να τσιμπήσει και να πει, και μάλιστα αν είναι και από αυτούς, ας πούμε, που λέει ότι και για την κόμενα φταίει ο Μητσοτάκης, κατευθείαν θα το πει.
0: Παιδιά, λέτε και δεν υπάρχει πεδίο για αντιπολίτευση. Υπάρχει πεδίο. Αλλά δεν στέκονται στο σωστό σημείο τελικά. Λες ότι, Νίκο, εάν ψάξουν, δεν θα βρουν. Όλα τέλεια τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Κάνει πολλές τραυμάρες.
5: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να βρω κάτι στο οποίο να τα έχει πάει άσχημα για μένα σαν πολίτη. Τώρα, όταν έχουμε ένα νοσοκομείο, πόσο υποκειμονικό μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ παίρνω ένα ταξί με το γιο ταχύ μου, μου τη βάρεσε, δεν αισθάνομαι για χύψη λόγους καλά. Παρ' όλα αυτά πηγαίνω είτε με ταξί, δεν με πάει το ασθενοφόρο, πηγαίνω ή με το γιο ταχύ μου στα επίγοντα. Εκεί μπαίνει το υποκειμενικό. Εάν εγώ, από τη στιγμή που πηγαίνω με τα πόδια μου περπατώντας, κάθομαι εκεί και περιμένω τη σειρά μου. Έρχονται πραγματικά επίγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας. Εγώ τώρα αν είμαι κακοπροαίρετος θα πω, μου πήραν τη σειρά, δεν εξυπηρετούμε, περιμένω. Τα έχω δει αυτά δηλαδή από τις ελάχιστες φορές που έχω πάει, όχι για μένα. Είχα πάει τη γυναίκα μου πραγματικά με πρόβλημα από αλλεργία που την τσίπησε ένα έντομο και μπήκαμε κατευθείαν σφαίρα μέσα. Ερχόταν άνθρωποι, τώρα μιλάμε για απόγευμα, ερχόταν άνθρωποι με ταξί, με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρανε και προς τα επίγοντα και πηγαίνανε. Λες, πόσο επίγον είναι, ήρθες εσύ περπατώντας και οδηγώντας. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις, θα είναι από τους δυσαρεστημένους. Θα βρίσκει πάντοτε να σου πει κάτι, να εγώ πήγα και περίμενα και βάζανε άλλους πιο μπροστά και του λες, βρε άνθρωπέ μου, έγινε μια αξιολόγηση, σε βλέπει ο γιατρός, μιλάς με την νοσηλεύτρια, σου λέει τι, τι γίνεται, ξέρω εγώ, σε ρωτάει και έχει κρίνει ότι μπορείς να περιμένεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να γίνει, θα είναι μόνιμο ότι του φταίει κάτι άλλο, το σύστημα που δεν τον εξυπηρετεί άμεσα. Αυτό είναι το υποκειμενικό.
6: Και πλέον αναγράφεται και στον πίνακα σε τι, ας το πούμε, θα σε πάρει, σε τι σειρά θα σε πάρει, ούτως ώστε να ξέρεις είτε αμυντικά, να πεταχτείς, να κάνεις.
0: Αυτό είναι. Τι να πει κανείς. Εσύ τώρα, Θανάση, που παρακολουθείς τώρα και την τοπική ειδησιογραφία εδώ της περιοχής των νησιών όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, ξέρεις το έργο το οποίο κάνει ο Χατζημάρκος. Δηλαδή, τέτοιος περιφερειάρχης δεν πέρασε ποτέ και δεν υπάρχει και δεύτερος δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Και γι' αυτό τον έχουν κάνει και πρόεδρο των περιφερειαρχών. Γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος όλης της Ευρώπης. Αυτοδιοικητικό.
6: Ακριβώς.
0: Κάνει, μιλάμε, έργο το οποίο τυχαία νομίζεται ο Μητσοτάκης πάντα τον έχει δίπλα του, ας πούμε, για ό,τι. Εδώ μιλάμε τώρα έργα τα οποία πρέπει να τα κάνει το κράτος. Δεν σας φέρω ένα παράδειγμα. Το καινούριο νοσοκομείο του Ιπποκράτη, τη ΣΚΟ, το οποίο πάει να γίνει. Λέει ο Μητσοτάκης, τον άκουσα και τον είδα όταν ήταν εδώ. Θα το κάνει η περιφέρεια, διότι είναι πιο φερέγγια και από τον κρατικό μηχανισμό. Για να γίνει, σου λέει, συντομότερα, γρηγορότερα. Και όμως, αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει και ένα νέο έργο, έχουν κάτι κακό να του πούνε. Τι παράξενοι άνθρωποι είμαστε, Θεέ μου. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Και μιας και βλέπω τώρα και στην τηλεόραση δείχνουν πλάνα από το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Κάτω στην ΚΟ, ξέρετε τι έργο έχει κάνει αυτός ο περιφερειάρχης. Και όμως σε μια δημοσκόπηση που είδα, δεν του βάζουν καλή βαθμολογία. Τον έχουν πολύ χαμηλά τον άνθρωπο. Γιατί λέτε? Γιατί προσπαθεί να τους λύσει προβλήματα τα οποία είναι πολλών χρόνων, όπως παραδείγματος χάρη ο Χιτά. Χιτά ήταν αυτός που ήταν κάτω στην ΚΟ. Μια χωματερή ήταν κακής ποιότητας. Και τους έκανε τώρα ένα υπερσύγχρονο Χιτά. Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε τελικά οι Έλληνες να γίνεται κάτι καλό. Αυτό με ανησυχεί και γι' αυτό βλέπω τώρα ότι με το που εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, διαρωτώ με και λέω, τι θα γίνει τώρα? Αυτός λογικά θα πρέπει να την καταβροχθίζει, να την καταπιεί τώρα όλη αυτή την αντιπολίτευση, αυτή τη χάλια αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα. Τι λες, Νίκο, πάνω σε αυτό?
5: Αυτός θα ψωνίσει από την, θα ψαρέψει από τη δεξαμενή. Είναι εν ιδρύο, μέσα με ψεκασμένος και όλοι έχουν πάρει ένα καλάμι. Ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, ο Βαρουφάκης. Τώρα ακόμη ένας ψαράς προσθέθηκε. Θα ρίξει και ο Ηλίας εκεί πέρα μέσα το καλάμι του και θα πιάσει τα ανάλογα ψάρια. Τώρα αυτοί που ανέφερα μπορεί να χάσουν από τον Ηλία κομματάκια και να πάνε ήδη δηλαδή από τον Βελόπουλο κάποιοι. Μέχρι χθες ήταν Βελόπουλος, τώρα βλέπω ότι έγιναν Ηλίας.
0: Α, έχουμε και τέτοια,
5: Έχουμε η μετακίνηση που θα γίνει, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μεταξύ του ενιδρίου της γιάλας αυτής, δηλαδή μεταξύ τους.
0: Η δεξαμενή δηλαδή της αντισυστημική, ψέκα, αντιεμβολιαστές και πάει λέγοντας όλοι αυτοί.
5: Ακριβώς, αυτή είναι η δεξαμενή.
0: Μάλιστα. Και έχουμε τέτοιους αρκετούς.
6: Δεν είναι σίγουρο τελικά ότι θα πάρει άδεια για ακόμα, έτσι.
0: Για ακόμα. Για ακόμα, από ό,τι λένε, ο Άριος Πάγκος δεν θα δώσει. Θα βρεθεί η φόρμα.
6: Σίγουρα να κάνει. Όχι, γιατί έχει καταδικαστεί.
0: Παναγιώτη, έχεις και Βελόπουλο. Να και ο Κασιδιάρης. Βλέπω τώρα δείχνει τηλεόραση Κασιδιάρη. Μα μάλιστα, πολύ ωραία, τέλεια. Πετάει η ομάδα.
5: Μα χθες ακούγαμε απίστευτα πράγματα στο TikTok σε live. Βγαίναν άνθρωποι και όταν τους ρωτούσαμε, εγώ προσωπικά, πες μου για το πρόγραμμα του Κασιδιάρη. Άρχιζε να μου λέει όλες οι συναρτησίες οι οποίες ήταν οι ίδιες με το οικονομικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα μοιραστούμε γιατί μας έκλεψαν. Και πώς θα γίνει αυτό? Και στο τέλος φτάναμε στα 12 μίλια. Ένας μάλιστα έφτασε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να μιλάς για το οικονομικό πρόγραμμα και να σου πει εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν πάρουμε πίσω ολόκληρη την Κύπρο. Μιλάμε για χαοτικές καταστάσεις μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή ο καθένας, αυτό που λέμε πρόγραμμα κόμματος, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει πολύ συνέστημα, πολύ βλαμμένο θυμικό, πετάει μια λέξη κάποιος, ό,τι καταλάβει αυτός και μετά το χάος. Μετά το χάος, δηλαδή δεν υπάρχει βάση για συζήτηση λογική. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι. Και βρίσκει έδαφος τώρα, βέβαια. Πάνω σε αυτό που είπες πάντως, Θανάση μου.
6: Υπάρχει, πάμε. Τεράστιο έδαφος υπάρχει, Κλεάνθη. Δεν είναι. Είπαμε, 60-40 είναι το πράγμα.
0: Πόσο είχε φτάσει η Χρυσή Αυγή τότε, παλιά?
6: 12 σε πρώτη
0: είχε
6: φάση.
0: Είχε πάει στο 12, μάλιστα. Και κάποιες έρευνες.
6: Σε πρώτη φάση, σε πρώτη, όχι, 10,70 τόσο, κάπου τόσο. Λοιπόν, είχε σε πρώτη φάση, στις δεύτερες εκλογές έπεσε.
0: Ναι. Καλά είχε γίνει τότε, θυμάμαι.
6: Αλλά μπήκε στη Βουλή με 6, τόσο, κάπου τόσο είχε πει.
5: Ναι. Παρακολουθώντας τον Κασιδιάρη όταν έβγαινε στο YouTube και μιλούσε και στο X μετά, πριν του βάλουνε το φρένο, γιατί κάποια στιγμή του βάλουνε το φρένο, Τότε ήταν για κόκκινα δάνεια, μετά όταν ήρθαν τα Τέμπη έγινε ξυλόλιο χαμένα βαγόνια. Βάλε και λίγο από πάνω, θα τους πάρουμε τα σόβρακα τους Τούρκους, θα τους φάμε 12 ναυτικά μίλια εθνικά θέματα. Έχεις μία αντιπολίτευση που ήδη υπήρχε και θα κατακυρματιστεί ακόμη περισσότερο.
0: Πάντως την ωραιότερη ατάκα, Νίκο, και Θανάση την είπε ο γιος μου Λοΐζος το πρωί, τον άκουσα, πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Λέει, θα κυβερνήσει ο Κασιδιάρης και οι άντρες θα πολεμάνε και οι γυναίκες στα σπίτια θα κάνουν παιδιά. Τελείωσε. Οι άντρες θα πολεμάνε τους Τούρκους, διαρκής πόλεμος με τους Τούρκους, και οι γυναίκες διαρκώς θα κάνουν παιδιά. Το ένα πίσω από το άλλο.
5: Καλύτερο,
0: τελείωσε.
5: Το καλύτερο είναι ότι θα βρουν δουλειά όλοι οι Έλληνες, διώχνοντας όλους αυτούς τους αφρομετανάστες, να το πούμε έτσι, θα μείνουν δουλειές όπως είπα χθες για τους Έλληνες και τα παιδιά τους.
0: Θα έρχεται κανείς στο χωράφι να δουλέψει Έλληνας.
5: Μας παίρνατε, ακριβώς, μας παίρνατε τις δουλειές αυτές, τις οποίες δεν πήγαινε έτσι για αλλιώς Έλληνας. Τώρα τέλος φεύγουν αυτοί και πηγαίνουμε, δουλεύουμε εμείς στα χωράφια, στις οικοδομές, σκάβουμε. Πραγματικά θα έρθει ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάντως άκουγα λίγο πριν, επειδή είπες, Νίκο, και αναφέρθηκες και στη Λατινοπούλου, ότι θα χάσει κάποια ποσοστά από τον Κασιδιάρη. Την άκουγα λίγο πριν, ας πούμε, στα παραπολιτικά, στο σταθμό που συνεργαζόμαστε. Και έλεγε, ας πούμε, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και λέω, κάθε ρε Αφροδίτη, σε έχω για σοβαρή κοπέλα. Τι είναι αυτές οι παπαργίες τώρα που ακούω?
5: Ρε
0: παιδιά, πώς θα πληρώνουμε να πούμε το χρέος? Πώς θα πληρώνουμε
5: προσέξτε πόσο σοβαρό είναι το ποσό.
0: Τι
5: λοιπόν,
0: αυτό,
5: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι 700 ευρώ στο χιλιόλιτρο, 70 λεπτά στο λίτρο και 410, 41 λεπτά δηλαδή στο λίτρο, είναι για το δίζελ κίνησης. Τι γίνεται τώρα? Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης...
0: Όχι, κατάργηση, να το καταργήσουμε εντελώς, ναι, έλεγε.
5: Εγώ παίζω ένα πιο light σενάριο. Αν τον μειώσουμε κατά 20 λεπτά και στο δίζελ
0: και στη
5: βενζίνη, το κράτος θα χάνει για κάθε λίτρο γύρω στα 25 λεπτά, γιατί θα χάνει και το ΦΠΑ. Η τρύπα που θα έχει, σύμφωνα με την κατανάλωση καυσίμων...
0: Σε αιτήσια βάση, πόση θα
5: είναι? Είναι 1,5 δις. Με μείωση 20 λεπτών, 20. Όχι κατάργηση. Μάλιστα. Η κατάργηση θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Χάνεις πάρα πολλά.
0: Δεν μου λέτε, είναι νομίζω και μνημονιακή υποχρέωση επί Τσίπρα πρέπει να γίνει να πηγαίνει ο ειδικός φόρος στην αποπληρωμή του χρέους στα χρέη. Έχουμε τόκους μόνο 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ρε παιδιά, για τα δάνεια που έχουμε πάρει ως χώρα. Πώς θα πληρωθούν αυτά?
5: Η τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου έγινε το 2016-17.
0: Μπράβο, επί Τσίπρα. Καλά το θυμάμαι.
5: Ήταν για να βρούμε λεφτά. Δεν έβγαινε αλλιώς.
0: Δεν έβγαινε. Πώς θα πληρώσουμε, βρε Θανάση μου, τα χρέη μας? Πώς θα αποπληρώσει η χώρα τα χρέη αν δεν έχει πλεώνασμα? Δηλαδή πραγματικά είμαστε όλοι και καλά εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε συνέχεια. Αυτή η πολιτική αρχηγή, αυτοί οι θεομπαίκτες δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λένε δεν γίνονται. Αυτά έλεγε και ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός και μετά ήρθε και μας διέλυσε, μας πήρε τα σόβρακα να πούμε όλο.
5: Αυτό που παρουσιάζουν ότι στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα με τα καύσιμα, έβλεπα πριν από λίγο στην Deutsche Welle στο TikTok, στο κανάλι το αγγλόφωνο, στη Συρία χθες ξεσηκώθηκαν επειδή αυξήθηκαν οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης και καίγανε και κάναν διαδηλώσεις στη Συρία για τις τιμές των καυσίμων.
0: Άχι.
5: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
0: Και πώς είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά, το είπε πολύ ωραία ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης χθες, και θέλω τώρα, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις λίγο τον... Έχουν πέσει όλα. Λοιπόν, θέλω να μου ετοιμάσεις... Κάτι έγινε με το τηλεφωνικό κέντρο. Νέκρωσαν τα πάντα. Ωρε μάνα μου. Είδατε, αυτός ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Εδώ μιλάμε τώρα, συνεγερμός, κυρίες και κύριοι, αν είχαμε εικόνα να βλέπατε εδώ τώρα στις κονσόλες, ανάψανε κόκκινα. Τι έγινε, ρε Βασίλη? Πρώτη φορά συμβαίνει. Για ρίξε ένα βλέφαρο έξω, να δούμε. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι συγκρίνουν και λένε ότι ναι, ξέρετε, άλλη χώρα δεν έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχει η Ελλάδα. Ρε παιδί, ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνή βενζίνη? Ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνό πετρέλαιο? Αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί, να σκεφτόμαστε και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, φταίει η Ελλάδα επειδή ξεκίνησε το κακό από την επίθεση που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία και εκεί αμέσως είδαμε να εκτινάσονται τα πάντα στον αέρα, και τώρα με τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν, Εκεί γίνεται κόλαση. Και τώρα αυτή τη στιγμή, πάνω που πάει κάπως να έρθουν τα πράγματα να βελτιωθούν ελάχιστα, να και η παλαβή η Χούθη, να πούμε, στο παιχνίδι, με την επίθεση την οποία κάνουν τώρα στη Σαουδική Αραβία. Μα η Σαουδική Αραβία είναι μια πετρελαγωγός χώρα, η οποία τροφοδοτεί, να πούμε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, να πούμε, βαρέλια, να πούμε, σε καθημερινή βάση. Και τώρα, άντε τώρα να περάσεις τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα, από εκείνο το σημείο, τα στενά εκείνα, είναι από τη μια μεριά τα στενά του Ορμούς με τους Ιρανούς που τα ελέγχουν, και από την άλλη πάνε να τα ελέγξουν αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης, αυτοί οι παλαβοί οι Χούθοι. Πώς το είχε πει Βασίλη, ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης, το είχε πει πολύ ωραία. Είχε πει, μίλησε για αυτούς με τις παντόφλες και με τα ντάτσουν.
1: Ναι, με τα τέσσερα. Ναι,
0: Παναγιώτη μου, αν είσαι πρόχειρος να μας το δώσεις το φαΐλο, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτό.
7: Αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της Μέκας, αν θυμάστε
0: βεβαίως,
7: ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το Σουνιτικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που έχει πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύπου με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
7: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα, έτσι, με τα όπλα, ας πούμε, κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία, να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. Mm. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν.
0: Mm.
7: Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόφλες και τα Καλάσνικοφ, και έκαναν που είναι πληρεξούσιοι του Ιράν. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας Μέκας, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπαν, ξέρετε, λέει, είναι μόνο, λέει, για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά? Η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
0: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
7: Από το Ισραήλ, δηλαδή, αυτό να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε, γιατί το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι? Αν είναι δυνατόν, έγινε αυτή εδώ, δείτε τώρα αξιοπιστία και από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς Πακιστάν. Πριν από πόσο, μια, δύο, τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, που υπέγραψαν το σύμφωνο, ξέρετε, συνεργασίας, αμυντικής συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και εμείς εδώ κόψαμε τις φλέβες μας, όλοι οι Έλληνες. Πραγματικά δηλαδή λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, τι γίνεται τώρα εδώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται εμείς έχουμε, ας πούμε, τα πυραυλικά μας συστήματα, τους Patriot, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία, και αυτοί να κάνουν σύμφωνο σε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και τελικά δέχτηκαν την επίθεση από τους Χούθη και οι Τούρκοι σφυρίζουν αδιάφορα και το Πακιστάν επίσης. Είδατε αξιοπιστία χώρες. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Τέτοια χώρα, αυτούς κάτι τέτοιους τύπους τους ονειρεύονται, Νίκο Σέργη. Δηλαδή τους έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και όχι ως προς αποφυγή. Είμαστε τώρα εντάξει, νομίζω, έτσι, μ' ακούς τώρα κανονικά?
8: Ναι, καταρχήν ξεκινήσαν όλα αυτά όταν υπεγράφει η συμφωνία με την οποία οι λογικοί γελούσανε και λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δυνατόν η Τουρκία να χτυπήσει, αυτή τη στιγμή δηλαδή βομβαρδίζεται από το Ιράν και τους Χούθη. Οι Χούθοι και το Ιράν είναι ουσιαστικά σύμμαχοι της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια διένεξη που καθημερινά πέφτουν πύραυλοι και drones στην Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις να πάρει θέση η Τουρκία και να επέμβει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε ήρθε η πραγματικότητα και το επιβεβαίωσε πανηγυρικά.
0: Mm-hmm.
8: Και στο τέλος φτάσανε οι Σαουδάραβες να ζητάνε βοήθεια από τους Αμερικανούς και εμέσως από τους Ισραηλινούς.
5: Δηλαδή σοφρονίστηκαν κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα οι Αμερικανοί τους ψήνουν, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κατάλαβα.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βοήθεια ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από κανέναν. Παρ' όλα αυτά η Σαουδική Αραβία έχει μια αξιόλογη, πάρα πολύ αξιόλογη πολεμική μηχανή. Έχει F-15, έχει πάρα πολλά αεροσκάφη, έχει μέχρι και ελικόπτερα Apache, αλλά δεν μπορεί η ίδια να κάνει χρήση αυτών των συστημάτων. Εκεί φαίνεται η ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είπε και ο Φαΐλος, ότι είναι θέμα...
5: ναι, δεν μπορούν
0: δεν
5: οι άνθρωποι...
0: Δεν έχει, σου λέει, ο στρατός, είναι οι άνθρωποι...
5: Ναι, ενώ έχουν κάνει, έχουν αγοράσει τα ντερά τους κυριολεκτικά και αγοράζουν συνέχεια από ΗΠΑ και μάλιστα είναι η μοναδική χώρα του αραβικού κόσμου που είχε πει το OK το Ισραήλ για να πάρει F-35 από το 2029, όμως μια υποβαθμισμένη έκδοση, και βλέπεις ότι ακόμη και αυτά που έχει
0: δεν μπορεί
5: να τα χρησιμοποιήσει για ένα στρατό ο οποίος είναι κάτι τσαρβουλάδες, κάτι με σανδάλια, κάτι με
0: πατόπλες,
5: οι οποίοι έχουν κάποια πυροβόλα πάνω σε κάτι το γιώτα.
0: Ακούγεσαι, Θανάση μου.
9: Να πω κάτι για να τρολάρω λίγο την κατάσταση.
0: Να την τρολάρεις.
9: Ναι, αυτή η συμφωνία αμυντικής συνδρομής

0: Είμαστε καθημερινά. Είναι άνευ πρωί, είναι.
1: Ναι, αυτό που λέω. Δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή, μόλις έγινε αυτή η συμφωνία, ο Θεός να την κάνει τη συμφωνία, ας πούμε, Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, κατευθείαν λένε θα προσχωρήσει και η Αίγυπτος και θα κάνει. Την άλλη εβδομάδα ήταν. Την άλλη εβδομάδα ήταν εκεί ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χρυστοδουλίδη και αναβαθμίσανε τη στρατηγική συμφωνία.
2: Υπάρχουν αυτοί που βγάζουν τίμια του ψωμί τους οι δημοσιογράφοι και μεταφέρουν ειδήσεις, κάνουν λογικές κρίσεις και αυτοί που το βγάζουν άτιμα. Το βλέπεις δηλαδή για τα κλίντ, για τα
1: δημοσιογράφοι.
2: Δηλαδή όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και αυτοί που θα επιδιώξουν να παίξουν και να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο, δεν θα σου δώσουν την είδηση όπως είναι ξερή, θα βάλουν τα δικά τους και την καταστροφή του κόσμου και τελειώσαμε, η οποία όμως θα μαζέψει πολλά views και like και οτιδήποτε. Και υπάρχει και η λογική πλευρά που προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αλλά κάνει τεράστια προσπάθεια για να την ανατρέψει τελικά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
0: Άστε.
2: Αλλά η δουλειά γίνεται έτσι. Για το ψωμί τους προσπαθούν.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια, γιατί εδώ πονάει η υπόθεση, επειδή ο τουρισμός εδώ ανθίζει και υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλήμματα γενικώς. Και μιλάω τώρα μόνο στη Ρόδο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος ξενοδοχείων υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείς ότι η ΚΟΣ που είναι το μισό και πιο κάτω από τη Ρόδο, να φανταστείτε ότι η ΚΟΣ είναι μεγαλύτερη τουριστική ισχύ από ότι είναι ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καταλαβαίνω για να δούμε γιατί μεγέθη συζητάμε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν η κυβέρνηση, η ιδία του εκπροσώπου, είπε το αυτονόητο, ότι το σωστό είναι να επιδοτείται η εργασία και όχι να επιδοτείται η ανεργία. Δηλαδή, αντί να είμαι εγώ άνεργος, ας πούμε, και να παίρνω πόσα είναι, 4 εκατοστάρικα είναι στο Ταμείο της Ανεργίας, Βασίλη. Κάπου τόσο.
3: Όχι, 500
0: έχει.
3: 560 κάτι.
0: Έχει πάει τόσο, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Κλειάνθη μου, δεν είναι μόνο το 500. Δεν είναι μόνο το 500, είναι αυτό που το 5 ευρώ, αλλά είναι και οι απολαβές που έχει, δηλαδή δεν έχει εισιτήρια, δεν πληρώνει εισιτήρια. Έχει μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλού
0: θέλω να καταλήξω. Τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει τόσο χαμηλά, είμαστε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, για να βρεις εργαζόμενο είναι φτηνή αίμα. Δεν υπάρχει εργαζόμενο. Αναγκάζονται, ας πούμε, να παίρνουν εργαζόμενους από άλλες χώρες, χώρια δηλαδή. Ούτε και από την υπηρετική Ελλάδα δυσκολεύεται να βρουν εργαζόμενους. Και αναγκάζονται να παίρνουν από το εξωτερικό, να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες κτλ. Και μάλιστα δίνουν και πολύ μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο κτλ. Και από το μέσο. Πληρώνουν καλά δηλαδή. Παρά τα αυτά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Προτιμότερο λοιπόν είναι να επιδοτείται η εργασία, να μην υπάρχουν άνεργοι. Όχι, το πήρανε και το κάνανε σημαία. Τι είναι προτιμότερο? Να παίρνω να είμαι άνεργος το χειμώνα δηλαδή και να έχω, ξέρω εγώ, αυτά τα 5-5,5-6 εκατοστάρικα, ή να εργάζομαι και να παίρνω 1.000-1.200 ευρώ? Συγγνώμη, δηλαδή, ποιο είναι το σωστό?
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Εγώ προτιμάω το δεύτερο.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιοδήποτε επίδομα χωρίς αντάλλαγμα, έστω συμβολικό, σε εργασία. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει, είτε Ταμείο Ανεργίας, γενικώς, τι παίρνει οτιδήποτε, θα έπρεπε να προσφέρει έστω ένα μικρό έργο για να μην σκουριάζει, να το πούμε έτσι. Έστω σε ένα δήμο, κάπου δηλαδή, να μην του δίνεις τα λεφτά και να κάθεται στο σπίτι του και να περιφέρεται από το πρωί με έναν καφέ κάπου έξω και να...
0: Καλά, γίνεται και το άλλο εντωμεταξύ. Έχω το Ταμείο Ανεργίας και μετά κάνω και μια δεύτερη δουλειά, όπως το είπε Θανάση,
2: μου μαύρα. Αυτό είναι το κλασικό που...
0: Αν πας το χειμώνα εδώ να δουλέψεις με λευκά, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Αν τα θέλεις λευκά, ενώ μαύρα, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
2: Αυτό γινόταν εδώ και δεκαετίες, συμπλήρωναν τα 50-52 ένσημα, παίρναν το βιβλιάριο του ΙΚΑ τότε για να έχουν ιατροφαρμακευτική, σε συνεννόηση με το αφεντικό βγαίναν Ταμείο Ανεργίας και δουλεύαν στην ίδια την επιχείρηση μαύρα, και τώρα είναι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις των 600 ευρώ και φωνάζουν και διαμαρτύρονται και λένε, εγώ δούλεψα 40 χρόνια. 40 χρόνια δούλεψες, έχεις εισφορές για 15-20 χρόνια. Άρα ανάλογη είναι η σύνταξή σου και μετά πάλι φταίει ο Μητσοτάκης. και τους εξηγείς, δεν πληρώσατε εισφορές. Όχι, μα δεν σε αδειάζει.

0: Νίκησε ο Εύχα ή ο Ίκας που έλεγε παλιά ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας και με κρατάς, είπε στον αφεντικό. Δεν σε αδίκησε κάποιος. Η σύνταξή σου είναι χαμηλή επειδή είναι ανάλογη στις φορές σου, γιατί έκανες αυτό το κόλπο με τα μαύρα και στο τέλος δεν έχεις πληρώσει πολλές τις φορές. Ναι. Ποιος φταίει μετά.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Νομίζω
0: καλά,
1: πως βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου.
2: Λοιπόν, και όπως είπαμε, παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω τα Ροδίων Παιδεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα, αλλά θα το κάνω σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Πήρα στα χέρια μου ένα εκπληκτικό, ένα αξιόλογο βιβλίο, το οποίο θα το μελετήσω. Θα αναφερθώ σε μια από τις επόμενες εκπομπές γι' αυτό. Λοιπόν, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Να μην το ξεχνάτε αυτό το οποίο μας λέει κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον πάντα το έχω στο μυαλό μου. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε. Καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οι ενίσχυες των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικών, νοσηλευτικών και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη των κατοίκων και η ευρύθμινη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακουφίζουν την κοινωνία, δήλωσε, σπέβδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα CoSCOLAB με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και έληφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των προτέτων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 συγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ όπως αναφέρεται στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η αναμνητική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
16: Άκου, Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε 15 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά, εδώ, σταθερά, για την καθημερινή μας ενημέρωση. Πριν πάμε στα της επικαιρότητος, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Σοφία, στην Σόνια, στην πίστη, στην ελπίδα, στην αγάπη και στον αγάπιο, αλλά και σε όσους όλους γιορτάζουν. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της αποτελούν διαχρονικά σύμβολα κλόνη της χριστιανικής πίστης, μητρικής αφοσίωσης και θάρρους απέναντι στην κρατική βία. Έζησαν στη Ρώμη κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού στον 2ο αιώνα. Η Σοφία, χείρα και ευσεβής χριστιανή, ονόμασε τις χώρες της με τρεις θεμελιώδεις αρετές της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως τις καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους: πίστη, ελπίδα και αγάπη. Όταν ο Αδριανός ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι η οικογένεια ήταν χριστιανική, διέταξε τη σύλληψή τους. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, τα παιδιά, η πίστη που ήταν 12 ετών, η ελπίδα 10 και η αγάπη μόλις 9, αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα και να πουλήσουν την πίστη τους. Ο αυτοκράτορας υπέβαλε τις τρεις κόρες σε σκληρά βασανιστήρια μπροστά στα μάτια της μητέρας, ελπίζοντας ότι ο μητρικός πόνος θα τη λυγίσει και θα τις πείσει να αλλαξοπιστήσουν. Η Σοφία, αντί να ενδώσει, εμψύχωνε τα παιδιά της για να υπομείνουν το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού μέχρι το τέλος. Αφού οι τρεις θυγατέρες αποκεφαλίστηκαν, επιτράπηκε στη Σοφία να παραλάβει τα σώματά τους, τα έθαψε με τιμές σε ένα λόφο έξω από τη Ρώμη, όπου παρέμεινε προσευχόμενη πάνω στο λόφο τους για τρεις ημέρες, μέχρι που παρέδωσε και η ίδια το πνεύμα της από την βαθιά θλίψη και εξάντληση. Τα ονόματα ως αρετές Αγία Σοφία αντιπροσωπεύει τη Θεία Σοφία, η οποία γεννά και τρέφει τις τρεις μεγάλες αρετές: την πίστη στο Θεό, την ελπίδα στην αιώνια ζωή και την αγάπη προς τον πλησίον. Θεωρούνται προστάτηδες της οικογένειας, των παιδιών και της μητρότητος. Άρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γιορτάζει η οικογένεια. Επίσης, να πούμε ότι σαν σήμερα, το 1176, με τη μάχη του Μυριοκεφάλου, όπου ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Εμμανουήλ τον πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται βαριά ήττα από τους Σελτζούκους Τούρκους στη Φρυγία, σφραγίζοντας την απώλεια του οριστικού ελέγχου της Μικράς Ασίας. 1176. Το 1444 έχουμε την επιχείρηση Market Garden. Ξεκινά η μεγαλύτερη αερομεταφερόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία από τις συμμαχικές δυνάμεις. Θα ήθελα να μάθω έτσι μερικά πράγματα περισσότερα από την κατάσταση τότε του Βυζαντίου στο 1976. Συγγνώμη, στο 1176. Τότε λοιπόν επεδίωκε να συντρίψει το Σουλτάνο του Ρουμ με έδρα το Ικόνιο ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο Πρώτος, ο Κομνηνός, και να ανακτήσει τον έλεγχο της Μικράς Ασίας. Ο Σουλτάνος των Σελτζούκων Κιλίτζ Αρσλάν ο δεύτερος αρνήθηκε να κατεδαφίσει τα οχυρά του στην Αμισό, στη Σαμψούντα και το Δωρίλεο, παραβιάζοντας την υφιστάμενη συνθήκη.
Το καλοκαίρι του 1976 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας συγκεντρώνει έναν τεράστιο αλλά δυσκίνητο στρατό, περίπου 25.000 με 30, μαζί με μια γιγαντιαία εφοδιοπομπή από πολιορκητικές μηχανές, μεταφορικά αμάξια και βαρύ οπλισμό, βαδίζουν κατευθείαν προς το Εικόνιο. Ωστόσο, ο Σουλτάνος, γνωρίζοντας την υπεροχή του Βυζαντινού στρατού σε ανοιχτό πεδίο, απέφυγε την ευθεία σύγκρουση, εφήρμοσε την τακτική της καμένης γης, δηλητηριάζοντας πηγές και καταστρέφοντας σοδιές, και περίμενε στο ορεινό στενό του Μυριοκεφάλου, στο Τζιβρίτζε, στη Φρυγία. Η Βυζαντινή φάλαγγα ήταν υπερβολικά επιμικισμένη, ξεπερνούσε τα 10 χιλιόμετρα λόγω των εκατοντάδων αμαξών, και μόλις η εμπροστοφυλακή πέρασε το στενό, οι Σελτζούκοι επιτέθηκαν από τους γύρω λόφους στο κέντρο και την εφοδιοπομπή. Τα αμάξια ανατράπηκαν κλείνοντας κάθε δίωδο διαφυγής. Ο κουρθαλετός, δηλαδή ο κουρνιαχτός, και η στενότητα του χώρου εμπόδιζαν το βαρύ υπηκό να ελιχθεί. Οι πολιορκητικές μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς. Παρά την καταστροφή της εφοδιοπομπής, το εμπρός και το πίσω μέρος του Βυζαντινού στρατού κατάφεραν να ανασυνταχθούν. Ο Κιλίτζ Ασλάν, γνωρίζοντας ότι οι δικές του απώλειες ήταν μεγάλες, πρότεινε ειρήνη. Ο Μανουήλ αναγκάστηκε να δεχθεί ταπεινωτικούς όρους, με κυριότερο την κατεδάφιση των συνοριακών οχυρών του Δωρηλαίου και του Σουβλαίου. Το Βυζάντιο απόλυσε οριστικά την ικανότητα να λαμβάνει μεγάλες επιθετικές εκστρατείες στην Ανατολή, και η Μικρά Ασία πέρασε οριστικά υπό τον έλεγχο των τουρκικών φυλών, ανοίγοντας το δρόμο για τον σταδιακό Ισλαμισμό και την τουρκοποίηση της περιοχής. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι ιστορικά, σαν σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε λίγα σχετικά με την επικαιρότητα.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας πριν δούμε την επικαιρότητα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει οι καταιγίδες. Δηλαδή αναμένονται σήμερα, η πρόγνωση λέει ότι θα έχει βροχή και καταιγίδα το νησί. Βλέπουμε τα σύννεφα τριγύρω μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε, δεν έχει βρέξει ακόμα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να πιάσει τώρα η πρόγνωση του καιρού, τις μπόρες αυτές εδώ, τις ξαφνικές. Γιατί αν έρθει καμιά, ξαφνική θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το νου σας λοιπόν όμως, όπως και να έχει. Γιατί όχι τίποτα άλλο, δείχνει και το μεσημέρι, δείχνει και στη θάλασσα βέβαια, δηλαδή από τη Ρόδο προς απέναντι. Δείχνει έντονες καταιγίδες. Τώρα μακάρι να τις πάρει και να τις ρίξει απέναντι. Να τις ρίξει εκεί στη θάλασσα. Να μην δημιουργήσει, να μην προκαλέσει ζημιά.

Ό,τι και να έχει γίνει, ο Μαζονάκης δεν γυρίζει πίσω. Και το σόου πρέπει να συνεχιστεί, όπως λέει και ο μεγάλος ο Freddie Mercury, ο οποίος έφυγε και αυτός νωρίς.

Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει τριγύρω μας, ξεκινώντας ουσιαστικά από τα ελληνοτουρκικά, όπου οι Τούρκοι επιμένουν στην ιστορία με την αποστρατιωτικοποίηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, εξέφρασε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Στέλνουν 2.000 κομμάντος επίλεκτους οι Τούρκοι απέναντι από την Σάμο. Τις κινήσεις αυτές εδώ του τουρκικού στρατού παρακολουθεί η Ελλάδα. Η Ευρώπη πιέζεται από την κατάσταση στα Ορμούς, μιας και ακυρώνονται μεταφορές πετρελαίου, με αποτέλεσμα η τιμή να έχει φτάσει τα 107 δολάρια σήμερα. Το Brent. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα. Νέα μέτρα δηλαδή για να στηρίξει τον Έλληνα στην Αντλία, στο Βεζινάδικο. Να ανακόψει λίγο την μουρμούρα. Έχει μια αντιπολίτευση η οποία τα δίνει όλα, τα υποσχέται όλα. Έχει και ένα κασιδιάρι ο οποίος βγήκε στη φυλακή, από τη φυλακή, και ο οποίος όπου να είναι θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις του. Θέλει να ξαναμπεί στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και να εισπράξει όλη την αγανάκτηση των Ελλήνων. Για όλα σε αυτήν εδώ τη χώρα φταίει ο Μητσοτάκης, μέχρι και για το θάνατο του Μαζονάκη. Ο Πολάκης και ο Βελόπουλος βγάζουν στη σέντρα την κυβέρνηση, τον Άδωνη και κατ' επέκταση τον Μητσοτάκη. Χθες ο Μητσοτάκης έκανε κάλεσμα στον Ανδρουλάκη στην Βουλή για να συζητήσουν μήπως και συμφωνήσουν κάπου για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή που θα προκύψει σε λίγους μήνες να είναι αναθεωρητική, να μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο Σύνταγμα. Τουλάχιστον κάποια που θα ήταν πολύ καλό να αλλάξουν, δηλαδή όσον αφορά τους νόμους με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Βρήκε όμως κλειστές πόρτες από το ΠΑΣΟΚ και γενικώς από την αντιπολίτευση ολόκληρη, οπότε χάθηκε ακόμη μια ευκαιρία να προχωρήσει λίγο μπροστά η χώρα.

αρκετές δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Η opinion έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία στο 31%, την Έλα του Τσίπρα στο 16,5%. Άλλη μία βγήκε χθες της Pulse για τον Sky και αυτή περίπου στα ίδια κυμαίνεται ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία σταθερά στο 30%, για την ακρίβεια στο 30,5%, ενώ το Έλα του Τσίπρα στο 17%, το Πασόκ στο 12%, η Λύση του Βελόπουλου στο 8,5%, το Κουκουέ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η Ελπίδα Δημοκρατίας και αυτή στο 5,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα στη Βουλή, οκτακομματική. Αλλά όλες αυτές εδώ οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή είναι, στερούνται ενός βασικού παράγοντα που λέγεται Ηλίας Κασιδιάρης, και θα δούμε την στήριξη, που θα δώσει στήριξη ο Ηλίας Κασιδιάρης ή με ποιες πολιτικές κινήσεις θα επηρεάσει αυτό το 7% περίπου κατά μέσο όρο που τον ακολουθεί στην Ελλάδα και από πού θα πάρει αυτό εδώ το 7%. Οπότε έχει λίγο ακόμα δρόμο η όλη ιστορία. Επίσης υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι στα σκαριά, ψάχνει στελέχη ο πρώην πρωθυπουργός για να κατεβάσει. Οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν από το 3 μέχρι το 5% τη δυναμική του, κάπου εκεί. Οπότε όλα είναι ρευστά. Ένας περίεργος πολιτικός κατακαιρματισμός, ο οποίος δεν είναι και καθόλου απίθανο να φέρει ακυβερνησία στην Ελλάδα. Γιατί όλα τα κόμματα, εάν η Νέα Δημοκρατία στην φάση που βρισκόμαστε δεν αντέξει, δεν κρατήσει δηλαδή ποσοστό πάνω από το 25%, λέμε τώρα, και πέσει κάτω από το 25%, πάει στο 20% δηλαδή, σε τέτοια ποσοστά, καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα μετά δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν είναι 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή και είναι πρόσωπα όπως αυτά εδώ που είναι μέσα στη βουλή που επιλέξει ο ελληνικός λαός, από εκεί και πέρα δύσκολο πια από εκεί και πέρα να υπάρξει κυβέρνηση. Πολύ δύσκολο να υπάρξει κυβέρνηση. Και θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή εδώ που μας έρχεται. Και φαίνεται έτσι από τους απέναντι ότι... ότι οι σχεδιασμοί των μεγάλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρέσουν στους Τούρκους, δεν αρέσουν στην Τουρκία, και η Τουρκία προσπαθεί να στήσει δικά της ενεργειακά περάσματα έτσι ώστε να ανατρέψει την θέση που έχουν δώσει οι μεγάλες δυνάμεις στην Ελλάδα, οι οποίες επένδυσαν σε μια Ελλάδα που υποτίθεται ότι θα διακατεχόταν από την σταθερότητα, αλλά αυτή η σταθερότητα τελικά στη χώρα μας μάλλον δεν είναι και τόσο σίγουρη, αφού ο πολιτικός κόσμος, αφού ο λαός νιώθει πια μια αγανάκτηση μιας εποχής, προμνημονιακής δηλαδή, κάτι τέτοιο. Έχει πιάσει πάλι την τρέλα τους Έλληνες, τους έχει πιάσει τρέλα πάλι και θέλουν να τα κάνουν άνω κάτω τα πάντα. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός που την πατάμε πάντα, όπως το λένε, με το γάλα στον κουβά. Δηλαδή αρμέγουμε την αγελάδα, γεμίζουμε τον κουβά και μετά δίνουμε μια κλωτσιά και χύνουμε το γάλα. Και η αιτία είναι ότι, δηλαδή, η αφορμή και αυτό που λέμε, ότι η αγελάδα δεν αντέχει άλλο και ιστορίες και τέτοια. Ωραία λοιπόν, χύστε το γάλα, ας φάξουμε την αγελάδα, για να δούμε τι θα γίνει μετά η Ελλάδα.

0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο μαύρα τα πράγματα. Έχει μέλλον η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λίγο από την, χθες, από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Από την ομιλία ή από τη συνέντευξη. Έδωσε και συνέντευξη στην ΕΡΤ χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μιλούσε για αυτό εδώ το θέμα, δηλαδή για το θέμα των μισθών και την οικονομία γενικώς. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Κυρία, να παρουσιάσω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όχι μόνο τον προγραμματικό μας λόγο για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα πλαίσιο δεσμεύσεων για το πώς οραματίζουμε την Ελλάδα του 2030. Και πιστεύω ότι σε αυτό το βαθμό τα συμφέροντά μας είναι ευθυραμισμένα, διότι αν έχουμε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάτι το οποίο έχω θέσει ως κεντρικό στόχο, αυτό προφανώς θα σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και τελικά καλύτερους τζίρους και για το λιανεμπόριο. Αλλά νομίζω ότι η βασική μας, το βασικό, ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον τομέα των επενδύσεων. Έχουμε καλύψει, θα έλεγα, τα 2/3 της απόστασης μας χωρίζει από την Ευρώπη, αλλά ακόμα προφανώς απομένει πολλή δουλειά να γίνει. Άρα η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε πολλούς διαφορετικούς δείκτες δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί παρά να μην είναι ο κεντρικός στόχος της δικιάς μας κυβερνητικής προτεραιότητας και νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα στο βαθμό που έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία, έχουμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά, έχουμε μπει πια σε έναν θετικό κύκλο ανάπτυξης που μπορεί ταυτόχρονα να μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε κάνει μια σημαντικότατη βελτίωση κυριαρχικά ως προς τη φορολογική συμμόρφωση, κάτι το οποίο αφορά προφανώς και το λιανεμπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για τις οποίες μιλήσαμε. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη. Οπότε εσείς θέλετε ο εργαζόμενος σας να έχει μέρισμα και όφελος από την καλή πορεία της επιχείρησης, έτσι και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά.
2: Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, του συναδελφού μας, ο οποίος παρακολουθεί την συνέλευση αυτή. Άκη.

0: Και από την άλλη μεριά ακούστε τώρα την κυρία Λατινοπούλου με τι τρόπο και με τι λόγια απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ετησίου απολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο για την ακρίβεια. Ακούστε, πάμε να ακούσουμε την κυρία Λατινοπούλου.
1: Κυρία φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φον ντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φον ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
2: Thank you. Angelika Niebler, 1.5 minutes.

Τώρα τι να πούμε, τι να σχολιάσουμε. Νομίζω δηλαδή είναι... είναι τραγικό, έτσι. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ένα σοου έκανε εκεί η κυρία Λαδινοπούλου. Προεκλογικό ουσιαστικά, στα πλαίσια των εμφανίσεων της στο TikTok και στο Facebook. Απευθυνόμενη όμως σε ένα πρόσωπο όπως είναι η Φοντε Λάιεν. Δηλαδή νομίζω ότι δεν κάνει καλό στη χώρα μας όλο αυτό. Το κάθε ψέκι να μας παίρνει στο λαιμό του, έτσι. Δεν είναι μετά όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους, τη Φοντε Λάιεν και τους υπόλοιπους να μιλάνε και με τον Ερντογάν και με τους Τούρκους και να κρατούν ανοιχτούς διάβλους και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά παρεξηγούμαστε, χαλιόμαστε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων η Φοντε Λάιεν, βέβαια, αν δείτε την εικόνα, που σίγουρα θα την έχετε δει πιστεύω, γιατί αυτό το βίντεο έχει γίνει viral, βλέπει την Λατινοπούλου, εννοείται ότι δεν απαντάει, δεν δίνει καμία σημασία, απλά την παρακολουθεί με πάρα πολύ ευγένεια, χωρίς να πέσει στο επίπεδο αυτό. Εντάξει, γνωρίζει ότι είναι μια ακροδεξιά πολιτικός, αντλεί ψήφους από τον λαϊκισμό και μάλιστα η κυρία Λατινοπούλου βρίσκεται και σε μια δύσκολη στιγμή, διότι ταυτόχρονα αυτές τις μέρες έγινε και η άρση της ασυλίας της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών, διότι το κόμμα της εξετάζεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πλαστογραφία, την πλαστογράφηση υπογραφών κατά τη διάρκεια της ανακήρυξής του. Για να γίνει ακόμα χρειάζονται 200 υπογραφές και υπάρχει ένδειξη ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν, απλά η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή ζήτησε αυτό το πράγμα, δηλαδή να αρθεί η ασυλία της για αυτόν εδώ το λόγο. Δεν ξέρουμε αν αυτό εδώ το πράγμα επηρεάσει ουσιαστικά την κάθοδο της στις εκλογές, είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση ουσιαστικά, αλλά θα μπορούσε ο Άριος Πάγος, εάν υπάρξουν στοιχεία τα οποία είναι ακράδαντα κατά την εξέταση των κομμάτων που γίνονται προεκλογικά, να απορρίψει την φωνή λογικής από την κάθοδο της στις επερχόμενες εκλογές για έναν τέτοιο λόγο. Συνήθως όμως αυτό γίνεται στους τελεσίδες.

ενήλικα καταδικασμένους. Ο χρόνος βέβαια δεν επιτρέπει στις αρχές να, ακόμα και αν έχει, ακόμα και αν ισχύει αυτό, να πάρει μια τελεσίδικη απόφαση δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε, μια τέτοια απόφαση μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια. Αλλά και πάλι όμως ο Άριος Πάγος, εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, υπάρχει πιθανότητα, μικρή βέβαια, ελάχιστη, να απορρίψει τη φωνή λογικής από τις εκλογές. Οπότε ίσως και αυτός εδώ ο εκνευρισμός της Λατινοπούλου να πηγάζει από αυτό ή να θέλει να καλύψει κάπως ουσιαστικά την φθορά που υπέστη από την άρση της ασυλίας της, από αυτήν εδώ την είδηση, κάνοντας αυτό το ρελάν στο επικοινωνιακό. Όλοι σε αυτή τη χώρα θα μάθουν στου Κασίδη το κεφάλι όμως. Ο Κασίδης είναι ο έρημος ο Έλληνας, είναι ο μικρομεσαίος, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτός που πληρώνει τους φόρους, και φυσικά είναι και η ελληνική οικογένεια που τραβάει τα πάνδυνα, γιατί κάποιοι πριν λειτουργούσαν μόνο και μόνο για το σήμερα, χωρίς να σκέφτονται το αύριο.

0: Λοιπόν, χθες είχε και κάτι καλό η ημέρα στην Βουλή. Επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Επέστρεψε στα κοινοβουλευτικά έδρανα κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμάστε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη μια σοβαρή περιπέτεια υγείας μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, η οποία τον κατηγορούσε ως παιδεραστή ουσιαστικά, και μετά όταν έδωσε απαντήσεις βγήκε και ζήτησε συγγνώμη τον Documento. Μετά από λίγο καιρό έπαθε εγκεφαλικό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην εντατική για 20 ημέρες. Ο άνθρωπος θεωρείται νεκρός. Χθες όμως επέστρεψε στη Βουλή.
1: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή δύναμη. Σιδερένιος. Πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξανά έχουμε μαζί μας.
2: Με χειροκρότημα η Βουλή υποδέχθηκε τον Γιώργο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, που πρόσφατα η υγεία του πέρασε περιπέτεια. Ο ερχομός όμως των εκλογών έφερε και την πρώτη φθινοπορεινή αντιπαράθεση.
1: Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Με την ελπίδα όμως να στηρίζεται στην αλήθεια, στο κοστολογημένο σχέδιο και στο αποτέλεσμα.
3: Ελπίδα πού στα ενοικία? Πείτε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσε τους νέους. Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίδατο δίλημα. Ερντογάν ή Μητσοτάκης, αποκαλεί το σχέδιό σας.
1: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε.
3: Μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα. Φοβερό. Συγχαρητήρια.
2: Εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση.
4: Έτσι.
2: Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Φυσικά δεν έλειψε και το προσωπικό μπραντεφέρ για τα προγράμματα και τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα.
1: Στη λογική του πάρε κόσμο, και 13ο μισθό, πάρε και 13ο μισθό, και 13η σύνταξη, πάρε και 13η σύνταξη, και νέο ΕΚΑΣ, πάρε και νέο ΕΚΑΣ.
3: Το 2018 που τολμάτε να μιλήσετε για λαϊκισμό, πόσο κόστησε, κύριε Μητσοτάκη, η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, η δέσμευσή σας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου? Πάτε το λόγο, πόσο κόστησε? Πείτε μας εδώ.
2: Με έναν άγριο καυγά σημαδεύτηκε η συζήτηση λόγω της παρουσίας του Γιώργου Φλωρίδη, που είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός.
3: Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
1: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ.
2: Σήμερα ολοκληρώθηκε σε αυτή τη Βουλή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και στην επόμενη Βουλή θα κριθεί αν κάποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
0: Αυτή ήταν η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που ουσιαστικά δεν έγινε καμία συζήτηση, γιατί όταν κλήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για κάποια πράγματα που και το Πασόκ θέλει να αλλάξουν, από ό,τι καταλάβει, η ουσία αυτή ήταν από τη χθεσινή ομιλία και από αυτά που ακούσαμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε για το Predator και για τις υποκλοπές. Εντάξει, οκ.

Μία υπόθεση που η δικαιοσύνη έχει τέλεση δικής ή έχει μιλήσει. Την έχει βάλει στο αρχείο, γιατί δεν αποδεικνύονται κάποια πράγματα βάσει στοιχείων. Από εκεί και πέρα το Πασόκ τα βάζει και με τη δικαιοσύνη. Ρίχνει νερό στο μήλο της αμφισβήτησης και της δικαιοσύνης στη χώρα μας και του ελέγχου της από, από την εξουσία. Κάτι το οποίο φυσικά μόνο κακό κάνει στην Ελλάδα και δεν κερδίζει και το Πασόκ από αυτό. Κερδίζουν κόμματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν. Και τα βλέπουμε να έχουν και αξιώσεις.

Ήρθε η ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης να τα μαζεύει και να φεύγει. Διότι δεν έκανε τίποτα στο Πασόκ καλό, αλλά ούτε τελικά και στην χώρα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της χθεσινής στάσης του μέσα στη Βουλή.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο ραδιοφωνικό μας μέρος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπωλείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, όλα τα πιτσιρίκια, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα ρεύμα που τα οθεί στον εθνικισμό και τρέφουν μια συμπάθεια στον Κασιδιάρη, να ετοιμάζονται παρακαλώ. Τα πιτσιρίκια που συμπαθούν εθνικισμό, Κασιδιάρη και έχουν μια τάση προς τα εκεί, 15χρονα, 16χρονα, 18χρονα, 20χρονα, 25, θα είναι τα πρώτα. Θα είναι η πρώτη γραμμή, να το ξέρουν αυτό. Αν γίνει τίποτα με τον οποιοδήποτε. Αυτοί πάνε μπροστά. Τα νέα παιδιά πάνε μπροστά, έτσι, να το ξέρουν αυτό. Όχι μόνο τα παιδιά, ξέρουν και οι πατεράδες τους που δεν τα λυπούνται τα παιδιά τους. Γιατί βλέπω και μεγάλους και έχουν χάσει τη λογική τους αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλουν να τα φέρουν όλα άνω κάτω, να κάνουν τα πάνω κάτω. Δεν τους αρέσει η σταθερότητα. Θέλουν να είναι γεμάτες οι πούγκες, οι τσέπες, να μην πληρώνουμε φόρους. Θέλουν, τις καλομάθανε οι γέροι στις παλιές τις εποχές. Καλομάθανε στις παλιές εποχές που μας τα φορτώσανε στη δική μας τη γενιά και νευριάζουν και αυτοί, δεν τα θέλουν τώρα να είναι τα πράγματα όπως είναι. Θέλουν να τα ανατρέψουν, να τα πάρουν όλα άνω κάτω. Και δεν λυπούνται τα παιδιά τους, δεν σκέφτονται ούτε καν τα εγγόνια τους. Ποια παιδιά τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε λίγο τώρα αυτά με το τραγούδι. Καλημέρα καταρχάς και στους τηλεθεατές οι οποίοι έπεσαν πάνω μας από τα νησιά, μιας και η τηλεόραση μας αναμεταδίδει. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, όπως καθημερινά από τις 7 το πρωί. Σήμερα είναι μια μέρα που αναμένεται να είναι βροχερή. Έπρεπε ήδη, κατά τις μετεωρολογικές προγνώσεις, να είχαν ξεκινήσει οι βροχές. Ωστόσο βλέπω ότι έξω έχει σκοτεινιάσει λίγο, που σημαίνει ότι την φέρνει. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη να τη ρίξει σταθερά, να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σιγά σιγά να βρέχει και να βρέχει έτσι με ήρεμους ποτιστικά που λέμε. Μάλλον το μαζεύει. Εύχομαι να μην το ρίξει απότομα κάπου και δημιουργήσει ζημιές. Και δεν ξέρω και αν έχουν προετοιμαστεί και οι αρχές, γιατί είναι ακόμα 17 Σεπτεμβρίου, που είναι αρκετά νωρίς για κάτι τέτοιο, για έντονα καιρικά φαινόμενα, να καθαρίσουν φρεάτια, ρέματα κτλ. Έχουμε κοντά μας τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Καλημέρα κύριε Ευστρατίου.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας και τους ακροατές.
0: Πώς πάει, έχετε προλάβει τώρα να κάνετε κάτι, σε τι φάση βρίσκεστε?
1: Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει το 80% από τους καθαρισμούς. Έχουμε ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει φέτος,
0: ναι,
1: τον Ιούνιο μήνα.
0: Από τον Ιούνιο.
1: Ναι, από τον Ιούνιο καθαρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι.
0: Όχι,
1: και ειδικά στη Ρόδο, ειδικά στη Ρόδο. Εντάξει, στα νησιά τα μικρά υπάρχουν βέβαια και τα ρέματα και τα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα των εργασιών και τα λοιπά, οι οποίες πραγματοποιούνται τις εκείδες σε πρανίο και τους στους στάθρους μέσα. Δηλαδή έχει από όλα μέσα, από μεγάλα ποτάμια μέχρι μικρά ποταμάκια, να τα πούμε. Αλλά είναι και ειδικά δηλαδή μέσα σε οικισμούς και τα λοιπά. Θυμηθείτε η Αλισό, πόσα ποταμάκια μικρά μπορεί να υπάρχουν, να διακλαδώνονται.
0: Το ποτάμι της η Αλισό έχει καθαριστεί.
1: Ναι, έχει καθαριστεί.
0: Έχει καθαριστεί η Αλισό. Αυτό πρέπει να ήταν η αρχή, το νούμερο ένα πρέπει να είναι αυτό.
1: Η Αλισό έχει καθαριστεί. Οι πρόποδες της φιλερή μου από πίσω και προσπαστίδα, όλα τα πάντα, όλα έχουν ενωθεί μεταξύ τους. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή με τις προηγούμενες πλημμύρες και αυτά που είδαμε και τις ζημιές που έχουν γίνει στα Μαριτσά, στην Παστίδα, αντιπλημμυρικά έργα.
0: Στην Κρεμαστή δεν είδα όμως να έχει καθαριστεί ο ποταμός ακόμη, ή κάνω λάθος?
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησε.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Γι' αυτό είπατε το 80%, δηλαδή προχθές ξεκίνησε. Μάλιστα. Για το Σαββατοκύριακο που πέρασα το είδα καθάριστο. Ξεκίνησε με στη βδομάδα δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε έτσι να υπάρχουν καλάμια, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ειδικά με τα καλάμια. Μην νομίζετε ότι δηλαδή κάποιο που είναι καθαρισμένο, ο κόσμος το θέλει καθαρισμένο και θέλει να τον βλέπει καθαρισμένο. Αλλά και κάποια πράγματα, δηλαδή και τα καλάμια κάνουν την διαφορά και τη ροή του νερού να πηγαίνει πιο σιγά, έχει την ιδιότητα του καλάμι στη μεγάλη βροχή να πλαγιάζει. Καταλάβατε, υπάρχουν κάποια
0: συγκρατεί,
1: πράγματα.
0: Συγκρατεί και το
1: να
0: χώμα.
1: Συγκρατεί, να συγκρατεί και το χώμα και να πηγαίνει πιο αργά το νερό. Έτσι,
0: τώρα εσείς κάνατε καθαρισμούς ως περιφέρεια, ας το πούμε, σε όλα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που είναι μέσα στον αστικό ιστό ανήκουν στην περιφέρεια.
1: Ναι, ναι,
0: τα
1: ναι,
0: καθαρίσατε
1: ναι,
0: και εσείς.
1: Ναι, ναι, τα καθαρίσαμε και.
0: Μόνοι σας, δηλαδή, αυτά εδώ όλα. Μάλιστα.
1: Ναι, εμείς έχουμε πάρει την αρμοδιότητα από το 2019.
0: Οπότε είναι πάνω σας δηλαδή η αρμοδιότητα του ποτάμιου.
1: Οπότε είναι πάνω μας. Ναι. Βέβαια αυτά που είπατε και πριν στην αρχή, όπως ξεκινήσατε με φρεάτια και τα λοιπά, τα περισσότερα και στους οικισμούς μέσα, όλα αυτά δηλαδή βασικά είναι του Δήμου.
0: Ναι. Και της ΔΕΙΑΡ. Υπήρχε συνεργασία, υπήρχε κάποια επικοινωνία ή δεν υπάρχει καμία?
1: Εμείς δίνουμε τις κατευθύσεις, δίνουμε τα... στον Δήμο το τι πρέπει να κάνουμε και τα λοιπά κάθε φορά.
0: Υπηρεσιακά, ναι.
1: Τα σήματα φεύγουν βέβαια, να, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υπηρεσιακά, και πέρα η κάθε υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει και έτσι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μια χαρά, δηλαδή μπράβο που ξεκινήσατε από νωρίς, από τον Ιούνιο. Και ολοκληρώνεται νωρίς.
1: Δεν έχουμε βγάλει πολύ υλικό. Ξέρετε ότι όλα αυτά.
0: Φωτογραφικό εννοείται δηλαδή.
1: Όλα αυτά υπάρχουν, τα φωτογραφικά υλικά. Τα πάντα όλα υπάρχουν, ακόμα και με ντρόν.
0: Στείλτε μας, έπρεπε να μας στείλετε, να έχουμε να δείξουμε κάτι.
1: Ναι, απλώς εντάξει, δεν βγάλαμε τίποτα ακόμα. Αλλά ξέρετε όμως ότι όλα αυτά υπάρχουν. Το τι εργασία γίνεται, γιατί είναι και ένα αποδεικτικό στοιχείο το πώς θα πληρωθούν και αυτοί οι εργολάβοι που καθαρίζουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, και όχι μου, και όταν γίνει ζημιά, εντάξει, ξέρεις.
1: Αλλά και όταν γίνει ζημιά να ξέρουν και τα λοιπά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, για παράδειγμα, όταν σου φεύγει ένα δέντρο, ένα πεύκο από τη φιλέρη μου και σφινώνει και σφινώνει στη διασταύρωση στην αστυνομία στα φανάρια της Ιαλισσού, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Αυτό δεν μπορείς, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, είναι τρελό αυτό.
1: Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Θυμάστε ένα ολόκληρο δέντρο, ένα πεύκο. Πάλευε η Ρόδος να το βγάλει κάτω από το δρόμο. Πόσες νύχτες, δύο νύχτες εκεί πέρα, ξάγρυπνη την τελευταία δηλαδή. Εντάξει, το καλό είναι ότι τουλάχιστον στην Ιαλισσό έχουν γίνει αυτά τα φρεάτια, τα οποία ενδεχομένως, και κάποια ανοίγματα, τα οποία ενδεχομένως προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, ας το πούμε. Δηλαδή, γλιτώσουν και κάποιες καταστάσεις αυτά.
1: Το θέμα είναι αυτό που λέμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τον όγκο του νερού να είναι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Δηλαδή, παλιά που ήμασταν πιο μικροί, ξεκινούσε η Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν οι μπόρες, αλλά δεν είναι αυτή η ποσότητα νερού που έπεφτε πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι μεγάλη ποσότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
0: και γίνεται χαμός.
1: Έχουμε χτίσει και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτά που γίνεται και στην Ήπεθρο, κύριε Λοΐζο, αυτά που γίνονται και αυτά που πετάνε δεξιά και αριστερά όλοι τους.
0: Τα σκουπίδια.
1: Τα κλαδέματά τους, τα σκουπίδια τους, τα πράγματά τους. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Δεν προσέχουμε
1: το περιβάλλον.
0: Εντάξει, άμα δεν προσέχει ο κόσμος το περιβάλλον, θέλει πια μια αστυνόμευση και το περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να αστυνομευτεί το περιβάλλον. Πώς θα γίνει?
1: Θα το γεμίσουν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, σε δύο μέρη περίπου βρίσκονται και τα ντρόν που βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να γεμίσουμε το νησί με ντρόν και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
0: Αυτό τώρα τι εννοείται να γεμίσει το νησί με ντρόν, δηλαδή?
1: Να μπουν ντρόν, λέω γενικά, όπως είναι για την αντιπυρική προστασία.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, γιατί το ίδιο ντρόν να επιβλέπει και να βλέπει και γι' αυτό το πράγμα.
0: Αυτό εδώ είναι μια σκέψη. Είναι μια προσωπική σκέψη δική σας αυτό που λέτε, ή είναι ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη να γίνει?
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Σας λέω απλώς και τα δύο ντρόν που έχουμε εδώ πέρα από την πολιτική προστασία,
0: ναι,
1: επιβλέπουν και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν δουν ένα αυτοκίνητο που πάει και να πετάξει μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, θα πάρει και την πινακίδα του, σύγχρονη μέθοδη, θα το φωτογραφίσει και όλα και θα τον πιάσουν.
0: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα δηλαδή στο νησί αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ναι. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
0: Αυτά τα ντρόν τα χειρίζεται η πολιτική προστασία του Δήμου?
1: Για αυτός, όχι, είναι από πάνω. Είναι από την Αθήνα, στα κεντρικά της Αθήνας.
0: Από, τα, α, από το Υπουργείο, δηλαδή πολιτική προστασία της χώρας, δηλαδή.
1: Ο χειριστής είναι από εδώ, ναι. Ο χειριστής είναι από εδώ.
0: Α, πολύ καλό αυτό που γίνεται, που λέτε αυτή τη στιγμή και δεν το γνωρίζουν κιόλας έξω.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνει πια, γιατί έχει καταντήσει αηδία όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να πηγαίνουμε σε.
0: Έχει γίνει τέτοιο αίτημα. Έχει γίνει τέτοιο αίτημα, δηλαδή.
1: Το συζητάμε, να το δούμε. Δεν είναι εύκολα αυτά. Δεν είναι εύκολα αυτά. Να το δούμε.
0: Πολύ καλό.
1: Και αυτό να ησυχάσουμε.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Είναι διπλή και τριπλή και τετραπλή το έργο που μπορεί να κάνει αυτό.
0: Ε, βέβαια. Πολύ καλό. Δηλαδή το drone πολιτικής, αυτό που ελέγχει για φωτιές, που κάνει δουλειά και μπράβο, να ελέγχει και αυτούς τους παραβατικούς, όλους τα φορτηγά που πάνε και ρίχνουν, να τους φωτογραφίζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο. Πολύ καλό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα τι λένε σας οι πληροφορίες σας, είσαστε σε ετοιμότητα, τι λέει η κατάσταση για
1: σήμερα? Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, κύριε Λουίζο. Εντάξει, αυτό δεν. Αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε δει και φωτιές και μες στο χειμώνα και μες στο Δεκέμβρη. Έχουμε δει και βροχές μέσα στον Αύγουστο. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Προσπαθούμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, όπως αυτό που λέμε τώρα έτσι με τους καθαρισμούς και τα λοιπά, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, που πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε τους καθαρισμούς. Τώρα είναι πάρα πολύ δυνατό το φαινόμενο, τίποτα δεν μπορεί να αντέξει. Έτσι.
0: Και προσοχή στους δρόμους, οι άνθρωποι να προσέχουν. Φαινόμενο,
1: πολύ προσοχή στους δρόμους και ειδικά τώρα με τα πορτοβρόχια, γιατί γλιστράνε πάρα πολύ οι δρόμοι.
0: Ε, βέβαια.
1: Και βέβαια αν υπάρχει μια έντονη βροχόπτωση, να μην κυκλοφορεί ο κόσμος. Να περιμένει να περάσει το φαινόμενο και να μην βλέπουμε στον Μπόρα αυτά που βλέπαμε, ότι την ώρα με τα πλημμυρικά φαινόμενα και το νερό στο μισό και ένα μέτρο που ήταν, να βγαίνουν έξω να κάνουν βόλτα.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Κύριε Λοΐζο, έχω δει πολλά, οπότε.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας παρέχετε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

μόνο έτσι μπορεί κάπως να μαζευτεί αυτό εδώ το φαινόμενο, δηλαδή της ρήψης μπαζών, σκουπιδιών και οτιδήποτε άλλο στην Ήπεθρο, με το να ελέγχουν τα drones από ψηλά όλα αυτά. Τον είδε, το τσίμπησε, το φωτογράφησε, τον έστειλε στις αρχές και οι αρχές τον επισκέφτηκαν. Τι πιο ωραίο, καλό. Βέβαια, δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή συμβαίνουν στην Ήπεθρο τρελά πράγματα. Μου έχει πει άνθρωπος ότι ξαφνικά βλέπει έναν ένα φορτηγό να μπαίνει μες στο χωράφι του, να κάνει ανάκληση την καρότσα και να αδειάζει 3-4 τόνους μπάζα στο ρέμα μέσα, στην Ιαλισσό, προς τους τρεις. Τρελά πράγματα. Ό,τι θέλει ο καθένας δηλαδή κάνει. Για να μην τα ρίξουν στις μάντρες που τα κάνουν σκόνη και ανακυκλώσιμα υλικά, πάνε και τα ρίχνουν όπου βρούνε μερικοί. Τώρα δεν το συζητάμε για τους απλούς που παίρνουν μια εργολαβία να φτιάξουν ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να κάνουν μια μικρή ανακαίνιση. Αυτοί πάνε και τα ρίχνουν κανονικά στα σκουπίδια. Δε. Δηλαδή βλέπεις τον κάδο εκεί στο νοσοκομείο, ειδικά σε μια περιοχή, μάλιστα την ασφαλτοστρώσανε κιόλας εκεί στη Βενέζη, ο Δήμος την ασφαλτόστρωσε. Έχει κάτι κάδους εκεί πέρα στα δεξιά, όπως έρχεσαι, όπως πας για Μόντες Μιχ, τέλος πάντων, προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί πέρα έχει μερικούς, θα πάνε να ρίξουν τα υδραυλικά τους, τις σπασμένες λεκάνες, τα σπασμένα μπανιέρες. Ένας υδραυλικός πρέπει να είναι εκεί, έχει το σημείο. Την κυψοσανίδες θα δεις. Πάει ο Δήμος, παίρνει, καθαρίζει, μαζεύει. Μετά από μια εβδομάδα, τα ίδια. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εντάξει, τουλάχιστον αυτός πάει και τα ρίχνει πέσει σε ένα σημείο που είναι ο δρόμος και είναι εύκολο, ή τα βλέπεις και τα μαζεύεις. Έχει άλλους που πάνε να τα ρίξουν μέσα στο ρέμα. Τα ρίξουν στο ρέμα, ρε παιδί μου, αν τα πάρει η βροχή. Και όπου τα πάει, τα πάει στη θάλασσα μέσα. Έπεσαν στο ρέμα, τελείωσε, εξαφανίστηκαν. Τέλος, το ήταν. Δηλαδή έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Δεν έχουν μόνο οι αρχές τις ευθύνες, έχουμε και εμείς οι πολίτες τις ευθύνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λείπει, θα μπορούσαμε να πούμε, και μια σωστή ενημέρωση. Δηλαδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν ξέρω το τηλέφωνο του Δήμου που πρέπει να πάρεις για να έρθουν να πάρουν, ξέρω εγώ, τον καναπέ σου, το στρώμα σου, τα σκουπίδια σου από το σπίτι σου που θέλεις να πετάξεις. Γιατί τι κάνουν τώρα, εμείς έχουμε μια πολυθρόνα που σάπισε, τη φάγανε οι γάτες, δεν ξέρω και εγώ τι, την πιάνουμε, την πετάμε στα σκουπίδια. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο, να έρθει ένα συνεργείο του Δήμου με ραντεβού, με ένα μικρό φορτηγάκι, την παίρνουν, φεύγουν. Αυτό, δωρεάν. Τον ίδιο μηχανισμό έχει και η περιφέρεια, η οποία το κάνει με τις συσκευές ανακύκλωσης. Δηλαδή έχει κάποιος ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, του χάλασε και θέλει να το αντικαταστήσει. Ωραία, το παλιό να το πιάσει, να το δώσει στον τσιγκάνο, το πάρει ο τσιγκάνος στο καρακόνερο, το κάνει βίδες, να πάρει μέσα αυτά που θέλει, το υπόλοιπο να το πετάξει στα σκουπίδια του καρακόνερου και να γίνει ένα βουνό με σκουπίδια. Η περιοχή, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι παίρνεις την περιφέρεια, το ΦΟΣΔΑ. Έχει μια εφαρμογή, δεν τη θυμάμαι. Βλέπετε δηλαδή, αλλά ξέρω, έχει μια εφαρμογή. Όπως ξέρω, ο Δήμος έχει ένα τηλέφωνο, ο ΦΟΣΔΑ έχει μια εφαρμογή. Μπαίνεις σε αυτήν την εφαρμογή ή παίρνεις ένα τηλέφωνο, ρυθμίζεις, σου κλείνουν ραντεβού, έρχονται, το παίρνουν, φεύγουν. Ωραία, αυτή την ενημέρωση που εγώ τώρα σας την παρέχω, μπακαλίστηκα, δεν την έχουμε δει. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν ενημέρωση, ξέρω εγώ, να διοχετευτεί σε όλη τη Ρόδο για καιρό. Πώς να το κάνουμε τώρα, καταλάβατε τι θέλω να πω? Τέλος πάντων, δεν πρέπει να πω άλλα αυτά.

Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε και στο 2002. Είμαστε σε μια εποχή που έχεις πια κινητό, ρωτάς το AI, μπαίνεις μέσα, ρωτάς, ξέρω εγώ, πατάς ένα κουμπάκι και ρωτάς το Gemini, το ChatGPT, δεν ξέρω και εγώ ποιο θέλω καθένας. Βρες μου, ξέρω εγώ, στη Ρόδο πώς, τι κάνω με αυτό εδώ. Σου λέει, τάκ, τάκ, πάρε τηλέφωνο το Δήμο σε αυτό το τηλέφωνο. Okay. Ή ούτε καν να μπει στο Google να ψάξεις. Ρωτάς πια το κινητό και το κινητό σου απαντάει.

0: Λοιπόν, στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία στην Pulse και στο 31% η Νέα Δημοκρατία στην Opinion Poll. Αυτά είναι η βάση για το ελαττήριο της αυτοδυναμίας, λέει κυβερνητικό στέλεχος στο πρωτοθέμα.gr. Δηλαδή είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ότι πιάνει ποσοστά στις δημοσκοπήσεις άνω του 30%. Δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία η αλήθεια να μην είναι ικανοποιημένη, διότι και στις προηγούμενες εκλογές 31% της δίνανε οι δημοσκοπήσεις και πήρε 41%. Και να σας πω και κάτι, έτσι όπως έχει γίνει πια το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φαίνεται ποιος είναι ειλικρινής και ποιος απλά κοροϊδεύει. Αυτό το είδαμε χθες στη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ενώ η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, έλεγε στο ΠΑΣΟΚ «Ελάτε να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το άρθρο, πώς το λένε, το άρθρο 82, εκεί πέρα περί ευθύνης υπουργών», απάντησε, πήρε την απάντηση από τον Ανδρουλάκη «Τι να συζητήσω μαζί σας που εσείς μας παρακολουθούσατε με το Predator». Άρα έχει απέναντι της η κυβέρνηση έναν τοίχο. Δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να συζητήσει με τον Βελόπουλο ο Μητσοτάκης παρά με τον Ανδρουλάκη. Και απορώ για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης δεν κάνει άνοιγμα στον Βελόπουλο και στα δεξιά του παράδειγμα. Ποιος είναι ο Βελόπουλος, είναι μετά, έχει άλλους, όχι, τέλος πάντων. Και κάνει άνοιγμα συνέχεια στον Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι λιγότερο σοβαρός από τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος μπορεί να συνεννοηθεί εάν σοβαρά του ζητηθεί από τον Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια θα μου πεις, τι λες ρε Λοΐζο, ο Βελόπουλος ρίχνει το θάνατο του Μαζονάκη στο Μητσοτάκη. Θα συζητήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, πού ζεις? Λέω τώρα κι εγώ, εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Με όποιον και να μιλήσει μέσα στη Βουλή ο Μητσοτάκης, κάτι έχει να του πει. Θα του πει ο ένας για το ξυλόλιο, ο άλλος για το Μαζονάκη, τώρα, η άλλη θα του πει, ξέρω εγώ, για τα εμβόλια, ο άλλος θα του πει για το, για το Predator. Τρέλα, παράνοια, παιδί μου, είναι παράνοια πια η αντιπολίτευση. Είναι, η αντιπολίτευση είναι μια δύσκολη εξίσωση στη χώρα μας. Και ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία, γιατί βλέπεις μόνο άσπρο-μαύρο. Δεν βλέπεις... έχουμε πάθει αχρωματοψία πολιτική ουσιαστικά. Δηλαδή δεν βλέπεις κάτι ενδιάμεσο, μια κατάσταση να μπορούν να συζητήσουν, γιατί ο ρόλος τους δεν είναι εκεί πέρα να είναι εγκάθετοι ο ένας με τον άλλον. Ο ρόλος τους είναι θεσμικός, να προτείνουν σε αυτά που συμφωνούν να στηρίζουν, να ψηφίζουν και η χώρα να κυβερνάται. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Δηλαδή σκεφτείτε να είχαμε μια κυβέρνηση που να έλεγε ότι εγώ δεν συζητάω τίποτα με την αντιπολίτευση, δεν ακούω κανέναν από την αντιπολίτευση και δεν δέχομαι τίποτα. Αυτό το κάνει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση έρχεται και λέει ελάτε να συζητήσουμε, να διορθώσουμε λίγο το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, που πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή όταν έγιναν στην Ελλάδα ιδιωτικά νοσοκομεία, χάλασε το σύστημα υγείας? Όχι. Ίσα ίσα που δόθηκαν και πολλά δισεκατομμύρια στο σύστημα υγείας από αυτή την κυβέρνηση για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις του. Οπότε για ποιο λόγο να μην είχαμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή εμάς εδώ στη Ρόδο θα μας χαλούσε εάν ερχόταν το Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης και μας άνοιγε ένα πανεπιστήμιο ναυτιλιακών σπουδών στη Ρόδο, που είναι και η αρχή της ναυτιλίας με το ναυτικό δίκαιο των Ροδίων από το 1000 π.Χ. και από τότε τηρείται αυτό το δίκαιο και είναι η βάση του ναυτικού δικαίου. Η Ρόδος είναι η αρχή της ναυτιλίας παγκοσμίως. Γιατί να μην ερχόταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να άνοιγε ένα πανεπιστήμιο εδώ πέρα στο παλιό νοσοκομείο, για παράδειγμα? Α, τι θα μας χαλούσε? Άμα έχεις τώρα εγκεφάλους σαν τον Ανδρουλάκη, που και πάνε τη χώρα και δεν συνεργάζονται και χάνονται οι ευκαιρίες και πάει η χώρα δεκαετίες πίσω. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Στο τέλος ο κόσμος τι κάνει? Ή θα πάει λογικά και θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ή θα πάμε σε μια πολιτική αστάθεια και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκτός και αν θέλετε Κασιδιάρη, δεν ξέρω και αν θα κατέβει τι θα γίνει, αλλά αν θέλετε Κασιδιάρη, πώς το λέει και πώς το λένε κιόλας, πάμε. Χωράφι, δραχμή, δουλειά, τσάπα. Τι ευρώ και ιστορίες, τι Ευρώπη και άντε μην πω τη λέξη. Οι γυναίκες στα σπίτια να κάνουν παιδιά και οι άντρες ετοιμοπόλεμοι. Γιατί απέναντι μας απειλούν. Έχουν στείλει και το στρατό τους. Έχουν στείλει 2.000 κομμάντος απέναντι από τη Σάμο χθες. Τα μάθατε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, μετέφεραν μια ταξιαρχία οι Τούρκοι, λοιπόν, κατά δρομέων απέναντι από την Σάμο. Είχε προηγηθεί και η απειλή του Φιντάν προς τα νησιά μας. Νιώθει η Τουρκία ότι απειλείται από την Ελλάδα και από τον στρατό που έχουμε πάνω στα νησιά. Φοβούνται οι Τούρκοι μήπως από τα νησιά τους κάνουμε καμία επίθεση και πάμε απέναντι και πάρουμε την Άγκυρα. Και έτσι εκφράζουν την ανησυχία τους και μεταφέρουν και 2.000 Τούρκους κομμάντος την ώρα που μιλάμε απέναντι από την Σάμο.
1: Συνεχίζει να κλιμακώνει η Άγκυρα, επιμένοντας τις παράνομες αιτιάσεις της για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, με το Χακάν Φιντάν από τη Συρία να ανεβάζει τους τόνους και να χαρακτηρίζει απειλή για την Τουρκία τη θωράκιση των νησιών μας με νέους εξοπλισμούς, με το βλέμμα στη συνεργασία με το Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει παιχνίδι εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την οδηγήσουν στο χάος. Εμείς φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και τους το έχουμε μεταφέρει. Ο εξοπλισμός των νησιών, ειδικά όσων έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για εμάς.
1: Σε μια καθαρά επιθετική κίνηση, μάλιστα, η Άγκυρα μετέφερε την 51η ταξιαρχία καταδρομών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που μετρά 2.000 άνδρες από το Αιδίνη απέναντι από τη Σάμο.
3: Εδώ πλέον έχουμε μια πίεση από την Τουρκία και αυτό θα εμφανιστεί και στο επόμενο διάστημα, όπως πολύ σωστά είπατε, με τη Γαλάζια Πατρίδα και επί του πεδίου με το καλώδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα είναι αποφασισμένη πραγματικά να διασφαλίσει τα δικαιώματά της στα κυριαρχικά κτλ., θα δούμε επί του πεδίου σαφώς μια κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί.
1: Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελίκ, είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά Ελλάδας και Κύπρου, προειδοποιώντας την Αθήνα να αποφύγει προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Έχοντας πλήρη επίγνωση της ισχύως μας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, λέει ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ. Τονίζουμε αυτή την ευαισθησία μας ώστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο κόσμος να μην προσθεθούν και νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην προκύψουν περιττά κόστη για κανένα.
4: Θέλει να κάνει και μια τρίτη προεδρική θητεία.
5: Βέβαια.
4: Ή θα πρέπει να το αναθεωρήσει το άρθρο 101 που λέει οι δύο θητείες να γίνουν τρεις, ή θα πρέπει να πάει με το άρθρο 116 του Τουρκικού Συντάγματος που λέει προώρες εκλογές. Επικαλούμενος
5: αυτό λέει, Μαρία.
4: Κάποιο θέμα εθνικής μείζωνος σημασίας, δηλαδή θα είναι με το Ισραήλ, θα είναι με εμάς, θα είναι συνδυασμός και τα δύο.
1: Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την επανέναρξη του έργου της πόντισης του καλωδίου που θα συνδέει Ελλάδα και Κύπρο, πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο και θα δοκιμάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πεδίο.
0: Λοιπόν, και φυσικά αυτό εδώ το έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, διότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της Ευρώπης που δεν είναι διασυνδεδεμένο, με κανένα, με την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκό project, η σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και κατ' επέκταση στη συνέχεια του καλωδίου και μέχρι και το Ισραήλ. Είναι αυτό το project Interconnector, θα το κάνουν οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να απαντήσουν, όχι στο πεδίο, να απαντήσουν σε κάποια πρόκληση της Τουρκίας, σε περίπτωση που μπουν πολεμικά πλοία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον. Εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στην Τουρκία, καλώδια που πρέπει να πέσουν, προκλήσεις από τους Τούρκους, κινήσεις στρατιωτικές, απειλούν να μην δει ο κόσμος ακόμα μια εστία φωτιά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπάρχει σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πόλεμο στο βορρά, στο νότο, αν γίνει και στο κέντρο, μετά δεν ξέρω που πάει η κατάσταση, μετά ξεφεύγει πια, τελείωσε, πάει για άλλα, για ποιος, πάει για παγκόσμιους πολέμους μετά. Εν πάση περιπτώσει, άστο, μην προτρέχουμε τώρα, μην κάνουμε άλματα λογικής. Δείτε τώρα την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, στην Ευρώπη δείτε την εθνική ευθύνη της κυρίας, της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία εξαπολύει προσωπική επίθεση. προσωπική επίθεση στην Φόντερ Λάιερ, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε εδώ πράγματα, ακούστε.
5: Κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Θηλυκός Κασιδιάρης, έτσι. Δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτό μου βγάζει. Δηλαδή, έχουμε στείλει εκεί έναν θηλυκό Κασιδιάρη, ο οποίος προσωπικά επιτίθεται στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και σε μια στιγμή που για την Ελλάδα βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ τώρα για να καταλάβετε το επίπεδο της αντιπολίτευσης. Αυτά όλα τώρα κάποια στιγμή κάποιος σοβαρός στην κυβέρνηση τα μαζεύει. Δηλαδή, okay, όταν ο Μητσοτάκης θα πάει να συναντηθεί με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και εκεί μέσα μαζί με τη Γερμανία, τους Γάλλους, τους Γερμανούς, σε αυτά εδώ τα σαλόνια, θα της πει η Ούρσουλα, θα πει η Ούρσουλα στον Μητσοτάκη, τι είναι αυτό το πολιτικό σούργελο που μας στείλατε εδώ πέρα, το άκουσες τι έλεγε. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πει, okay, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Η κυρία Λατινοπούλου, okay, θέλει αυτή τη στιγμή

εθνικισμό μαζί τους, μήπως και μπουν στην Βουλή από εδώ ή από εκεί, είτε εκεί είτε εδώ, να κατηγορήσουν, να ρίξουν όλο το ανάθεμα και όλο το κακό και να παρομοιάσουν την Ευρώπη, λες και είναι ένα σκουπίδι, λες και είναι ένα σκουπιδοτενεκές η Ευρώπη, λες και είναι ένα μίασμα, γιατί αυτό που περιέγραψε η κυρία Λατινοπούλου δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χάρτινα καλαμάκια, τα δεμένα καπάκια και ξέρω εγώ οι λαθρομετανάστες που και όλα αυτά εδώ. Η Ευρώπη είναι κάτι άλλο. Έχει και τα προβλήματά της, το συζητάμε, αλλά έχει όμως και χίλια άλλα δύο καλά. Λοιπόν, τώρα η κυρία Λατινοπούλου να τα ισοπεδώσει όλα και να ξεφτιλίζει τη χώρα μας εκεί πέρα μέσα. Και να δημιουργεί και πρόβλημα πολιτικό, αν δημιουργεί δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, εάν δείτε την κυρία Φον ντερ Λάιεν, κοιτάξτε πώς την παρακολουθεί. Τίποτα. Απαθής. Τη βλέπει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Καμία σχέση. Πολύ σοβαρή, πολύ, πολύ μετρημένη, δεν δίνει καμία σημασία στην έξαλλη πολιτικά κυρία Λατινοπούλου. Δεν ξέρω, νομίζει η κυρία Λατινοπούλου ότι μιλώντας εκεί μέσα σε αυτά τα σαλόνια ότι απευθύνεται στους δρομά της Ελλάδας στους οποίους αποκαλεί γυφτούς. Και λίγο σεβασμός και στους τσιγκάνους, γιατί είναι φιλετική επίθεση αυτή που έκανε, αλλά και στους Ευρωπαίους. Εγώ είμαι ευρωσκεπτικιστής. Αλλά η χώρα δεν έχει αυτή, δεν πρέπει να έχει αυτή την εικόνα έξω. Λοιπόν, και εδώ το κλείνω. Και όχι τίποτα άλλο, γιατί απέναντι θα εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία εναντίον μας. Οι απέναντι δεν θα αφήσουν τίποτα που να μην το πάρουν. Και αν η χώρα μας δεν έχει τις συμμαχίες που πρέπει να έχει και δεν έχει το πρόσωπο, το σοβαρό, τη σταθερότητα έξω, ειδικά στην Ευρώπη, τελειώσαμε. Τζάπα μάγκες λοιπόν, τζάπα μάγκες, και μην πω και τίποτα άλλο πιο χοντρό, γιατί δεν μπορώ η αλήθεια να τα βλέπω αυτά εδώ τα πράγματα. Ούτε ο Βελόπουλος, ούτε οι βουλευτές του Βελόπουλου, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, τέλος πάντων, που είναι ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα νέο παιδί, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ο κύριος Φράγκος. Ο κύριος Φράγκος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκεί πέρα μέσα τώρα από την κυρία Λατινοπούλου. Ο κύριος Φράγκος είναι πάρα πολύ σοβαρός νέος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μιλάει, να λέει, να ρωτάει, να είναι δραστήριος, αλλά δεν είναι έξαλλος, δεν είναι κασιδιάρης. Εδώ έγινε θηλυκός κασιδιάρης η κυρία Λατινοπούλου. Απογοητεύτηκα πλήρως, δηλαδή την είχα και σε μία υπόλοιψη, νόμιζα ότι ήταν σοβαρή πολιτικά. Αλλά εδώ πέρα είχα χάσει την μπάλα. Βέβαια δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από το γεγονός ότι τις κάνουν τώρα άρση ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτίας του ότι ελέγχεται για πλαστές υπογραφές από την ελληνική δικαιοσύνη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δεν ξέρω και κατά πόσον αυτό εδώ θα μπορούσε να επηρεάσει και την κάθοδό της στις εκλογές από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή αν υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία τα οποία δείχνουν, και γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, δεν είναι εύκολο ο Άριος Πάγος να απαγορεύσει το κόμμα της να κατέβει σε εκλογές, τη Φωνή Λογικής. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά εάν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία ότι είναι πλαστογραφημένες οι υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της, ή κάποιες από αυτές δεν ξέρω, θα δείξει, το εξετάζει η δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Και μήπως αυτός είναι ο λόγος που πήγε να κάνει ρελάνς επικοινωνιακό. Τέλος πάντων, μόνο κακό κάνουν στη χώρα αυτά εδώ και μένω σε αυτά. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον αθηναϊκό τύπο σιγά σιγά.

σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση, διαμηνύει ο Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Σωστό, εύστοχο, σωστό δίλημα. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Το μακελιό. Κροταλίες μαύρου χρήματος. Η εστία. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Εσπρέσο, σεξ και οι προωτιστές. Οι συμβουλές της εξολόγου Γάκα σε ζευγάρι για την ερωτική του ζωή και η φωτογραφία ντοκουμέντο του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός που έφαγε το Μαζονάκη. Σκέψου τώρα, ήταν σε χέρια γιατρό και δεν του έκανα ένα καρδιογράφημα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν του έκανα ένα καρδιογράφημα, μπορεί να βρίσκανε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να το έκανα κιόλας, δε. Αλλά λένε ότι δεν το έκαναν καμία εξέταση πριν το βάλουν στο μηχάνημα. Ο Μαζονάκης, αν το έκαναν μια εξέταση και βρίσκαν ένα θεματάκι, ξέρω εγώ, εκεί, κάτι, να τον ακούγανε, δε. Μπορεί να σωζόταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εφημερίδα Εκλογικός Εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Μητσοτάκη. Έχουμε και τους αριστερούς, τους Σιριζέους. Τους Τσιπραίους δηλαδή. Οι οποίοι νομίζουν ότι αποδομώντας και με τη στάση τους αυτή θα κερδίσουν πολιτικά. Κάντε λάθος, κύριοι. Ο Κασιδιάρης κερδίζει από όλους εσάς. Κερδίζει ο Κασιδιάρης γιατί ο κόσμος δεν σας γουστάρει. Σας έχει μάθει, σας έχει δοκιμάσει. Τον έχετε πικράνει, τον έχετε πουλήσει, τον έχετε προδώσει, τον έχετε φεσώσει. Σας έχει πληρώσει ακριβά και σας πληρώνουμε ακριβά όλους εσάς, του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ ακόμα. Οπότε όσο και αν δηλητηριάζετε την κοινωνία, το μόνο που κερδίζετε είναι να καταστρέφετε τη χώρα, στέλνοντας το θυμικό και όλους τους Έλληνες σε επιλογές όπως δικτατορία, χούντα, Κασιδιάρης, βασιλιά. Αν και ο βασιλιάς, ο Παύλος, ο τέος βασιλιάς Παύλος, δεν ξέρω, αλλά μπροστά σε όλους αυτούς είναι τέρας σοβαρότητος. Καθημερινή νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Η Κόντρα Νιούς, έκτακτη ενίσχυση στα καύσιμα και στο ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Πιερακάκης. Το ποντίκι, ο πιο δύσκολος χειμώνας ξεκίνησε, προσθέτω εγώ. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Πού να μην είχατε και τις ανεμογεννήτριες και την αιωλική ενέργεια να δίνει ρεύμα τζάπα στην χώρα. Γιατί η χώρα, ένα 40-50% στα τιμολόγια της, είναι από ΑΠΕ. Τα οποία είναι ρεύμα της ίδιας της Ελλάδας. Δεν είναι ρεύμα ούτε της Ρωσίας, ούτε της Σαουδικής Αραβίας μέσω πετρελαίων και φυσικού αερίου. Είναι ρεύμα που βγάζουμε εμείς από τα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ και φυσικά από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Δωρεάν ενέργεια δηλαδή από το Θεό σε εμάς. Πού να μην είχαμε και αυτά. Θα ήταν τα τιμολόγια τουλάχιστον 30% πιο πάνω, πιο αυξημένα.
και αφήστε να φωνάζουν οι επιστήμονες του κόσμου του οικολογικού. Μια χαρά είναι και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Μην τρώτε τις φόλες τους. Πολύ καλό μας κάνουν. Το Star στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου Ιγάκα. Ιγάκα. Η νούμερο ένα ιατρός των της showbiz του λαμπερού κόσμου. Στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου. Καλώς την, της είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου και την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες.

Είδατε η επιπολαιότητα, η φιλαργυρία και όλα αυτά τι κάνουν, α? Και μαγεία στο θρίλερ του θανάτου του Μαζονάκη. Γιατί πήρε τη φωτογραφία του νεκρού Μαζονάκη ο υπνοτιστής? Τι έδειχνε το υλικό που έστειλε στο μάγο της Κηφισιάς? Έστειλε τη φωτογραφία στο μάγο να κάνει κανένα ξόρκι να τον αναστήσει το Μαζονάκη. Τι ζούμε ρε, τι ακούμε?

0: Ριζοσπάστης, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κουκουέ. Ο λόγος με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διλήμματα, αελοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Η political, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία η συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, όντως. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Αυτή είναι η σωστή μετάφραση των όσων χθες έγιναν στη Βουλή. Ένας ανδρουλάκης ο οποίος γελούσε, χασκογελούσε, γελούσε εκεί με τους πασόκους εκεί πέρα τριγύρω του. Η χώρα καίγεται και αυτός χασκογελούσε. Έλεγε ξυπνάδες στο Μητσοτάκη, στον... Ποιος είναι πιο ζαβό δεν ξέρω από τους δύο που τους λένε ζαβούς. Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης, τι λέτε, για πείτε μου. Για μένα ο Μητσοτάκης είναι τετραπέρατος, πανέξυπνος. Μπορεί να λέει ο μπορεί να τον λένε ζαβό το Μητσοτάκη, αλλά να, εδώ, δείτε τον Ανδρουλάκη. Για πείτε μου ποιος είναι το ζαβό, το πολιτικό ζαβό. Θα έρθει ο Τέρης ο Χατζιωάννου σε λίγο να σας πει τη γνώμη του. Είναι ερώτημα προς τον Τέρι αυτό. Το μανιφέστο χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Τους κολλητούς του Τσίπρα, θυμάστε που πήγαινε ο Τσίπρας στο Μαδούρο. Στη Βενεζουέλα και έκανε διπλωματικές επαφές μαζί με τον παπά. Είχε πάει, δεν ξέρω αν είχε πάει και ο Πολάκης μαζί τους, δεν ξέρω, θυμάμαι. Αλλά ο Τσίπρας και ο παπάς είχαν πάει σίγουρα Βενεζουέλα. Ήταν οι εποχές, οι χρυσές εποχές της Ελλάδας που είχαμε εμείς τα capital controls εδώ πέρα. Περιμέναμε την ελπίδα, είχαμε αρχίσει και σκίζαμε τα μνημόνια. Είχαμε σκίσει ήδη σε ένα χρόνο, είχαμε σκίσει καμιά 200 σελίδες των μνημονίων. Μετά λίγο στη μέση κουράστηκε να τα σκίζει ο Τσίπρας στα μνημόνια και είπε να κάνει ένα δημοψήφισμα άμα θέλουμε να συνεχίσουμε να σκίζουμε μνημόνια, γιατί είχε φεσώσει και τη χώρα εντωμεταξύ σε αυτόν εδώ το χρόνο, τρέχαν όλα, τελειώνανε και τα χρήματα. Δηλαδή έμπαινε ο μήνας και τσιμα-τσίμα βγαίναν οι συντάξεις και τα υπόλοιπα του κράτους, κοβόντουσαν κατά ρυπάς. Όταν έφτασε λοιπόν στο αμόξ το απροχώρητο, εκεί πέρα που χρειάστηκε λεφτά, πήγε ο Τσίπρας και λέει κάτσα κάνουμε ένα δημοψήφισμα τώρα να κάνουμε την ηρωική έξοδο. Περίμενε ότι θα χάνει το δημοψήφισμα, αλλά κέρδισε και μετά έκανε μία... Τέλος πάντων, τα θυμάστε. Μία τούμπα... Πιο εντυπωσιακή τούμπα στην πολιτική σκηνή της χώρας από την αρχή. Δηλαδή από το 1500 π.Χ. δεν έχει ξαναγίνει. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Ελλάδος. Ακόμα από τότε που ήταν πόλεις κράτη δεν γινόντουσαν τέτοιες τούμπες. Και έτσι τώρα οι Έλληνες αυτά εδώ θέλουν να τα ξαναζήσουν. Έρχεται η ώρα να τα ζητάνε, τα θέλουν πίσω. Ρε παιδί μου, έχει πολλούς. Το 50% των Ελλήνων αυτά τα αναζητά, τα θέλει πίσω, αλλά τα θέλει από την άλλη μεριά τώρα. Τα ήθελε στην αρχή από την πλευρά της αριστεράς, της ακροαριστεράς. Τώρα θέλει να τα ζήσει από την πλευρά της δεξιάς, από την πλευρά της ακροδεξιάς. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε και την νεολαία, η οποία και αυτή είναι... Βράζει το αίμα της, βράζει να το δει να χύνεται. Η Voice News πως τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5. Τα μαγικά του πλεύρη. Με απευθείας αναθέσεις βεβαίως. Μάλιστα. Ο Εθνικός Κήρυκας τι λέει? Η άνοδος τιμής των καυσίμων πιέζει νοικοκυριά και οικονομίες. Ας δούμε και την κυβωτό της Ορθοδοξίας. Ορθοπραξία και Ανάσταση. Η απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Η ελεύθερη ώρα μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Αυτά κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, σας αποχαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου, γεια σας. Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά. Bioclima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Back to school. Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
20: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Auto Vision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
21: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
22: Παιδότοπος.
21: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
22: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
21: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
22: Κέντρο ξένων γλωσσών.
21: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
22: Μα πού είναι όλα αυτά?
21: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
22: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
21: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
23: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
24: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
25: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
26: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
27: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Εδώ επιστρέψαμε κανονικά στο Κόσμος, παρακαλώ, τόσο τηλεοπτικά όσο και φανικά στο δίκτυό μας. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δύο μέρες έλειψα. Τους βρήκα όλους στο πόστο τους. Οφείλω να πω το εξής, έτσι και πραγματικά λυπάμαι, αλλά έπεσα κι εγώ θύμα αυτού του περίφημου ιού της γαστρεντερίτιδας εδώ στη Ρόδο. Είναι διαμάζητη, διάσημη αυτή η γαστρεντερίτιδα. Αυτός δηλαδή ο ροδιακός ιός. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από περιστατικά τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν πάρα πολύ κόσμο στο νοσοκομείο, πολύ περισσότερα που δεν έφτασαν καν στο νοσοκομείο, και βλέπω ότι η συνέπεια αυτής της κατάστασης, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί, δηλαδή να αναζητηθούν ποια είναι τα αίτια, αν υπάρχουν αίτια, αν υπάρχει εξήγηση, και θα επιχειρήσουμε λίγο αργότερα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, οδήγησε και στη ματέωση ενός σημαντικού τουρνουά, δηλαδή μπάσκετ, που γινόταν αυτή την περίοδο στην Ρόδο, διότι έπεσαν θύματα της γαστρεντερίτιδας τόσο η αποστολή του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο και στην επιλογή της όποιας μουσικής προλάβουμε, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, και ο Θεός να μας έχει καλά, διότι τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία δεν υπάρχει. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς ακόμη και στα μικρά ζητήματα, δηλαδή νιώθοντας μία πίεση, έναν πόνο, μία μισή μέρα με φοβερούς πόνους γύρω από την κοιλιακή χώρα, δηλαδή, έτσι. Δεν είχα άλλα προβλήματα, λίγο πυρετό, μία μισή μέρα, αυτό λέει και ο γιατρός, και μισή ημέρα, αν θέλετε, ηρεμία, αλλά πρωτόγνωρη πόνη, διότι εμείς το περάσαμε από ό,τι φαίνεται οικογενειακός, δηλαδή, και τις προηγούμενες ημέρες. Απορούσα με τον τρόπο έκφρασης των κοριτσιών, αλλά τελικά είχαν απόλυτο δίκιο, δηλαδή δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Και επειδή συνδέθηκε και με μία, αν θέλετε, καχυποψία και με ένα άλλο ζήτημα, ένα είναι δεδομένο, ότι αυτή η ογενής γαστρεντερίτιδα θέλει παραπάνω μελέτη. Και όταν και οι γιατροί ψάχνουν στοιχεία, αυτό έχει την αξία του. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νομίζω ότι η μεγάλη αγωνία έχει να κάνει με τον χειμώνα ο οποίος έρχεται, με αφορμή τα ενεργειακά, τα προβλήματα εκεί στα στενά του ορμού, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Χούθη, με τον περίφημο pipeline, δηλαδή τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, με την Aramco Saudi Arabia να ενημερώνει τους Ευρωπαίους ότι δεν έχει να στείλει, δηλαδή, τάγκερ με καύσιμα. Με τους Ρώσους ακόμη να έχουν τα ζητήματα με την Ουκρανία. Και βεβαίως με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει κυριολεκτικά την ανηφόρα και να διαβάζουμε καθημερινά ότι η κυβέρνηση το σκέπτεται. Τι σκέπτεται ακόμα η κυβέρνηση, είναι να απορεί κανείς. Και βεβαίως σε αυτή την κόντρα τώρα, η οποία είναι και προεκλογική, μπαίνει και αυτό που έχει να κάνει πάντα με τον ειδικό φόρο καυσίμων. Αυτή είναι η διαφορά. Το λένε χρόνια, δηλαδή. Δείτε και την απόδειξη. Αυτό λένε όλοι οι βενζινοπόλεις. Και βεβαίως αν υπάρχει πρόβλημα στις υπόλοιπες περιοχές, εδώ υπάρχει και το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Εδώ πραγματικά οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. 2-4 παρακαλώ οι αμόλυβδοι στα Δωδεκάνησα. Είπατε τίποτα? Ένταση και με τα ελληνοτουρκικά, ένταση. Κατά την λογική των Τούρκων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ξεφύγει, είναι να απορεί κανείς με όλα αυτά τα οποία ακούγονται στην γειτονική χώρα, αλλά για τα πάντα υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη και μια πολιτική, αν θέλετε, συζήτηση. Τι επιχειρεί να κάνει ο Ερντογκάν, ο οποίος τι σκοπό έχει? Να ανανεώσει για μια ακόμη φορά τη θητεία του, δηλαδή να αναγκάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση, του λείπουν, λέει, 60 βουλευτές, να πάει σε εκλογές, διότι στον Σουλτάνο δεν αρέσει να φύγει. Έντονη η κόντρα χθες στην Βουλή. Βρε παιδί μου, αγρίεψε ο Ανδρουλάκης.
Πολύ έντονη κόντρα χθες. Ναι, ναι, χθες ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν τον ενδυνάμωσε λίγο αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την Κρήτη, αλλά χθες αναγνωρίζαμε το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στις αναφορές που έγιναν από τον Πρωθυπουργό. Οπότε είχαμε μια κόντρα, η οποία κατέκρινε και σχολίασε, στην συνέχεια θεωρώντας ότι είναι ΣΥΚΕ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μια σκληρή κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Για τα εθνικά θέματα, με αφορμή αυτό το δίλημα δηλαδή, το οποίο έθεσε καταρχήν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ο Γιώργος Φλωρίδης ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δεν είχαν δουλειά στη Νέα Δημοκρατία και σου λέει, δεν λέμε εκεί στον Παύλο το Μαρινάκι να ρίξει καμία αναφορά για το επίδομα ανεργίας, και εκεί που δεν είχαν πρόβλημα, απέκτησαν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Μ' αρέσει αυτό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει μπορεί να εκφράσει προσωπική θέση ενώ είναι σε briefing. Μάλιστα. Αυτά είναι μόνο ερμηνείες δικές μας, δηλαδή, που δεν έχουν λογική. Εγώ ξέρω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Εάν πήγαινε σε μία εκπομπή τύπου παλαιότερα, πώς λεγόταν, σε Σούπερ Κατερίνα, κάτι σε εκπομπές που έκανε η Ναταλία Γερμανού, έτσι, με λίγο παιχνιδάκια κτλ., θα μπορούσε να πει ό,τι θέλει. Όταν πας σε μία πολιτική εκπομπή και μιλάς για τέτοια ζητήματα, ανοίγεις τον ασκό του αιώλου. Οπότε έχει αρχίσει μια φιλολογία με γύρω από το επίδομα ανεργίας, στην οποία λαθασμένα ακολουθούν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Διότι αν έχουμε ανάγκη πραγματικά το επίδομα ανεργίας ή αυτών που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης ή των αδυνάμων ή των εποχιακών δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς είναι χρήματα δικά τους, τότε που πάμε παρακαλώ, ladies and gentlemen. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Τι να κάνουμε, αυτό έχει πάντα η κοινωνία. Είδαμε με λαμπρές, με ελληνικές σημαίες, μια λαμπρή υποδοχή του κυρίου εντός αγωγικών Ηλία Κασιδιάρη. Διότι αυτά που έκανε η Χρυσή Αυγή στην χώρα δεν μπορεί να τα λησμονεί κανείς. Αυτά που οδήγησαν σε πολέμους, σε εγκλήματα την ανθρωπότητα, δεν μπορεί να τα λησμονεί κανείς. Και θα είναι, λέει, ο νέος πρωθυπουργός ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Θα ευχηθώ περαστικά. Λοιπόν, στα καθημά μας έχουμε τα γνωστά ζητήματα. Μετράμε τώρα τις αστοχίες οι οποίες ουσιαστικά χρεώνονται στην Δημοτική Αρχή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για το τι έκανε, πώς το έκανε, τι είπε, αν το είπε πριν από τον αγιασμό, μετά τον αγιασμό, πώς μάλωσε τα παιδιά ο δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή το αναγνώρισαν και εκείνο, γύρισαν την πλάτη και στον Κολιάδη και στους υπόλοιπους κατά την διαδικασία του αγιασμού και μετά των τυπικών ομιλιών στα εγκαίνια, δηλαδή στον αγιασμό του επάλτη Ζώδου. Έχω την αίσθηση ότι ο Κολιάδης μεγάλωσε σε άλλη περιοχή, δηλαδή δεν έχει βιώσει πραγματικά το τι σημαίνει νεολαία, δεν έχει περάσει εκείνα τα χρόνια, δεν θυμάται τις αντιδράσεις των κόσμων, του μαθητικού κόσμου, της νεολαίας, δεν θυμάται όλα εκείνα τα επεισόδια τα που έχουν συμβεί. Δηλαδή τώρα γύρισαν την πλάτη οι πιτσιρικάδες. Οκ, λαθασμένα. Αγνώρισαν και δεν θέλουν να ευλογήσουν τα γένια του Κολιάδη, του Δεσπότη, να τα ευλογήσουν. Έτσι στο Μητροπολίτη δηλαδή, που είναι θεσμός και είναι και η βάση της συνοχής, η θρησκεία της οικογένειας. Αυτό το καταλάβονται. Τα υπόλοιπα τι δεν καταλαβαίνουν όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο βίο. Όταν δεν βελτιώνεις το περιβάλλον των παιδιών, τα παιδιά θα αντιδράσουν με τον τρόπο που καταλαβαίνουν. Εάν δεν συγχωρείς την νεολαία και νομίζω ότι είσαι αλάθητος, με συγχωρείτε, δεν κάνεις για δήμαρχος, το λέω τώρα απόλυτα, κάνεις για πάπας, που έχει το αλάθητο δηλαδή, για να μην τρελαθούμε στο τέλος.
Και βρίσκονται διάφοροι τύποι που κονάνε το χέρι στα παιδιά. Καλά τους είπες, καλά τους τα έχωσες, δεν υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τύποι που πώς μεγάλωσαν, σε ποια χρονιά μεγάλωσαν, με ποιες ηθίκες μεγάλωσαν δηλαδή. Τι ήταν της λογικής που κάποιες γενιές είχαν τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή το βούρδουλα, το χαστούκι, όλα αυτά ήταν στοιχεία που κάνουν μια προσωπικότητα πολύ διαφορετική. Δηλαδή αν δεν κατανοήσεις και γιατί αντιδρούν τα παιδιά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα που έχει να κάνει το σχολείο και το ζήτημα που έχει να κάνει καμιά φορά και με την υγιή υποχρέωση, όπως καταλάβαινα εγώ, να πας να υπηρετήσεις την πατρίδα. Όταν νιώθεις ότι η πατρίδα με κάποιο τρόπο σου γυρνάει την πλάτη. Τι δεν καταλαβαίνουν δηλαδή αυτοί που είναι στα κοινά, αυτοί που συμμετέχουν και είναι οι πολιτικοί άνδρες που πρέπει να δύο φορές να σκέφτονται πριν κάνουν την παραμικρή κίνηση. Και τους βλέπω να στοχοποιούν την νεολαία δηλαδή. Ό,τι πιο απαράδεκτο μπορεί να κάνει κανείς είναι να στοχοποιήσει τα νέα παιδιά. Μας είδανε τα νέα παιδιά που οδηγήσαμε την Ελλάδα δηλαδή. Είδαν τα νέα παιδιά τα δικά μας παραδείγματα. Είδαν την απαξίωση, είδαν τους κολλητούς, είδαν τους κομματικούς, είδαν την αριστεία, είδαν ποιοι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ελληνικό δημόσιο. Τα ήταν όλα τα παιδιά δηλαδή, και θα κάνουμε και μαθήματα στην νεολαία τώρα εμείς, όλοι οι ειδικοί δηλαδή. Πώς το λένε καμιά φορά τα πιτσιρίκια, είσαστε αρχαίοι εσείς και έχουν δίκιο. Εντάξει, έχουν και διάφορα σχολεία, γιατί οι Ροδίτες και οι Έλληνες είμαστε ευρηματικοί, ρε εσύ Βασίλη. Το τι πέφτει, γιατί είχαμε και τα πλάνα, δηλαδή έχουμε και τον Καλπακίδη, το τι πέφτει από κάτω, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε δήμαρχο που έχει φωνή Ψινάκη. Τι μοιάζει η φωνή του Κολλιάδη με το Ψινάκη. Είχε απίστευτα σχόλια. Μου τα στείλαν χθες οι μικρές. Εντάξει, έχει βάσα φωνή ο Κολλιάδης. Ο άνθρωπος κανονικά τώρα να τα λέμε. Έχει ωραία φωνή και για το ραδιόφωνο ο Αλεξάνδρος. Αλλά ρε Αλεξάνδρε, ρε δήμαρχε, δεν είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει. Δηλαδή καταλαβαίνεις και κάνεις και εσύ νέος άνθρωπος αντιδρώντας αυτά τα οποία η νεολαία έβαζε. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν ήσουν και εσύ όσιος. Ούτε κανείς από εμάς είναι όσιος τώρα για να μαλώνουμε τα παιδιά. Εμείς τώρα που θα νουθετήσουμε τα παιδιά μας. Ελάτε, χαλαρώστε παρακαλώ. Χαλαρώστε, ελάτε.

Λοιπόν, ενώ είμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο, έχουμε προβλήματα με τις αχτοπλοϊκές συγκοινωνίες και υποτίθεται ότι βρέθηκε μία λύση για το αχτοπλοϊκό της αστεπάλειας. Όχι, ακόμη. Ακόμη καμία λύση. Ήρθε και ο Νίκος Οικομηνίας, ο Δήμαρχος Αστυπάλειας. Ήρθε χθες τον Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος, πέρα από ότι είναι ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, πέρα από το γεγονός ότι κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή με βάση το θεσμικό πλαίσιο, είναι και μόνιμο μέλος στο ΣΑΣ, δηλαδή στο Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έχουμε και αυτή την αμαρτωλή ιστορία με τον Ίσο Κάλυμνος. Αλήθεια, τι γίνεται, γιατί πέρασε τώρα αυτή η ιστορία. Θα ήθελα πραγματικά αυτές τις μέρες, θα το κάνουμε, δεν ξέρω αν προλάβουμε αύριο, να μιλήσουμε τον δήμαρχο της Κάλυμνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο. Έτσι, και για το θέμα που έχει να κάνει με το Ίσο Κάλυμνος και την ΑΝΕΚ. Τι γίνεται, τόσο καιρό και η αστυπάλεια περίμενε να υπάρξει αυτό το δρομολόγιο με την ΑΝΕΚ. Ένα χρόνο το πλοίο αναζητάμε ποια είναι η τύχη του, πού βρίσκεται, πού έχει κολλήσει, ποια είναι εξέλιξη. Ακούμε τον τέος δήμαρχο Καλύμνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, να μιλάει με σκληρά λόγια, να λέει ότι είναι άσχετοι, το κάνουν εντέχνος, έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και βεβαίως να σας πω ότι πριν από δύο ημέρες στεναχωρήθηκα βλέποντας μία εικόνα η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Δημήτρη Διακομιχάλη και είχε να κάνει με την περίφημη κατάσταση εκεί στα Γιαννοχώραφα, γιατί το υπενήχθηκε λίγο ο Δήμαρχος ότι ακόμη έχουμε τις ουρές του προβλήματος, αλλά η εικόνα η οποία μεταδόθηκε από τον τέος δήμαρχο τον Δημήτρη Διακομιχάλη, δεν ξέρω αν την είδατε, είναι πραγματικά στενάχωρη, είναι θλιβερή εικόνα. Την δίδατε αυτή την εικόνα? Α, τη στείλω στον Παναγιώτη μήπως και την ανεβάσουμε. Είδα μια εικόνα, είναι σοκαριστική, είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ επαναλαμβάνω, θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά. Ας εκτιμήσουμε, γιατί αυτό ήταν μια προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τα Γιαννοχώραφα, δηλαδή, ότι είναι οι ουρές, είναι τα υπολείμματα μιας υπόθεσης που δεν τελειώνει εύκολα και ενδεχομένως και κάποιοι να μην θέλουν και αυτή την εξέλιξη. Και δεν αφορά μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αφορά και άλλους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση που είχε να κάνει απορρίμματα στην Κάλυμνο ή γενικώς στην υπόθεση απορρίμματα, μεγάλη υπόθεση και για τη Ρόδο. Γιατί είδαμε και το τι έγινε, δηλαδή στην Ρόδο που έχουμε μια σύμβαση η οποία είναι κοντά στα 90 εκατομμύρια και ακόμη καθαριότητα, έτσι, την οποία πληρώνουμε πολύ ακριβά, δεν έχει βρει ακόμη τον ρυθμό της, δεν έχει ακόμη ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας, έτσι, ως εφαρμογή δηλαδή, αυτό το σύστημα το οποίο τρέχουν οι εταιρείες που κυνηγήθηκαν, εκδιώθηκαν, ξανάλλαξε μορφή, άλλαξε τα ρούχα το Μανολιός, ξαναμπήκανε, δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα, το μόνο που άλλαξε είναι από τα 30 εκατομμύρια που λέγαμε για μια ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος καθαριότητας επί Φώτη Χατζηδιάκου, τι να κάνουμε, τον ευλογήσουμε το συγχωρεμένο, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Πήγαμε στο καθαριότητα πλαίσιο επί Καμπουράκη διπλάσια, πήγαμε στα τριπλάσια τώρα, πέσαν τα τέλη και η κατάσταση είναι ακόμη, πώς να το πω, απαράδεκτη. Και είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο διαπιστώνω. Εντάξει, οι πολίτες, είπαμε, έχουμε πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης. Αλλά κοιτάξτε, υποχρέωση του Δήμου είναι να κλείσει αυτόν τον τρόπο, αυτή την πληγή δηλαδή. Και να ελέγξει και να ρίξει και πρόστιμα. Βγάλτε και βραδινούς άμα χρειαστεί, ρε παιδιά. Βγάλτε και βραδινούς, δηλαδή, έχετε επόπτες. Βγάλτε βραδινές βάρδιες να ελέγχετε την κατάσταση για όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά πετάνε νοικοκυριά στα σκουπίδια. Αυτό είναι ροδιακό πρόβλημα στο μυαλό. Όσοι το κάνουν έχουν πρόβλημα στο μυαλό, κυριολεκτικά δηλαδή. Το λέω και είμαι απόλυτο. Στο μυαλό έχουν πρόβλημα. Και δεν το λέω. Ξέρω φίλο μου, ο οποίος έχει κάνει καυγά με γυναίκα του. Καυγά. Οικογενειακό, έχουν γίνει βίδες. Γιατί δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Να βγάλει τα παλιά αντικείμενα από την αποθήκη και να τα πετάξει στον κάδο σκουπιδιών. Καυγά. Παραλίγο να χωρίσουνε. Γιατί δεν ακούει αυτό που έλεγε η γυναίκα με τον ίδιο, αν θέλει, το ίδιο σκεπτικό, μα τα βγάζουν όλα οι γείτονες και εγώ θέλω να μου καθαρίσει την αποθήκη.
Καυγά, απίστευτο καυγά για αυτά τα θέματα. Υπάρχει ειδικός αριθμός. 30 χρόνια υπάρχει ο ειδικός αριθμός. Και παλαιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά, γιατί είχαμε και την ΔΕΚ, Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου. Από την εποχή του Υψηλάντη υπάρχει συγκεκριμένο τηλέφωνο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα έχουμε φτάσει στα 92 εκατομμύρια και έχουμε την ίδια κατάσταση παντού, και δεν είναι μόνο στην περιοχή το Ρωμά. Τι είπα τώρα και συγκινήθηκα. Πού είναι τα αδέρφια μας? Είναι εκεί, δεν φύγανε. Δεν πήγαν αλλού. Πήρε ένας φίλος τώρα αυτές τις μέρες, μου λέει, Βασιλιά, τι έγινε? Τι λέω, τι θες αντιβασιλιά μου? Μου λέει, τι γίνεται με την υπόθεση? Με λέω, τι να σου πω τώρα, έχω να και περάσω καιρό από εκεί. Μου λέει, η ίδια κατάσταση είναι. Από τη μία στην άλλη, από εδώ μπροστά, τι έγινε? Καθαρίζουνε, φεύγουνε, ξαναγυρνάνε τα σκουπίδια. Λέω, τι να σε πω, θα περάσω να δω. Θα πάρω και το φίλο μου εδώ, γιατί και αυτός ασχολείται. Θα πάρω εδώ και τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο, άλλος αυτός με τα θέματα του Ρωμά. Θα πάρω και τον Λοΐζο, θα τους φορτέσουμε τους Ρωμά. Δεν τους θέλω σφάσει, λέει, τους Ρωμά. Θα πάρω και τον άλλο. Έχω και τον Θέμη, τον Καλαμάτα, ο οποίος τώρα συμμετέχει στα πράγματα και έχει εικόνα. Μου λέει, θέλω να μιλήσω για το θέμα του Ρωμά. Θα σε φωνάξω και εσένα. Θα φωνάξω και τον αντιβασιλέα και ό,τι άλλο έχει. Λουδοβίκο, να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Δεν βλέπω. Πάμε πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και θα πάμε σε Γιώργο Νικητιάδη με αφορμή αυτή την υπόθεση, η οποία έρθε και στη Βουλή, δηλαδή κατέθεσε και ερώτημα προς την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ανοίξανε πληγές, πραγματικά ανοίξανε πληγές.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το
5: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος στις τηλεοράσεις, στα διόφωνά σας και στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, με αφορμή αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας, για το οποίο είπαμε ότι κατά έναν περίεργο τρόπο άνοιξε η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέλη. Καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στο Βασίλη. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, στον κόσμο ολόκληρο διαδικτυακός. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει στο να έχει κρυφή ατζέντα, όπως λέγεται, κρυφή μερίσια διάταξη, να πετάει κάποιος κάποια κουβέντα, να έρχονται κάποιοι άλλοι να σε κοντάρουν την κουβέντα και να αφήνουν ένα θολό τοπίο για το τι θα κάνουν στο μέλλον. Mm-hmm. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όταν δέχθηκε πολιτικές επιθέσεις για τις δηλώσεις του, προσπάθησε να πείσει ότι αφορούσαν προσωπική του τοποθέτηση, προσωπική του άποψη, με τη μόνη διαφορά ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπικές απόψεις, έχει κυβερνητικές απόψεις. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτή είναι η θέση του και τις προσωπικές του απόψεις τις λέει μόνο στην ταβέρνα όταν κάθεται και off the record και όχι δημοσίως όταν κρατάει το μικρόφωνο του κυβερνητικού εκπρόσωπου.
0: Εδώ δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά η αντίδραση από την κυρία Κεραμέως θεωρείται ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου, διότι,
1: ναι,
0: στη,
1: διότι
0: συνέχεια...
1: στη συνέχεια θα φανεί, ναι. Όμως θα φανεί, mm-hmm. Βεβαίως, διότι και η κυρία Κεραμέως στο παρελθόν άφησε το θέμα λίγο περίεργα ανοιχτό, mm-hmm. και ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και έρχεται τώρα και ο κύριος Βορύδης και έρχεται και ο κύριος Νικολακόπουλος, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και έρχεται και ο υφυπουργός εσωτερικών να μας πούνε τα ίδια περίπου πράγματα. Και εγώ αναμένω, γιατί έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση, mm-hmm. και εγώ έχω κάνει επίκαιρη, αλλά και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματός μας, ο Παύλος ο Χριστίδης, εκτιμώ ότι την επόμενη Τετάρτη θα συζητηθούν οι ερωτήσεις μας και θα έρθει υπευθύνως η κυβέρνηση εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να απαντήσει για το ποιες είναι οι θέσεις της. Τώρα mm-hmm. θα είναι υπεύθυνη η στάση της και θα μας πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης, γιατί είναι τρελό δηλαδή να πηγαίνουμε για μαλλί και να βγαίνουμε κουρεμένοι. Εμείς κάνουμε αγώνα για να επεκτείνουμε χρονικά το επίδομα ανεργίας και έρχονται αυτοί οι ανάλγητοι να μας πούνε ξαφνικά ότι πρέπει να περιοριστεί το χρονικό σημείο. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει εποχιακή εργασία. Είναι προφανές ότι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 3, 4 και 5 μήνες ανεργίας, όπου κάθονται χιλιάδες άνθρωποι και δεν εισπράττουν τίποτα. Και...
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι η γνώση τους έβαλαν και τον εποχιακό τομέα, δηλαδή την εποχιακή εργασία, σε αυτή την, την προσέγγιση σε σχέση με το επίδομα ανεργίας?
1: Ναι,
0: διότι η αναφορά του κ. Μαρινάκη ήταν ότι στην χώρα πλέον δεν υπάρχει θέμα ανεργίας, ότι οι επιχειρήσεις ζητούν κόσμο για να πάει στη δουλειά, αντιδράμε όμως. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ωραία.
0: Αλλά άνοιξε βεβαίως ένα άλλο.
1: Ο κύριος Μαρινάκης mm-hmm. τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φλεβάρι στη Ρόδο και στην Κό και στην Ίσυρο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο και στην Λέρο και σε όλα τα νησιά μας.
0: Δεν το συνειδητοποίησε. Άρα θεωρείτε ότι δεν ότι δεν το συνειδητοποίησε, είναι ότι εντέχνως το έριξαν
1: Ξέρουνε
0: στο τραπέζι.
1: Πολύ καλά τι λένε. Δεν μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάει μια κουβέντα έτσι, την πετάει, γιατί υπάρχει μια συνεννόηση. Προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος. Δεν πρόκειται όμως, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε την ίδια κυβέρνηση μετά τις εθνικές mm-hmm. εκλογές και δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να νομοθετήσουν πριν από τις εκλογές.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με αφορμή και την χθεσινή εικόνα, είχα αυτό το μικρό πρόβλημα υγείας, έπαθα και εγώ την ροδιακή γαστεντερίτιδα, είναι ένα θέμα προς αναζήτηση, και ήμουν μπροστά από τηλεόραση, έβλεπα στην Βουλή μια σκληρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Κωστάκη Ανδρουλάκη. Σαν να νιώθω ότι έχετε πάρει τα πάνω σας στο Πασόκ, δηλαδή το γεγονός ότι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο του Πασόκ και η παρουσία από την ΔΕΘ, όπου αντιλαμβάνομαι ότι είστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση Ανδρουλάκη, αλλά και χθεσινή έτσι, κόντρα έχει φέρει αέρα, όχι νίκη αισιοδοξία, να το πω εγώ στον Πασόκ, νίκη θα το πείτε εσείς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αγαπητέ Τέρη, και δεν πέφτεις έξω στις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Άλλωστε είσαι άνθρωπος με ισχυρή ενσυναίσθηση, όπως θέλω να πιστεύω. Οπότε.
0: Αυτά αφήστε τα υπουργένια εκ του Πονηρού.
1: Έτσι είναι τα πράγματα και αυτός ο αέρας στα πανιά μας, αν θες να το ονομάσω με μια έτσι προσφυλή λαϊκή έκφραση, οφείλεται στο ότι βλέπουμε ότι οι θέσεις μας είναι επαρκέστατα τεκμηριωμένες, είναι θέσεις όριμες, θέσεις που πραγματικά μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική λύση για την πατρίδα μας και το λαό μας. Όμως πέρα από αυτό, αν πάρεις τώρα τα χθεσινά ζητήματα, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δεν βγήκε ο κύριος Φλωρίδης και είπε, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνει του ο Ερντογάν. Εμείς το είπαμε. Αυτοί δεν το είπανε. Δεν έπρεπε ο Πρωθυπουργός να βάλει στη θέση του τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή, είχαμε το παλαιότερα καραμαλίσι τάγκς που είχε μια βάση, αν θέλεις τότε. Έτσι,
0: ήταν άλλες ηθίκες, βεβαίως. Ήταν άλλες ηθίκες και ήταν άλλο το ερώτημα, το δίλημα μάλλον εκείνη την εποχή.
1: Αλλά τώρα θα έχουμε δηλαδή ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε τον Ερντογάν. Θα τρελαθούμε δηλαδή τώρα. Και δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός που υπεύθυνα να βάλει κάτω τον υπουργό του και να του πει, προσπάθησε να αλλάξεις την δήλωσή σου, προσπάθησε να πεις ότι κάτι άλλο εννοούσες ή οτιδήποτε. Και δεν φτάνει αυτό. Καταλάβανε ότι μπάζει το καράβι όταν βάζουν τέτοια θέματα και φέρανε τώρα το καινούργιο θέμα της ελπίδας, ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την ελπίδα σε σχέση με εμάς. Και εμείς λέμε, ποια ελπίδα, ελπίδα για να... Και τα είπε πολύ ωραία ο πρόεδρος μας, ελπίδα για να συνεχίσουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, ελπίδα για να φτάνει η 20η μέρα του μήνα και να μην υπάρχει πλέον μισθός για να πας στο σούπερ μάρκετ, ελπίδα για το εγκαταλειμμένο εθνικό σύστημα υγείας που τρέμεις μην αρρωστήσεις και ειδικά εμείς στα νησιά μας, ελπίδα για ποιο πράγμα ακριβώς είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Να σε ρωτήσω το εξής, επειδή μιλάμε για την ελπίδα τώρα και αναφερθήκατε και σε υπαρκτά προβλήματα τα οποία έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση, δηλαδή και για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και είναι και επίκαιρο τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με τα καύσιμα, όπου αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι σε αυτό θα παρεύει εκ νέου, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια απάντηση, Υπουργέ, σε σχέση με αυτό το οποίο έχετε ρωτήσει στη Βουλή για την περίφημη ιστορία με το μεταφορικό ισοδύναμο. Το λέω γιατί οι τιμές των καυσίμων στα νησιά μας έχουν πάρει όχι την ανηφόρα, αλλά δεν συγκρατούνται πλέον. Δυστυχώς, έχετε κάποια απάντηση για το μεταφορικό ισοδύναμο?
1: Οι απαντήσεις που έδινε μέχρι πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση σχετιζόντουσαν με προφάσεις εναμαρτίες, δηλαδή ότι γινόταν έλεγχος επειδή υποτίθεται κάποιοι δώσανε ψεύτικα.
0: Ναι, κάπου δεν καταλήγει αυτός ο έλεγχος όμως.
1: Αυτό λοιπόν το μάζεψε κάποια στιγμή, διότι εγώ προκάλεσα και είπα ότι αν κύριε υπάρχει έλεγχος, φέρε μας τα πορίσματα του εισαγγελέα, πες μας που βρίσκεται η υπόθεση από πλευράς προανάκρισης, κυρίας ανάκρισης, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, για να δούμε αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια ή όχι. Το μαζέψανε λοιπόν τώρα αυτό και ήρθαν στη συνέχεια να πούνε ότι εμείς πρόκειται να αναβαθμίσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο και να του προσδώσουμε με ένα νέο νόμο κοινωνικά κριτήρια. Είδαν ότι και γι' αυτό υπήρχε αντίδραση, διότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια οριζόντια δράση που αφορά όλο τον κόσμο. Είτε τον μεσαίο, είτε τον πλουσιότερο,
0: βεβαίως,
1: είτε
0: όλους,
1: τον φτωχότερο.
0: Ναι,
1: μεταφορικό ισοδύναμο σχετίζεται με όλους μας. Δεν μπορείς να βάλεις και ιδέα τι θα είναι τα κοινωνικά κριτήρια αυτών των απίστευτων τύπων. Ότι άμα έχεις εισόδημα μέχρι τόσο θα παίρνεις μεταφορικό ισοδύναμο και άμα έχεις παραπάνω εισόδημα δεν θα παίρνεις. πράγματα απίστευτα.
0: Όχι, είναι δηλαδή ανισότητα της επιλογής των νησιών. Δηλαδή, ακριβώς, και υποτίθεται είναι και το κίνητρο απέναντι στο λέω Υπουργέ, γιατί να θέλω να φτάσω και σε κάτι άλλο. Για το οποίο δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Χάλκη. Υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τη μη χαρά Ξεγιαλού και δόθηκε εντολή από, μετά από μια καταγγελία στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας να βγει η αστυνομία να κάνει ελέγχους στο παραλιακό μέτωπο της Χάλκης με συνέπεια να οδηγούνται σε σύλληψη για έτσι, διαδικαστικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους όλοι οι επιχειρηματίες, δηλαδή ανάστατοι και στη Χάλκη για αυτή την υπόθεση.
1: Και όχι μόνο στη Χάλκη,
0: ναι,
1: εγώ ξέρω
0: αυτά δεν πρέπει να τα λύσουμε.
1: Συνέβαινε προσφάτως και στα Στεγνά, στην Αρχάγγελο, στη Ρόδο.
0: Ναι, και στο Διαφάνη, στην Κάρπαθο, βεβαίως, και στο Καστελόριζο, βεβαίως, και στη ΣΥΜ είχαμε άλλο θέμα με τις ομπρέλες και τις τέντες.
1: Αυτά είναι οι συνέπειες της πολιτικής των γενικοτήτων, οι συνέπειες mm-hmm. της πολιτικής που δεν ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα αφού προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, οι συνέπειες του ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι καρεκλοκένταυροι που είναι εκεί στο Μαξίμου, στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, ότι είναι άλλο η Χάλκη, άλλο η Μύσηρος, άλλο η Κος, άλλο η Ρόδος και κάθε μέρος
0: πάντως,
1: πρέπει να έχει.
0: Για να μην αδικήσουμε τον Πρωθυπουργό, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και λέει ότι αυτό το κίνητρο και βεβαίως και ένα ευρύ φάσμα σε ό,τι είχε να κάνει με τις τοπικές υποδομές και να μείνετε στο νησί και κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει έτσι, ένας ηγέτης. Και την ίδια ώρα έρχονται οι καρεκλοκένταβοι και ζητάνε απίστευτες λεπτομέρειες, π.χ. για το πώς μπορεί κάποιος να πάρει κοινόχρηστο χώρο επειδή κάποιες ζώνες ανήκουν στην κοινωνική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτά δεν πρέπει να λυθούν στα νησιά επιτέλους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τότε ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο, εγώ τουλάχιστον προσωπικό στο χαιρετίζω.
0: Γιατί
1: είμαι υποχρεωτικό.
0: Απλά δεν πρέπει να το πανηγυρίζουμε τώρα, γιατί βγαίνουμε και λέμε μήνυμα το Καστελόριζο. Δηλαδή, αν αμφισβητούμε εμείς την ελληνικότητα των νησιών, βεβαίως κάθονται απέναντι οι Τούρκοι να κάνουν στον καφενέ τους στην τηλεόραση και λένε τα απίστευτα που δεν έχουν σχέση με τη λογική.
1: Αν θέλετε όμως, η επίσκεψη στο Καστελόριζο σχετίζεται και με το ότι οι φίλοι.

0: διότι δεν δίνουν εδώ, αγαπητέ μου Τέρι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πότε επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει κράτος κυβέρνηση στον τόπο του, να καθορίζει τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Όταν θα πάψει να βάζει πλάτη στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Είναι μια ερμηνεία την οποία αποδέχομαι, διότι σήμερα έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από την άλλη και όταν θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που είναι εδώ στην Αθήνα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει εξουσίες. Φοβούνται να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση εξουσίες, διότι εκ των πραγμάτων θα απολέσουν εξουσίες, και λυπάμαι που το λέω, αλλά πολλοί δεν έχουν και πολλά πράγματα να κάνουν και γι' αυτό τρέμουν να μην δοθούν εξουσίες.
1: Μάστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Εντάξει, για την τοπική αυτοδιοίκηση τα έχουμε ξαναπεί, θα τα λέμε πάντα. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ στα καλύτερά του, όταν πραγματικά δημιούργησε αυτούς τους θεσμούς και για την τοπική αυτοδιοίκηση, έδωσε αρμοδιότητες και εκείνο επιχειρούσε να κρατήσει πράγματα στα χέρια του δηλαδή. Και αυτή είναι πάντα η διαχρονική μάχη απέναντι στο κράτος. Σε αυτά πρέπει να είμαστε απέναντί τους, στα θεσμικά δηλαδή, έτσι, στα ουσιαστικά. Όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε κομματικούς μηχανισμούς και αρχίζεις και μετράς πώς θα κατακτήσεις μία θέση σε ένα δέλτα σίγμα, στο τέλος καταλήγει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ουρά δηλαδή, και να μην έχει σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει να υπηρετεί. Λοιπόν, τώρα επιστρέφω σε αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε σε αυτή την εικόνα από την Καλλινό, η οποία είναι δυσάρεστη. Επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε την αισιόδοξη έτσι, πλευρά του φεγγαριού, την φωτεινή δηλαδή και ό,τι σκοτεινή πλευρά, ότι αυτή η εικόνα είναι τα υπολείμματα, είναι τα τελειώματα, όπως ανέφερε ο Γιάννης ο Μαστροκούκος. Είναι μία εικόνα, θα την δούμε τώρα, την κατέβασε νομίζω ο Παναγιώτης, όπου φαίνεται η χωματερή της Καλλίμνου, τα γιανοχώραφα, να είναι κυριολεκτικά στην φωτιά. Βλέπω εδώ και φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο υποέλεγχο στην Σάμο. Καλημέρα και στην Σάμο και στην Ικαρία και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Πρέπει, παιδί μου, καμιά φορά με όλη αυτή την πίεση ξεχνάμε να πούμε καλημέρα και στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε, μας παρακολουθούν, είτε από την τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο, και χάνεται και αυτή η λεγόμενη αμφίδρομη επικοινωνία, για να γλιτώσουμε χρόνο, υποτίθεται. Λοιπόν, το λέω έχοντας και μία ενοχή. Παναγιώτη μου, το έχουμε αυτό το πλάνο, δεν μου το έχεις στείλει. Εντάξει. Να σου στείλω ένα λεπτό, να ασβήσω τη χωματερή και σου στέλνω. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε μέχρι να βρω το πλάνο, να το στείλω στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Νόμιζα ότι το είχε, έκανα λάθος εγώ. Σε μία ανάσα, για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

0: Το ανέβασε πριν από μία ημέρα ο τέος δήμαρχος, ο Δημήτρης Διακομιχάλης. Έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, επειδή διαβάζω και το post του Δημήτρη Διακομιχάλη, και ξέρετε, όταν έχεις κάνει και 4 θητείες δήμαρχος στο νησί, είναι λογικό ότι ακούς τα εξαμάξεις, έτσι. Ακούει πάρα πολλά Διακομιχάλης από κάτω. Διότι αυτό ήταν μια υπόθεση η οποία έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Είναι λάθη αυτά. Υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Τι ιδεατή δηλαδή, είναι θλιβερή εικόνα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εγώ θέλω, επαναλαμβάνω, γιατί και ο Διακομιχάλης και όλοι όσοι έχουν, και ο Γαλουζής και ο Μαστροκούκος τώρα, όλοι είχαν την ίδια, αν θέλετε, φιλοσοφία, ότι πρέπει να κλείσει αυτή η απαράδεκτη πληγή με το τι γίνεται στα γιονοχώραφα. Εγώ θυμάμαι από την εποχή της 3K που τρέχανε τότε φορτικά, κλείνανε απίστευτα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, τώρα 25 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και διαβάζω και τα σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν από κάτω με, με τους πολίτες, που, και τι δεν λένε δηλαδή οι πολίτες. Πάντως, τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει αυτή η υπόθεση να τελειώσει. Δεν ξέρω αν το έχουμε, ρε Παναγιώτη, αν σε τρέχω τέτοια ώρα, αλλά τι να κάνουμε. Καλύτερα είναι αυτό που λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις. Εδώ δεν είναι μόνο μία εικόνα. Εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο καταδεικνύει το πρόβλημα στο λεγόμενο ηφαίστειο της Καλύμνου, το οποίο το καλοκαίρι, εγώ είχα την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, έτσι, γιατί δεν έχω ανέβει τα τελευταία χρόνια, ότι είχε σβήσει. Δυστυχώς, έχουμε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν εκεί, και αυτό έγινε τώρα μία ημέρα μετά την αποχώρηση από το νησί, εκεί του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, οποίοι επισκέφτηκαν το χώρο στα γιανοχώραφα, για να δουν πώς τρέχει αυτή η διαδικασία και με το μηχάνημα της αντίθετης όσμωσης που μπήκε εκεί δηλαδή για τις μυρωδιές, και βεβαίως με το κοντέινερ και την μονάδα ΣΜΑ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, την έχουμε, Παναγιώτη μου, την εικόνα. Σπαθεί και αυτός να το κατεβάσει δηλαδή στο χρόνο, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, μην νομίζετε. Θέλει και μια σχετική επεξεργασία, αλλά αξίζει να το δούμε, διότι λέει τώρα και ο πρώην ο τέος δήμαρχος, ντροπή, ντροπή, ντροπή, αλλά αυτή η ντροπή αφορά συνολικά την Καλύμνο. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι τα κατάλοιπα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή ότι είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας για την Καλύμνο μετά από 25 χρόνια. 25 χρόνια. 25 χρόνια είναι αυτό, και 25 χρόνια, και δεν νομίζω να έχει επιληθεί, είναι και το άλλο. Όταν βρέχει, ετοιμαζόμαστε να βροχεί. Θα έχουμε πάλι τα ίδια στον παραλιακό και τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Καλύμνου. Ρωτάω τώρα για να ξέρω. 25 χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι έφερε μια ομάδα ο Λέκας, μελέτησαν το ζήτημα, έκαναν μελέτες και όλα τα σχετικά, ερωτώ τώρα, λίγο πριν αρχίσει η βροχή στην Καλύμνο, θα έχουμε τις ίδιες εικόνες με το εμπορικό δρόμο της Καλύμνου να είναι στην ίδια κατάσταση 25 χρόνια μετά? Ξαναδείξτε την εικόνα, Παναγιώτη, από τα γιανοχώραφα. Θα θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τελειώνει, ότι δεν θα υπάρξουν πλέον τέτοιες εικόνες με αυτή την εικόνα της χωματερής, έτσι. Και ο Διακομιχάλης πριν από μία μέρα, νομίζω ότι και η μέρα των γενεθλίων του, ανέβασε την εικόνα, και από κάτω έχεις, τι να σου πω, πόσα έχεις, έχεις 300 σχόλια. 300 σχόλια, είτε τα οποία επιρρύπτουν την ευθύνη στον νυν δήμαρχο ή στους υπόλοιπους που τα λένε και τα χώνουν και στον ίδιο τον τέος δήμαρχο, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, λέγοντας ότι συνολικά, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι υπάρχει ολιγορία σε αυτό το ζήτημα, συνολικά τα έχετε κάνει μουσκεμα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. Ό,τι πήγε να κάνει και ο Νικηταράς, ο φίλος ο Θεοδόσης, ο Νικηταράς, για έναν περίεργο ρόλο πήγε να κάνει τον επαναστάτη για την κατάσταση που έχει να κάνει με τη χωματερή στην ΚΟ. Και πήγαμε το καλοκαίρι βόλτα στη χωματερή. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί ότι αυτή η διαστροφή και από την άλλη υποχρέωση ή αν δεν ξέρω, αν δεν έχω δει, αν δεν διαπιστώσω ή δει σώμαση το τι συμβαίνει, δεν μπορεί να μεταφέρεις κάτι. Γιατί είναι πώς βλέπεις την όψη. Δεν έχει πάντα την ίδια. Έχει σημασία από πού βρίσκεσαι για να μπορείς να ξέρεις, να ξέρεις και να κρίνεις και να είσαι. Που δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Πάντα υπάρχει υποκειμενικότητα. Αλλά τέλος πάντων να πλησιάσεις περισσότερο την αλήθεια. Έχει σημασία. Όταν ξεκινάνε δημοσιογραφία, ακόμη και στα διάφορα ΙΕΚΤΑ που έγινε δημοσιογράφη το Σαββατοκύριακο και όλα τα σχετικά, σου βάζουν δύο φωτογραφίες. Και καταλαβαίνεις από ποια όψη βρίσκεσαι. Και είναι πολύ απλές οι φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις τι καθένας αντιλαμβάνεται ως αλήθεια δηλαδή. Α, κάνουμε και ένα μάθημα αυτές τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω τον τελευταίο καιρό, το επαναλαμβάνω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα φοβερά κείμενα, κάποιοι τύποι που πριν έγραφαν «Πάω σπίτι» και το έγραφαν με όμικρον. Και τώρα διαβάζω κάτι τρομερά κείμενα δηλαδή, τα οποία άμα τα διαβάσει ο Κώστας Καδαλίδης, ο φίλος μου και εξαιρετικός συγγραφέας, θα σταματήσει να γράφει. Τι είναι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που γράφουν απίστευτα πράγματα κάθε μέρα? Παιδιά, δουλειά δεν έχετε? Πραγματικά διερωτώ με, δουλειά δεν έχετε? Εμείς που έχουμε δουλειά και είναι αυτή η δουλειά μας, δεν γράφουμε τόσα κείμενα κάθε μέρα δηλαδή. Γράφουμε 3 κείμενα για την εφημερίδα και μετά αρρωσταίνουμε. Και 5 κείμενα για το σταθμό και μετά αρρωσταίνουμε. Εσείς που τα γράφετε αυτά τα απίστευτα σεντόνια δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι από πάνω γράφει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Δεν έχετε καν την απλή νοημοσύνη να καταλάβετε ότι το ίδιο το Facebook σας ρουφιανεύει? Και ότι καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ απλά? Μέχρι και εκεί στην Κρήτη έχουν κάνει τώρα οι γιαγιάδες για τον Μαραθώνιο ένα σποτάκι με τον ChatGPT. Με κριτικά δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δικό σας? Δεν είναι δυνατόν να γράφετε τέτοια πράγματα? Λοιπόν, χθες έγινε ένας τύπος, έγραφε για τη βροχούλα. Λέει, έπεσε λέει πρώτη βροχούλα. Άμα το δεις, άμα το διαβάσεις, άμα δεις, όχι τη σύνταξη, αυτός πραγματικά, αν γίνει παγκόσμιος διαγωνισμός πώς βγάζει το μάτι, εκτός και αν το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, αλλά μετά, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, μπήκα και διάβασα και τα υπόλοιπα κείμενά του και είναι αυτό που λέει πραγματικά. Πρέπει να τον πάρει βοηθό ο Μπαμπινιώτης να κάνει διορθώσεις αυτός. Ή διορθωτής εφημερίδα. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Software.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόσμος είμαστε σε μία ημέρα. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε λίγο την επικαιρότητα και ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο υπάρχουν πολλές απορίες έχει να κάνει με αυτό το απίστευτο πρόβλημα με την γαστεντερίτιδα, η οποία θα λέει κανείς ότι κάλυψε το νησί πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή γύρω στα 1000 περιστατικά στο νοσοκομείο της Ζώδου. Επίσης, πάρα πολλοί οι οποίοι τελικά δεν έφτασαν στο νοσοκομείο, και το λέω γιατί είχαμε και ακυρώσεις ενός τουρνουά που θα γινόταν όπως κάθε χρόνο στη Ρόδο με κορυφαίες ομάδες μπάσκετ, λόγω του γεγονότος ότι οι αποστολές και του Παρθεναϊκού αλλά και της ΑΕΚ είχαν αντίστοιχα συμπτώματα. Δηλαδή, λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωστό σε όλους μας, τον γιατρό από τους κορυφαίους, είναι, δεν χρειάζεται καθόλου διαφήμιση, είναι ο κύριος Νίκος Φρόνας, γαστρεντρολόγος, έτσι για να μην μας κατηγορείτε. Καλημέρα κύριε Φρόνα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηάννη.
0: Δεν μπορώ να το κρύψουμε ότι σαν τους κορυφαίους, καταλάβατε. Θα ήθελα να μιλήσω για τέχνη, αλλά να μιλήσουμε για δουλειά. Τι ακριβώς συμβαίνει, για εξηγήστε μας τι.
1: Ακούστε κύριε Χατζηάννη, ναι. Αυτά τα περιστατικά υπάρχουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι και πέρσι υπήρχαν και πρόπερσι. Εμείς είμαστε, θα ζούμε περισσότερο. Φέτος όμως βέβαια το θέμα αυτό έχει ξεπεράσει λίγο τα καθιερωμένα. Είναι αυξημένα τα ποσοστά. Σίγουρα όμως είναι γαστρεντερίτιδα, αλλά η οποία είναι όμως η κλινική της εικόνα ήπια και κυρίως μικρής διάρκειας.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες, άντε το πολύ τρεις. Η πρώτη μέρα είναι η δύσκολη, με πολλές διάρειες, ναυτία ή έμετο, κοιλιακούς πόνους.
0: Φοβερούς πόνους, γιατί το λέω, γιατί ρωτάω τώρα να σας πω, γιατί και εγώ το υπέστην τις προηγούμενες δύο ημέρες. Έντονους κοιλιακούς πόνους. Τα υπόλοιπα συμπτώματα εγώ δεν τα είχα, ελάχιστα. Αλλά κάποιους... πολύ έντονους πόνους που σου θυμίζουν και σε δημιουργούν ότι μήπως έχεις και καρδιακό πρόβλημα, δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Σε άλλους, ακούστε, σε άλλους είναι πιο έντονο το θέμα των διαρριών, σε άλλους η εμετή. Σε αρκετούς, όταν περάσει η οξία φάση, για αρκετές ημέρες αφήνει κάποια ακόμα ενοχλήματα, δηλαδή δυσπεψία, γαστρικό φόρτο, άλλοι έχουν ένα επίμονο μετεωρισμό, βορβοριγμού στην κοιλιά. Όλα αυτά είναι από αυτή την ιστορία. Φαίνεται από την κλινική εικόνα ότι αυτή η κατάσταση είναι υιογενής. Είναι και πολύ μεταδοτική και θα πρέπει, και βλέπετε ότι αυτό συμβαίνει σε χώρους όπου συγχρονίζονται πολλά άτομα.
0: Ναι,
1: σε ξενοδοχεία, ναι. Σε άτομα που πάνε σε μία εκδήλωση. Πρόσφατα είχα πολλά περιστατικά από μία κοινωνική εκδήλωση που ήταν πολλά άτομα. 2-3 να έχουν το πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι υιογενής και μεταδίδεται πολύ εύκολα. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.
0: Ναι.
1: Και για να μην μεταδοθεί σε νέους ασθενείς θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες της. Τους βασικούς κανόνες υγιεινής, να μην συγχρονίζονται πολύ.
0: Θα τους στείλω όλους αδιάβαστους εδώ στο στούντιο, βλέπω. Να σας ρωτήσω, η υιογενής, η οποία όμως πώς προκαλείται, δηλαδή ποια είναι τα αίτια, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Είναι ένας ιός, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε σαν δημοσιογράφος, ότι έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις σε κόπρανα τέτοιων ασθενών από επίσημους φορείς και λένε ότι είναι ιός. Είναι ιός και το κλινικό πρόβλημα φαίνεται να είναι, γιατί είναι σύντομο. Το μικρόβιο, δηλαδή μία μικροβιακή λίμωξη στο έντερο με μικροβιακή γαστροεντερίτιδα, κρατάει τουλάχιστον μία εβδομάδα, κάνει υψηλό πυρετό, μεγάλη κακουχία και είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Δηλαδή σαλμονέλα, σιγγέλα και κάποια άλλα μικρόβια. Εδώ φαίνεται ότι είναι υιογενής, αλλά είναι πολύ μεταδοτική.
0: Και το γεγονός ότι μπήκε μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες, ξέρετε, ήταν και μια αιτία που μαζί με μια απίστευτη παραφιλολογία, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, χωρίς να τεκμηριώνεται, έφτασε και έγινε πρώτη είδηση στη Σκανδιναβία, ότι στην Ρόδο θα σας πιάσει η κοιλιακή σας χώρα αν βρεθείτε. Yeah. Δηλαδή είχαμε τέτοια...
1: Όπως λαγοκέφαλους.
0: Ακριβώς, όπως λαγοκέφαλους. Δηλαδή ότι οι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν και όταν δουν ειδικά γυναίκα, κάποια με πολύ όμορφο δέρμα και μαγιό, δεν την γλιτώνουμε τίποτα. Έτσι είχαμε και
1: γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δυσφυγούμε τον τόπο μας χωρίς αιτία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτοί που πάνε σε κάποιες άλλες χώρες, να μην πούμε τώρα μεσογειακές, οι περισσότεροι γυρίζουμε διάρειες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο τα παγωμένα νερά, τα παγωτά από δημόσιους χώρους που παίρνουν κυρίως το παγωτό και τα παγάκια, αυτοί είναι πολύ, μεταδίδονται εύκολα.
0: Πολύ ευάλωτη ιστορία.
1: Εκείνα όμως είναι παθογόνα μικρόβια, τα οποία στον τόπιο πληθυσμό δεν πειράζουν, πειράζουν όμως στους επισκέπτες. Είναι λεγόμενη διάρεια των ταξιδιωτών.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ξεχωριστή νοσολογική οντότητα.
0: Ναι, πάντως επειδή φέτος φτάσαμε σε πολύ μεγάλους αριθμούς, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι, μπορεί εσείς να, λόγω και ειδικότητας, να το αντιμετωπίσετε το καλοκαίρι, αλλά 1000 περιστατικά στο νοσοκομείο με ένα απίστευτο κύμα, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται έτσι.
1: Δεν είναι 1000, είναι πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα, ναι, ναι.
1: Εμείς γινόμαστε αποδέχτες κυρίως τηλεφωνικά από ανθρώπους που έχουν τα συμπτώματα αυτά, τους δίνουμε οδηγίες, μένουν στο σπίτι. Και μετά σε παίρνει ο συγγενής, ο οποίος είχε αυτό το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα προληπτικά τι υπάρχει? Δεν υπάρχει, εννοώ.
1: Να μην συγχρονιζόμεθα με κόσμο που δεν ξέρουμε αν έχουν αυτή την ίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Να αποφεύγουμε αυτή την περίοδο. Η μάσκα δεν ξέρουμε αν καλύπτει τώρα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Αλλά ο συγχρονισμός, η χρήση συσκευών οικιακών από τα ίδια άτομα, δηλαδή να πίνουν από το ίδιο ποτήρι 2-3 άτομα, πίνει ο άλλος νερό, αφήνει το ποτήρι πάνω στο τραπέζι, πάει ο άλλος βάζει νερό, πίνει και αυτός, στην τουαλέτα να απολυμμένουν την τουαλέτα, να μπλένουν τα χέρια τους. Αυτά τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όλοι.
0: Ναι. Ο επίσημος φορέας, ο οποίος μπορεί ουσιαστικά να καταγράψει, να μελετήσει για να βγάλει συμπέρασμα, ποιος μπορεί να είναι, κύριε Φρόνα? Σας ρωτάω ως έτσι άνθρωποι που γνωρίζει αυτά τα ζητήματα.
1: Αυτές είναι οι κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι δουλειά ούτε του ιατρικού συλλόγου, ούτε των ίδιων των γιατρών. Μπορεί κάποιοι γιατροί να θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία, να μαζέψουν τέτοια περιστατικά. Αλλά είναι για άλλους σκοπούς, επιστημονικούς. Αλλά αυτό θα πρέπει να βγει ένας υγειονομικός φορέας, επίσημος, που να δώσει οδηγίες και να καθησυχάσει τον κόσμο, επίσημος.
0: Μάλιστα. Λέω, ας περιμένουμε και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει, διότι είδατε και η εξέλιξη ποια είναι. Υπήρχε ένα ουσιαστικά προγραμματισμένο τουρνουά μπάσκετ με φοβερούς επαγγελματίες, με παραθηναϊκάρα φέτος κτλ. Και η επίσημη αιτιολογία είναι λόγω των προβλημάτων Καστεντελίτιδα στην Ρόδο, την οποία θύματα έπεσαν και οι αποστολές. Πάει στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, νομίζω το τουρνουά. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φρόνα, ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ, καλή
0: καλά, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Φρένα. Υπάρχουν τώρα πληροφορίες, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, ότι θα δοθούν κάποια τέτοια στοιχεία, ότι συλλέγονται, ότι έχουν πάρθει δείγματα. Άντε να δούμε πώς έχει αυτή η υπόθεση. Πάντως, όλα αυτά τα θέματα πολύ μεγάλη προσοχή δίνουν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, θα επιστρέψω λίγο για να σχολιάσω. Λίγο Πασόκ, αν μπορείς, Παναγιώτη, αν μου βάλεις κανένα Ανδρουλάκη. Βγάλει τον Ανδρουλάκη από χθες αγριωμένο με τον Μητσοτάκη, Ανδρουλάκης, Φλωρίδιστες. Αγριεμένοι. Προκριτική τέχνη και δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτά τα δικά σου. Πολύ μεγάλη ένταση. Μπαίνουμε σε εκλογές. Και από την άλλη, διρωτάται κανείς το τι έχουμε να δούμε. Πολλά ακόμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια ενημέρωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πάμε για την ερχόμενη Τετάρτη να έχουμε κοντά μας την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάγου, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, διότι έχουμε και μια εξέλιξη σήμερα στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δήλωσε ότι ξεκινάει διάλογο για να μπει στο κόμμα η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι είναι και το πάρχης Άρτης μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά το νέο θα μου πείτε, το λέω γιατί εντάξει, έχουν σημασία όλα. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία για το τοπικό ψηφοδέλτιο. Τώρα να σας πω λίγο παρασκήνιο στο Πασόκ, γι' αυτό ζητάω και κάποια πλάνα από Ανδρουλάκη, βλέποντας τον πρόεδρο. Και μεγάλη αγωνία γιατί μέχρι στιγμής ο Γιώργος Νικετιάδης είναι αυτοδικαίως έτσι υποψήφιος, γιατί είναι βουλευτής. Ο Νικετιάδης μετά έχει έναν μηχανισμό, έχει μία γνώση, έχει διατελέσει. Και να το πω τώρα και αξιολογικά για τα Δωδεκάνησα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Γιώργος Νικετιάδης ήταν πάρα πολύ καλός υπουργός. Ό,τι και να κάνει με τον Δήμο της Ρόδου, ένας εξαιρετικός υπουργός. Αυτά τα οποία διεκδικούσε ο Δήμος της Ρόδου επί σειρά ετών, με μία υπογραφή παρέδωσε, άσχετα αν υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το κράτος, ο Γιώργος Νικετιάδης όταν ήταν υφυπουργός τουρισμού, δηλαδή μαζί με τον Παύλο τον Γερουλάνο. Να τα λέμε αυτά. Να τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, άρα Νικετιάδης είναι μέσα. Ο άλλος ο οποίος είναι μέσα είναι ο Παναγιώτης Κουνάκης, ο οποίος ήταν και σε εκλογές του 2023. Και στη συνέχεια έχουμε μία, αν θέλετε, αγωνία, η οποία είναι η επιθυμία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ να ενταχθεί ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος, ο Στέργος, ένας νέος με λαμπρές σπουδές, με ένα τρομερό βιογραφικό, με τρία κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, από μια οικογένεια που έχει έτσι καταβολές, υιός του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου. Όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιούν και πάρα πολύ ότι ο Φώτης ήταν ένα καταλυτικό πρόσωπο και πολλοί έχουν μετανιώσει και για τις στάσεις τους, και ένας άνθρωπος ο οποίος το θέλει πραγματικά το Πασό, και τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη και η πολιτική, δηλαδή, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Ανθρώπους που έχουν ένα δυνατό βιογραφικό. Λοιπόν, περιμένουν τον Στέργο να απαντήσει εάν τελικά θα είναι στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Μας τα έχει πει εδώ επανειλημμένως και η Κατερίνα Γαβαλά, η οποία το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται και το σκέφτεται και τρίτη φορά, εάν τελικά είναι στο ψηφοδέλτιο. Έχουν εκφράσει αρνητική πρόθεση να είναι στο ψηφοδέλτιο και η Κατερίνα Βολονάκη, που ήταν υποψήφια το 23, και η Ελευθερία Ίκουτα, και αυτή υποψήφια το 23, και ψάχνουν να βρουν στελέχη. Λοιπόν, τώρα έχουμε μεγάλο κενό εάν τελικά η Κατερίνα Γαβαλά δεν στελεχώσει το ψηφοδέλτιο, γιατί είναι και γυναίκα, καλύπτει και την Κάλυμνο, καλύπτει και την ΚΟ. Κυρίως στην Κάλυμνο, το Πασόκ ήταν πάντα κρατεό, τώρα είναι στην τρίτη θέση με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και για την Κάλυμνο. Από εκεί πέρα νομίζω έχει κλείσει ο κύριος Γιάννης Δεϊμεντές, είναι ορθοπαιδικός από την Κάρπαθο, για την Κασοκαρπαθία δηλαδή, στη θέση του Μιχάλη του Χανιώτη για το 23. Επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία του νέου ψηφοδέλτιο ο Άγγελος Κωνσταντινίδης, είναι από τη Λέρο, είναι και δημοτικός σύμβουλος, και ψάχνουμε λοιπόν κάποιες γυναίκες ψάχνοντας στο Πασόκ. Καταρχήν περιμένουν το OK από τον Στέργο τον Χατζηδιάκο. Λοιπόν, το λέω γιατί ενώ είχαν δώσει χρόνο ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είχαμε ψηφοδέλτιο, έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβρη, μάλλον τον Οκτώβρη κλείνουν δηλαδή, αλλά λέω το Πασόκ ψάχνει την, ή περιμένει την απάντηση από τον Στέργο τον Χατζηδιάκο. Στα υπόλοιπα κόμματα ξέρετε και εκεί υπάρχει μία δυσκολία, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που έχω την αίσθηση ότι θα καλύψει με επιτυχία το κενό της Ελευθερίας Στακλάκη, δηλαδή αναζητώντας μία γυναίκα. Ακούγονται διάφορα ονόματα, πολύ πιο εύκολη η υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία και τέσσερις βουλευτές. Στο Πασόκ σας εξήγησα, τα υπόλοιπα είναι σε μία διαδικασία, θα βρούμε κάποια ονόματα να τα γεμίσουμε. Το λέω με αυτόν τον τρόπο. Στην Ελλάς η μόνη σίγουρη υποψηφιότητα κατά την κρίση μου είναι η Χρύσα Καραγιάννη, δηλαδή. Από εκεί πέρα ακούγονται διάφορα ονόματα, ακούγονται και διάφορα μεταγραφές, ακούγονται και ονόματα από άλλους κομματικούς μηχανισμούς. Βρε αδερφέ, τι είναι αυτά που λέτε? Άμα δεν τα φέρνει κάποιος στο δικό το πολιτικό οργανισμό ή κόμμα 30 χρόνια, θα τα καταφέρει ως αλεξιπτοντιστής σε άλλο κόμμα? Δηλαδή, ας προσέχουμε και τι γράφουμε καμιά φορά, όπου γράφουμε, όταν γράφουμε κάτι. Λοιπόν, Πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα, γιατί θα γυρίσουμε στα πολιτικά. Ξέρετε ότι έχουμε δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αργότερα θα έχει και τον Ζαχαρία τον Ζούπη ο Κλειάνθης. Εμείς θα πάμε σε μια πρώτη προσέγγιση τελευταίων δημοσκοπήσεων σε λίγα λεπτά με τον Δημήτρη Λίτσα, για να δούμε τι βγάζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά πέρα από αυτό να σας πούμε και να σας εξηγήσουμε και τη διαδικασία της εκλογής. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και υποψήφοι που δεν καταλαβαίνουν πώς μετράνε, δηλαδή πώς βγαίνουν οι έδρες στην διαδικασία της κατανομής. Όσο πιο απλά μπορούμε, κάθε φορά το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή, γιατί 5 και 5 κάνουν 10. Ποτέ δεν κάνουν 11, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, μου λένε ότι έχουμε έντονη βροχόπτωση, έτσι, έξω. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί, ξέρετε, οι πρώτες σταγόνες, μέχρι να ξεπληθεί και το οδόστρωμα, καλοκαίρι είχαμε, με λάδια, τροχέα και τα σχετικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι γυαλόχαρτο ο δρόμος. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί δεν έχουν τσεκάρει λίγο τα ελαστικά τους. Έχουμε και αυτές τις τεράστιες ουρές, ειδικά δηλαδή εδώ από την Ιελισσό προς την Ρόδο. Έχουμε αυτό το απίστευτο κομβόι καθημερινά. Τα έχουμε ξαναπεί ότι κάποια στιγμή ελπίζω ένα σοφός άνδρας που αναζητείται να αρχίσει να μιλάει για αυτή την περίφημη ιστορία που έχει να κάνει με τον δεύτερο μεγάλο δρόμο που έχει ανάγκη ο τόπος, τη λεγόμενη Μεσογειακή Χάραξη. Λοιπόν, τώρα πάμε στους πολιτικούς δρόμους. Το λέγαμε νωρίτερα, με βάση αυτή την έντονη διαμάχη στην Βουλή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του συντάγματος, δηλαδή ενώ αναθεώρηση του συντάγματος και τα σχετικά. Χθες είχαμε αυτή την κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε τι αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διότι ξεκίνησαν τώρα και για την υπόθεση που έχει να κάνει αξιολόγηση προσώπων και κομμάτων μετά την ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός μας αναλυτής, στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε εσάς και όλα τα όμορφα δωδεκανήσια και στους δωδεκανήσιους και τις δωδεκανήσιες εκεί κάτω που ζηλεύω που δεν είμαι εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι ζηλεύουν.
1: Λέω τις, το παράπονο μου.
0: Τις δωδεκανήσιες. Για τους δωδεκανήσιους, να, εγώ έχω τον Βασίλη τον Αττίνα. Τις δωδεκανήσιες έχω τον Βασίλη. Διαφορετικά τώρα να είχα μία ηχολήπτη εδώ, έχω τον Βασίλη δηλαδή. Εντάξει, αλλιώς να είχα μία γυναίκα απέναντί μου. Λοιπόν, θα είμαστε στο μέλι. Τώρα με τον Βασίλη την ημέρα στο ξύδι είμαστε. Και λέγεται Χατζιγουάνο, έχει και προβληματικό επώνυμο. Λοιπόν, πάμε να τα ξεπεράσουμε. Τι γίνεται, τι έχουμε, έχουμε τα πρώτα στοιχεία μετά την ΔΕΘ.
1: Το μόνο ποιοτικό στοιχείο το οποίο αξίζει τον κόπο να συζητήσει κάποιος είναι ότι από τις εξαγγελίες που έκαναν οι τρεις πιθανοί μελλοντικοί πρωθυπουργοί, ο Μητσοτάκης κυριαρχεί. Αυτό είναι το πρώτο αξιόλογο στοιχείο. Όλα τα άλλα ακόμη βαδίζουμε πάνω στο χαλί που κινείται περίεργα. Δεν μπορούμε να έχουμε μία εικόνα ακόμη για να πεις ότι μπορείς κάτι να προβλέψεις. Ο Σαμαράς βλέπω να μην εξαγγέλει ακόμη τον συνδυασμό του, να μην αρχίζει να μετράτε τις δημοσκοπήσεις, που είναι ένας παράγοντας σημαντικός και θα τροποποιήσει κάποια δεδομένα των τωρινών δημοσκοπήσεων. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε δύο έδρες στα δωδεκάνησα, υπάρχει πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία, αν ο Σαμαράς πιάσει ένα 5-6% στις πρώτες εμφανίσεις, η έδρα να πηγαίνει στο Σαμαρά και να φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για φαντάσου, υπάρχει αυτό το σενάριο, δηλαδή αν τελικά είναι ψηλά ο Σαμαράς στα δωδεκάνησα, όπου έχει και κόσμο, δηλαδή, γιατί είχε μία παρουσία, είχε προσωπικές σχέσεις με αρκετούς από την εποχή, θα λέει κανείς, της πολιτικής άνοιξης, πολύ δε περισσότερο την εποχή που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είχε, βλέπεις να υπάρχει και τέτοιο σενάριο, έτσι.
1: Βεβαίως, έντονο. Άστε. Για μένα έντονο σενάριο. Δηλαδή η ελπίδα πλέον δεν έχει χάνει την έδρα της στα δωδεκάνησα που έπαιρνε με τα υψηλά ποσοστά που εμφανιζόταν. Έχει πέσει αρκετά και...
0: Ανάποδα. Και... Πάμε, Παναγιώτη, από τις πρώτα δημοσκόπηση μετά η κατανομή.
1: Και πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει και άλλο. Σημασία έχει και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαν πως τη δημοσιότητα εκπέσει, η Opinion Poll και η Pulse, δίνουν μια βασική σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία με μια άνοδο περίπου της μισής με μια μονάδα, μια διαφοροποίηση στις έδρες που έπαιρνε στη Βουλή αυξανόμενες κατά δύο ή τρεις αντίστοιχα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, με τη δημοσκόπηση της ΠΑΖΟ, η οποία είχε γίνει στις 9 Ιουλίου, έπαιρνε 118 έδρες, ενώ τώρα φτάνει σε 121.
0: Να σου πω το εξής. Βλέπω τώρα, Δημήτρη, ένα άλλο τώρα. Βλέπω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και βλέπω ξαφνικά, ενώ όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχναν την ελπίδα για τη δημοκρατία, την Μαρία Καριστιανού, να είναι μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, δηλαδή επισηρού ακμή στο 3%. Ξαφνικά η Καριστιανού πώς πήρε πόντους, 2 πόντους δηλαδή, και είναι στο 5,71 και είναι
1: η Καριστιανού παίζει μέχρι 3 και 5. Εκεί θα παίξει και θα πέσει κι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι και φτάσει στο 15-14-15%.
0: Καλά, από εκεί ξεκίνησε, αλλά όσο άρχισε να μιλάει και όσο άρχισε να μένει μόνη που λέμε τη Μαρία τη Γρασία, έφτασε στο 3-5%.
1: Δεν είναι σημείο αυτό το, για μένα είναι κάποιο σημείο αξιόλογο για να σταματήσει κάποιο. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να δούμε με τι δυναμική θα μπει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό με ενδιαφέρει να δω.
0: Άρα εδώ στη δημοσκόπηση θα μας πει και λίγο αργότερα, θα ακούσουμε και τον Ζαχαρία του Ζούπη, που θα μιλήσει για τη δημοσκόπηση opinion poll στον Κλεάνθη. Βλέπω όμως εδώ η αναποφάσιση στη δημοσκόπηση του Ζαχαρία είναι στο 16,90, έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και το άλλο
0: κόμμα συν 4, δηλαδή μιλάμε για ένα 20%.
1: Ναι, ένα στους 5.
0: Ένα στους 5, που είναι σημαντικό. Άστε. Και έχουμε τώρα και τον άλλο παράγοντα που ακούει το όνομα Ηλίας Κασιδιάρης, το αν αποφάσισε και άλλο κόμμα, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ανατείλει ένα συνδυασμός και να γίνει αποδεκτός από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο όμως. Αυτό είναι το τυπικό.
1: Ότι έχει, ότι υπάρχει ένα ρεύμα και ότι έχει ένα ρεύμα, αλλά αυτό το ρεύμα δεν νομίζω ότι θα δείξει τα ήδη υπάρχοντα κόμματα του Δημοκρατικού τόξου.
0: Άρα παραμένουμε, ναι, παραμένουν τώρα, το λέω εντός εισαγωγικών, όμοιροι και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι και οι εκλογικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα καθαρίσει την πορεία.
1: Δεν έχει μετρηθεί μυστικά, δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, δεν έχει μετρηθεί. Δεν υπάρχει καμία μέτρηση.
0: Καλά, σηκά που θα δώσει δημοσκόπηση ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς αυτό που πρέπει να κάνει, το κάνει. Από ό,τι λένε τώρα οι στρατηγοί του. Ότι τρέχει το κόμμα και ότι διασφαλίζει το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, το θέμα είναι πότε θα τα ανακοινώσει.
0: Καλά, δεν θα ρωτήσει κανένα το ανακοινώσει όταν πρέπει. Σιγά που θα ρωτήσει είτε εσένα Δημήτρη, είτε εμένα, κυρίως το Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν. Το θέμα είναι πότε πρέπει, διότι τι γίνεται. Όλοι οι υπόψηφοι.
0: Εντάξει τώρα Δημήτρη, τώρα πότε πρέπει. Αυτά τα πότε πρέπει, πρώην πρωθυπουργός τώρα, παλιά λεπού τώρα. Εντάξει, παλιά λεπού τώρα, ξέρει τι κάνει τώρα. Δεν. Νομίζω φαντάζομαι τώρα δεν θα κάνουμε μαθήματα στον Σαμαρά. Όχι, λέω ότι. Ναι, όχι, άλλο λέω τώρα. Λέω ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να τρέξει.
1: Δεν έχετε μαθήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν λέω πότε. Λέω ότι εκείνο προφανώς έχει τον δικό του τρόπο, τις δικές του απαντήσεις. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει κατανομή εδώ στα 12 και εδώ είμαστε σταθερά, έτσι. 2 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: 2-1-1.
0: 2-1-1. Δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και, και Ελληνική Λύση. Άλιστα.
1: Λοιπόν, την Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω να ανακάμπτει. Περισσότερο τη βλέπω να πέφτει. Η ελπίδα αμφιβάλλω αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζει ότι θα πάρει 2 έδρες στα 12, αλλά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο Σαμαράς αυτό θα αρχίσει να κλονίζεται.
0: Μάλιστα. Έχουμε και 4 βουλευτές δηλαδή, έτσι, γι' αυτό και έχουν αρχίσει και διάφορα σενάρια, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν τελικά η κάλπη είναι αρνητική.
1: Θα πάρει στο Δήμο.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια τώρα. Κανείς δεν έχει ρωτήσει τους ίδιους τους βουλευτές.
1: Γιατί για την περιφέρεια δεν παίρνει κανείς να πάει.
0: Δεν ξέρω, αλλά. ναι. Εκεί φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Εκεί έχετε το πότε.
0: Ποιο έχουμε εκεί?
1: Το Πόρσε.
0: Α, έχει η Πόρσε εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, καταρχήν πολιτικά, νομίζω ότι εφόσον οι βουλευτές είναι και οι τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα τολμήσει να πάει απέναντι από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Δηλαδή, αυτό δεν το συζητάμε. Άρα, δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Στον Δήμο είναι λογικό ότι μπορεί να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
1: Ναι, εντάξει, το Δήμο να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν το Δήμο από τη Νέα Δημοκρατία, ας είναι πιο προσεκτικοί λίγο, διότι θα κατέβουν τώρα να ζητήσουν για την ψήφα του ελληνικού, λέει, του 12ου.
0: Τι ωραία που τα είπες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για τις έδρες. Εντάξει, το κλειδί το κρατάει ο Αντώνης Σαμαράς. Στείλανε πληροφορίες, το ψηφοδέλτιο λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ακόμη και η Τούλα Παντουλίδου, η οποία έχει και... Κοιτάξτε, η Παντουλίδου ήταν υποψήφια σε ευρωεκλογές, έτσι. Το ξεχνάμε δηλαδή. Ήταν υποψήφια σε ευρωεκλογές και νομίζω ήταν παραλίγο δεν μπήκε στην Ευρωβουλή η Βούλια Παντουλίδου, η Χρυσή Ολυμπιονίκης, επί χρόνια την περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη με τον... με τον Απόστολο Τζιζικώστα δηλαδή, και τώρα την έχει κοντά την Πολιορκή και ο Αντώνης Σαμαράς. Και ξέρετε, πάντα στην πολιτική δηλαδή δεν είναι μόνο η ιδεολογία, πολλές φορές κάποιοι κάνουν και μία προσέγγιση πιο ρεαλιστική. Δηλαδή βλέπω και λίγο τον εαυτό τους, παιδί μου, φαντάζομαι μετράνε όλοι και μετρούνται και βλέπουν που έχουν πιθανότητες να κατορθώσουν να πάρουν και έδρα. Λοιπόν, για φανταστείτε όμως από τις τέσσερις έδρες να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα που έκανε ρεκόρ η Νέα Δημοκρατία το 23, να παίζεται και η δεύτερη έδρα. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάμε μια ανάσα, πάμε μια ανάσα.

Λοιπόν, η αγωνία μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας φαίνεται και από αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μια τυπική διαδικασία, είναι μια είδηση η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην Δημοκρατική, στο Σφυρί 190 κινήτα στη Ρόδο, με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 29,3 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Είναι αυτές οι δυσκολίες, κατοικίες, καταστήματα, οικόπεδα, βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Οι ημερομηνίες εξαγωγής, γιατί έχουμε πλέον ηλεκτρονικές δημοπρασίες, 16 Σεπτεμβρίου έως το Μάρτιο του 2027. Οι 146 από τις 190 αναρτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ 31 τελούν υπό αναστολή. Βλέπει κανείς τα στοιχεία, αυτά είναι απογοητευτικά, δείχνουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ και είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Καλά έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το αναδεικνύει, το περίφημο ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι δυσθεώρητο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εδώ να γίνουν ουσιαστικά βήματα, δηλαδή από την πολιτεία, και αυτό που έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω κάποια στοιχεία που αφορούν, αν θέλετε, την μεγάλη αγκαλιά ενός κοινωνικού κράτους. Έτσι. Το λέω γιατί πάντα το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να κυριαρχεί, όχι μόνο στα θέματα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, αλλά και στα θέματα υγείας και τα σχετικά. Λοιπόν, βρέθηκα πριν από περίπου 10 ημέρες σε μία επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, δηλαδή, έτσι, παρατήρησα αυτό το οποίο περιμέναμε να δούμε, δηλαδή, την ανανέωση, εξυγχρονισμό των κλινικών. Δηλαδή, ανέβηκα στη χειρουργική και διαπίστωσα ότι επιτέλους είναι σαν να ξαναγεννάμε στο νοσοκομείο το οποίο συναντήσαμε όταν ξεκίνησε αυτό το ίδρυμα πριν από 26 χρόνια, δηλαδή. Εννοώ ότι το αυτονόητο, νιώθεσαι παιδί μου καλά, νιώθεις μια ηρεμία βλέποντας και αυτές τις υποδομές, δηλαδή. Και όχι τη φθορά, η οποία φθορά σου στοιχίζει και ψυχολογικά, γιατί όταν μπαίνεις σε έναν θάλαμο νοσοκομείου και τα πάντα κρέμονται, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν κλινοσκεπάσματα, δεν υπάρχουν καθαροί διάδρομοι, βλέπεις αυτό που γινότανε, νομίζω σου έδινε την εντύπωση, ασχέτως των θαμάτων που έκαναν οι γιατροί, είτε οι νοσοκομιακοί, ότι και η υγεία μου κινδυνεύει. Νιώθεις δηλαδή μια ασφάλεια και επιτέλους φτάνουμε στο απαραίτητο σημείο για το οποίο δεν έπρεπε να αφήσουμε να περάσουν 26 ολόκληρα χρόνια και να έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας για να ξανακάνουμε το νοσοκομείο μας ανθρώπινο. Αλλά επιτέλους αυτό γίνεται πραγματικότητα, είναι κάτι έτσι θετικό και πρέπει ουσιαστικά να το επισημάνουμε. Τώρα, λέγαμε ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της Ιφιλίου δημιουργεί και το πολύ μεγάλο έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στην χώρα μας. Μετά από την Κρήτη ξανά έχουμε αρκετά περιστατικά στα Δωδεκάνησα, δηλαδή προημερών είχαμε τους μετανάστες στην Κάρπαθο. Τώρα έχουμε μετανάστες και στην Ψέριμο. 13 εντοπίστηκαν στις βόρειες ακτές της Ψερίμου μετά από ενημέρωση που έγινε από το λιμεναρχείο της Καλύμνου.

Θα σταματήσω και τα μελτέμια και τώρα σε θέλω παραλιακή ζώνη στην Κάλυμνο, έτσι, και να κάθεσαι απέναντι από το άγαλμα του Δίτη, για το οποίο και με αυτό πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Σας τα απίστευτη ρε. Ακόμη και για το άγαλμα του Δίτη πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Λοιπόν, γιατί έμοιασε με συγκεκριμένο Δίτη δηλαδή και έγινε το σώσε. Του κόψα το μουστάκι του αγάλματος ή παραμένει ως έχει. Λοιπόν, τώρα είσαι να είσαι στην Κάλυμνο, να είσαι στη Χάλκη, αλλά στη Χάλκη απαγορεύεται να είσαι απ' έξω γιατί είσαι παράνομος. Τους μαζέψαν τα τραπεζοκαθίσματα, λέει ελάτε εδώ, τους συλλάβανε, δώσανε δαχτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή, εντάξει. Πρόσεχε τώρα για αυτό που λέω, η αριθμία του ελληνικού κράτους. Πήγαινε με Μητσοτάκη τώρα. Γιατί, παιδιά, πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Πρωθυπουργός μιας χώρας δίνει τη βασική γραμμή. Πάει ο Μητσοτάκης στην περιοχή του Καστελορίζου και πάει και στο Σύμπλεγμα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε πάει μόνο στην Κυρία Τζο. Στη Στρογγύλη δεν είχε ανέβει. Τότε. Ήταν και άλλες συνθήκες τέλος πάντων. Και δεν μπορώ να είμαι και απόλυτος. Όμως πήγαιναν και έτσι πρέπει. Πάει Μητσοτάκης και λέει πακέτο για το Καστελόριζο. Επίσης 5.000 σε υγειονομικούς δημοσίους υπαλλήλους για το Καστελόριζο. 5.000 στους μονίμους κατοίκους για να παραμείνουν στο Καστελόριζο. Πρόκειται το πακέτο. Δεύτερο δρομολόγιο για να υπάρχει επικοινωνία με το Καστελόριζο που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα δρομολόγια που κάνει η Blue Star. Έτσι. Υπάρχουν και τα δρομολόγια που κάνει η ΣΑΟΣ. Κάνει ΣΑΟΣ δρομολόγια. Θα μου πείτε ΣΑΟΣ. Νομίζω ότι άλλαξε και τις μηχανές του το πλοίο της ΣΑΟΣ και το είδα να τρέχει στο βορείο συγκρότημα. Άλλαξε μηχανές. Ήταν αυτό το ΣΑΟΝΙΣΟΣ το οποίο έμενε μια, έπεφτε ο καταπέλτης κτλ. Άλλαξε μηχανές και τρέχει τώρα το ΣΑΟΝΙΣΟΣ. Έχεις λοιπόν και δύο το ΣΑΟΝΙΣΟΣ, έχεις 5 περίπου, αν θυμάμαι καλά, συνδέσεις την εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχει και το αεροπλανάκι. Έτσι, το αεροπλάνο το οποίο καθημερινά, 3 φορές την εβδομάδα, έχει δρομολόγια προς το Καστελόριζο. Μία προσπάθεια να αγκαλιάσεις. Και την ίδια ώρα που πας και δίνεις κινήτρα, αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στο Καστελόριζο και δραστηριοποιούνται πάνω στον γυαλό, δηλαδή, πάνω στο κορδόνι, είτε στο Καστελόριζο, είτε στη Σίμη, τους συλλαμβάνεις, τους οδηγείς στην εισαγγελία και τους λες παράνομα βγήκατε. Γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη εκκρεμότητα με το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, μέσα στις αντιφάσεις. Και αν κάποιος είναι και λίγο ευαίσθητος, μπορεί να μου το αντέχει, ρε παιδί μου, να τον συλλαμβάνει, να τον οδηγεί το όργανο στην αστυνομία για να του πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα, γιατί λέει έκανε παράνομη. Ενώ η διαδικασία έτρεχε, δηλαδή υπέβαλαν τις αιτήσεις για να πάρουν κοινόχρηστο χώρο προς το Δήμο της Χάλκης από το 2025. Αλλά υπήρχε εκκρεμότητα με τη χάραξη γυαλού και παραλίας. Το λέω για να καταλάβετε τα αυτονόητα και τα δύσκολα σε αυτή τη χώρα, η οποία η γραφειοκρατία είναι ο μεγάλος της βραχνάς. Ο μεγάλος βραχνάς είναι η γραφειοκρατία. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από τον Μητσοτάκη, αλλά πιο δύσκολα από τον τάδε πρόεδρο στην τάδε υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα βλέπω κάποια άλλα θέματα εδώ από τα υπόλοιπα τα οποία έχουν έρθει στην... τώρα τι να πω για αυτή την υπόθεση του Μαζονάκη. Εντάξει, στην φυλακή 2, σε διαβατική πτέρυγα. Ο Θεοδωρόπουλος λέει άρχισε να κάνει απεργία πείνας. Στην ιστορία ανεπλάκει το όνομα του πρώην Υπουργού Υγείας και νυν μετανάστευσης του θάνατου Πλεύρη, ο οποίος ως ασθενής λέει κάποια στιγμή πήγε σε αυτό το γιατρό. Δηλαδή τώρα, σε εκεί στο Κολωνάκι, ρε παιδί μου, τι ιδιαίτερο κράτος είναι αυτό το Κολωνακίου? Τι ιδιαίτερο κράτος είναι το Κολωνακίου? Μια Αθήνα η οποία όλοι ήξερε, κανείς δεν μιλούσε, και μια χώρα που η παραϊατρική και τα ματζούνια δίνουν και παίρνουν. Και όχι μόνο τα ματζούνια, δίνουν και παίρνουν και οι αστρολέγοι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε? Βλέπω και να ακούνε κάτι περίεργες τύπισες, οι οποίες είναι στο διαδίκτυο την ημέρα και λένε, το Ερμής λέει είναι όχι ανάδρομος, παράδρομος. Και θα έχετε πρόβλημα. Δηλαδή κάτι ασυνάρτητα λόγια. Και ρωτάω τα κορίτσια, πώς καταλαβαίνετε
αυτά τα συνάρτητα που λένε, εσύ πώς τα καταλαβαίνετε. Λέει για προβλήματα με τις τράπεζες, λέει για προβλήματα, λέει με διάφορα, με σκάνδαλα. Εσείς

Αφορά που είσαστε 20 χρονών κοριτσάκια και δουλεύετε και δεν έχετε αισθήματα, πού σας πιάνει εσάς? Σένα σε πιάνουν για το ανάδρομα. Πού να σε πιάσουν εσένα? Αυτά και την ομπρέλα, πού να σε πιάσουν εσένα? Λέγω να βάλει στέγες. Αυτές όλες πώς σας πιάνουν τα ανάδρομα, ρε εσύ. Οικονομικά σκάνδαλα, λέει, έρχονται πόλεμοι και τελικά. Πώς σας αφορούν εσένα αυτά τα ζητήματα? Τι, λέει, μην μιλάς, λέει, ακούμε. Τι ακούτε? Πάμε εμείς παράδρομοι. Λοιπόν, ακολουθεί στην συνέχεια μουσική, δελτίο έχουμε τον 11 και βεβαίως ο Κλεάνθας Λοΐζος σήμερα και τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Περιπέρω παραπάνω συζήτηση για το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση opinion poll, δηλαδή η πρώτη νομίζω μετά τη ΔΕΘ, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ είναι, έτσι, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την αντίθεσή του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακερματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Όπως ανέφερε, οι εργασίες ξεκίνησαν φέτος από τον Ιούνιο και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή πολλών συνεργειών, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, ειδικά στη Ρόδο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του ποταμού της Ιαλισσού, ενώ εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στους πρόποδες της Φιλερίμου στην περιοχή προς την Παστίδα. Παράλληλα, ξεκίνησε ο καθαρισμός του ποταμού στην Κρεμαστή, με τις εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κ. Ευστρατίου υπενθύμησε ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των συγκεκριμένων σημείων έχει περάσει στην περιφέρεια από το 2019. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Ευστρατίου, και τα δύο drones που διαθέτει η περιφέρεια για περιβαλλοντικούς ελέγχους. Μέσω των πτήσεων επιτήρησης μπορούν να εντοπίζονται περιστατικά παράνομης απόρριψης μπαζών και άλλων υλικών σε ποτάμια, ρέματα και ευαίσθητες περιοχές. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας κατά τη συνάντησή του στο Περιφερειακό Μέγαρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Ο Περιφερειάρχης τόνισε παράλληλα ότι η Περιφέρεια παραμένει στο πλευρό των νησιών, υπογραμμίζοντας πως κανένα νησί μας δεν είναι μόνο του. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο κ. Νικητιάδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ζητώντας να αποσαφινιστεί αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτελούν προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου ή αποτυπώνουν το σχεδιασμό του Υπουργείου. Ο Γιώργος Νικητιάδης υποστήριξε στο Κόσμος ότι το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενού τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ζητάει δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα. Να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι, ωστόσο φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια, μπορεί όμως να αφήσει για αρκετές ημέρες ενοχλήματα, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Σε αποχή από τη συνεδρίαση της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιάς στις 25 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι δικηγόροι της Ρόδου, διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο διεξαγωγής των τηλεματικών δικών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επισημαίνει ότι οι δικηγόροι υποχρεώνονται να καταθέτουν έγγραφα και να έχουν πρόσβαση στις δικογραφίες μόνο στην κύρια έδρα του εφετείου στον Πειραιά, χωρίς υφάκελοι να διαβιβάζονται στη Ρόδο. Ως λύση προτείνεται ηλεκτρονική κατάθεση και άμεση ανάρτηση των εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of
4: Na
1: One.
4: Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier Toshiba.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία.

0: Πλώσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: ξεκινάμε χαλαρά. Πάμε λοιπόν. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασιλάρα μου, τι κάνεις,
1: Λεβέντη. Καλημέρα, Φλέβη.
0: Λοιπόν, κουφάθηκες πάλι από το πρωί, επικαιρότητα. Ζωή να έχουμε, υγεία να έχουμε, να παρακολουθούμε τους πάντες και τραχαγύρευε. Τα γνωστά εννοώ.
1: Να βλέπουμε, να ακούμε.
0: Πάμε, μπράβο, εδώ είμαστε. Τι ωραία που είναι η μουσική, ε. Καλά, μιλάμε, γράφει, ε.
1: Πολύ όμορφη.
0: Πολύ όμορφη. Λοιπόν, τι μου κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνουν οι ακροατές μας, ε.
1: Καλά.
0: Είναι ευχαριστημένοι, είναι χαρούμενοι από τα μηνύματα που παίρνεις, τι συμπέρασμα βγάζεις, για να δούμε. Βλέπω τώρα και κάποια παραπονάκια.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Ναι. Και κάτι το οποίο έχω προσέξει. Όσοι είστε στην τηλεόραση και βλέπετε εκεί στα γραφικά τα οποία επιμελείται ο κύριος Καλπακίδης, βλέπετε εκεί και σας λέει έναν αριθμό τηλεφώνου, ένα κινητό, και σας έχει δίπλα τα σήματα Viber και WhatsApp. Τι σημαίνει αυτό? Σας λέει στείλτε μήνυμα σε αυτά εδώ, σε αυτόν τον αριθμό. Και χτυπάνε το τηλέφωνο, αυτό το αριθμό, τον καλούν συνέχεια. Δεν είναι για να μιλήσετε αυτός ο αριθμός, είναι για να στείλετε μήνυμα. Και μου αρέσει πάρα πολύ το project αυτό το οποίο έχει κάνει ο σκηνοθέτης μας, στην τηλεόραση δηλαδή, ένας που παρακολουθεί. Παναγιώτη, έχεις βάλει πραγματικά δηλαδή γυαλιά στα αθηναϊκά μέσα. Το project το οποίο έχεις επιμεληθεί και οι ειδήσεις ειδικά, οι οποίες έρχονται με... Πόσες λέξεις είναι κάθε είδηση? 2, 4, 6, 7 λέξεις.
1: Έως 7 λέξεις.
0: Έως 7, 8 λέξεις.
1: Έως 7 λέξεις.
0: Να, κατάλαβα. Και βλέπεις, ας πούμε, να ορίστε, ακούω σύλληψη 45χρονου μετά από τροχαίο. Βλέπεις. Αν έχετε τηλεόραση, Σάμος 199 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη δομή Ζερβού. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μία φράση δεν χρειάζονται πολλά.
1: Είναι
0: και έχεις πληρή εικόνα. Ορίστε, από τη Σάμο πήγαμε στην Άξο, να πούμε.
1: Είναι ξεκούραστο στο να κατατονιστεί εύκολα και ο τηλεθεατής.
0: Νομίζω. Έχει. Εντάξει, Καλπακίδης είναι αυτός, να μην τα λέμε. Άρα το παίρνει πάνω το εντωμεταξύ αυτός και κοκορεύεται. Δεν πρέπει να του λέμε πολύ καλά λόγια.
1: Παναγιώτη.
0: Ναι. Ας έλειπε. Ναι. Ας έλειπε ο Τσαμπίκος από δίπλα σου που σου κάνει όλη τη δουλειά και θα δούμε τι θα έκανες, κύριε Καλπακίδη. Γεια σου, ρε Παναγιώταρα, γίγαντα. Λοιπόν, ρε παιδιά, δεν έχουν.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: έγινε.
0: Εντάξει.
1: Τι έγινε.
0: Σήμερα θα έχουμε έτσι ωραία πράγματα να κουβεντιάσουμε. Θα πάμε και για το θέμα του. Να δούμε πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, ρε παιδιά. Είναι αυτό το οποίο θα σώσει ζωές. Και αυτό το ακτινοθεραπευτικό, ρε Βασίλη. Αλήθεια στο λέω. Θα έπρεπε κανονικά να δοθεί το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος.
1: Σε αυτό εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός που μπορεί και να ενοχλείται όταν το λέει κανείς. Αλλά είναι δημιούργημα δικό του 100%. Μιλάμε, αυτό το πράγμα σώζει ζωές, δηλαδή είναι. Εκείνος, και το έβλεπα σε αυτό που σας έλεγα χθες στο φίλο μας.
1: Είναι και πάντα όλα.
0: Εσύ ξέρεις το όνομα του φίλου που μιλούσα χθες, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλυμνάκι είναι. Λοιπόν. Σου λέει τώρα, γιατί δεν πηγαίνουμε τώρα στην Αθήνα και, εδώ και εκεί.
1: Και χάρηκα με το φίλο.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα.
0: Και τώρα
1: πολύ.
0: Αυτό το οποίο κάνει τώρα ο Χατζημάρκος στη Ρόδο,
1: ό,τι καλύτερο.
0: Θα είναι το πιο σύγχρονο μηχάνημα που θα έχει η Ελλάδα. Δηλαδή, θα είναι καλύτερο και από τον Άγιο Σάββα και από το
1: Αρετέιο. Θα είναι τελευταία τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Αυτά κάθε λίγο και λιγάκι από ό,τι ξέρουμε
0: ανανεώνονται.
1: Οπότε θα είναι το τελευταίο που θα έρθει εκείνη
0: μοντέλο.
1: Την ώρα. Ναι. Εκείνη την περίοδο.
0: Και ξέρεις κάτι, δεν θα πηγαίνουν μόνο δωδεκανήσιοι. Μακάρι να μην πηγαίνει κανένας δωδεκανήσιος. Να μην χρειάζεται να αρρωστήσει κανείς, να μην το έχει κανείς ανάγκη. Γιατί όταν έχεις καρκίνο. Εντάξει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, αλλά. Θα έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα όταν ξέρουν ότι στη Ρόδο έχει τοποθετηθεί σύγχρονο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά εδώ τώρα με τις ακτινοβολίες, όσο πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο είναι, τόσο περισσότερο στοχεύει το πρόβλημα και δεν δημιουργεί, δεν έχει παράπλευρες απώλειες και ζημιές.
1: Και δυστυχώς ακούμε ότι στα ακτινοθεραπευτικά δεν μπορείς να βρεις και εύκολα σειρά, έτσι.
0: Σειρά για να πάρεις. Ναι.
1: Δυστυχώς. Ναι. Πάρα πολύ άνθρωποι.
0: Σαρώνουν. Λοιπόν, δυστυχώς. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Άκουγα πριν από λίγο το φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο τον υπεραγαπώ, έτσι, τον Νικητιάδη, σε αυτό να αναφέρομαι. Όταν εγώ τον είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ο Νικητιάδη. Εδώ, ειδικά στη Ρόδο, άκουγα Νικητιάδη και έβγαζαν καντήλες όλοι. Μην βλέπεις τώρα που όλοι τον εκλήφουνε. Γιατί τώρα εντάξει, τώρα τον έχουν ανάγκη, έδειξε τη δύναμή του κτλ. Αλλά τον άκουγα αυτά που έλεγε. Βρε Γιώργο μου τώρα, είναι δυνατόν να λες πράγματα, τέτοια πράγματα εσύ με το κύρος το οποίο έχεις και με το background τόσο χρόνο, να μου λες ότι έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας και δεν τρεπόμαστε? Υπάρχει καλύτερο σύστημα υγείας? Ποτέ υπήρξε στη χώρα μας από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα? Εντάξει, είναι ντροπή ρε παιδιά. Άκουγα τον Ανδρουλάκη στη Βουλή χθες. Τι ήταν αυτά που έλεγε? Καλά, δεν υπάρχει το στοιχειώδες τάκτ, η στοιχειώδης, εγώ δεν σου λέω ρε παιδί μου, πολιτική ευγένεια, ανθρώπινη ευγένεια δεν υπάρχει? Δηλαδή τον άκουγα, ας πούμε, να μιλάει τώρα για την ακρίβεια και να λένε ότι στα μέσα του μήνα, να πούμε, τελειώνουν οι μισθοί. Δηλαδή, γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο ρε παιδί μου? Πήγαινε στις 28 και στις 29 σε ένα σούπερ μάρκετ να δούμε. Είναι άδεια τα σούπερ μάρκετ ή είναι γεμάτα πλημμυρισμένα και τα καρότσια μέχρι πάνω? Είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα? Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι για χι λόγους δεν είναι υψηλής εισοδηματίες. Οι άνθρωποι έχουν ένα πενιχρό, ας πούμε, μισθό, μια πενιχρή σύνταξη και προσπαθούν να τα βολέψουν. Μπράβο, εδώ ποιος λέει όχι? Αλλά να το γενικεύετε και να λέτε όλη η κοινωνία είναι έτσι, είναι ντροπή με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε τα καγμώματά του. Το ότι τσιμπήσε μισή μονάδα, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Στο τελικό, τη σούμα θα δούμε. Θα έχουμε τον Ζαχαρία τον Ζούπη στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Και θα δείξουμε την έρευνα η οποία είναι φρέσκια, φρεσκότατη. Χθες την παρουσίασε στο Άξιον 24. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται, δεν, δηλαδή, έχει δίκιο τελικά ο πολίτης που τους γυρνάει την πλάτη. Έχουν στοχοποιήσει το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, μας τα έχουν κάνει τσουρέκια ρε φίλε, να πούμε με το Μητσοτάκη. Να τον κατηγορούν συνέχεια. Και ξέρεις τι γίνεται ρε Βασίλη, στο τέλος κερδίζει ο Μητσοτάκης. Όταν κάποιον τον κατηγορεί συνέχεια και τον κατηγορεί αδίκως και του χρεώνεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να του τα χρεώσεις, είναι λογικό μετά να κερδίζει αυτός ο άνθρωπος τη συμπάθεια του κόσμου. Και ο Μητσοτάκης έχει 7 χρόνια παρελθόν. Θυμηθείτε τι χώρα πήρε το 19 και τι χώρα έχει σήμερα και τι χώρα θα παραδώσει. Καταρχήν δεν είχε πάρει χώρα, χώρο είχε πάρει. Χώρο είχε πάρει ο Μητσοτάκης το 19. Ήταν η Ελλάδα κανονικό κράτος το 19. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Ένα μονάχα θα μπορούσε να τα συμπεριλάβει όλα. Το ότι χρέωσε ο προηγούμενος ο Τσίπρας όλη την περιουσία του κράτους στους δανειστές για 99 χρόνια. Το ότι είχαμε capital control, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Ούτε η Βόρεια Κορέα δεν είχε capital control, τρόπος του λέγει. Και είχε η Ελλάδα. Και σήμερα η Ελλάδα, να πούμε, είναι στην κορυφή, ας πούμε, των αγορών. Αξιολογικά βρίσκεται στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ. Μια χώρα σακατεμένη 10 χρόνια στα μνημόνια και έφτασε σήμερα να βρίσκεται σε αυτό εδώ το επίπεδο. Μέχρι και τον πρόεδρο του Eurogroup να είναι Έλληνας. Που ξανακούστηκαν μωρέ αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν λέω ότι η μικροοικονομία μας, αυτά είναι σε επίπεδο μακροοικονομικά έτσι. Η ανεργία έπεσε πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά στο θέμα της μικροοικονομίας, στο θέμα δηλαδή της τσέπης του κάθε πολίτη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κάτσε ρε Ανδρουλάκη να το δούμε το πρόβλημα αυτό από που προέρχεται. Μιλάς για ακρίβεια. Δεν τρέπεσαι να λες ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη? Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη όταν βλέπεις ότι όλες οι χώρες έχουν γονατίσει? Δείχναμε χθες τους πίνακες που βρίσκεται, ας πούμε, το καύσιμο, το πετρέλαιο, η βενζίνη στην Αγγλία της κάθε χώρας. Και είδαμε τελικά σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα. Ακριβή, πανάκριβη βενζίνη. Αλλά γιατί? Γιατί κρύβεις το γιατί, κύριε Ανδρουλάκη και κύριοι της αντιπολίτευσης? Και δεν λέτε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι προϊόν των σημερινών καταστάσεων? Γιατί κρύβετε και δεν λέτε την αλήθεια ότι η επίθεση, ο πόλεμος ο οποίος έγινε από πλευράς Ρωσίας προς την Ουκρανία, άρχισε να δημιουργεί το πρόβλημα? Γιατί ξεχνάτε ότι είχαμε 2 χρόνια πανδημία και ήταν όλα νεκρά? Τα πάντα νεκρά, τίποτα δεν λειτουργούσε. Μα δεν τρεπόμαστε? Γι' αυτό ο κόσμος σας γυρνάει την πλάτη. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται, Βασίλη? Όπως άνοιξε το δρόμο ο Ανδρουλάκης του Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας πολιτικά ήταν ένας τελειωμένος. Ορίστε, μας δείχνει τώρα η τηλεόραση που είναι το λίτρο στη Δανία 2,63, στην Ολλανδία 2,47, στη Γερμανία 2,33, στην Φιλανδία 2,30, στην Ελλάδα πάντα ο μέσος όρος είναι 2,09. Ο μέσος όρος όλης της Ευρώπης είναι 1,91. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη. Θα μπορούσε να ήταν πιο χαμηλή. Πότε? Αν καταργούσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν μου λέτε, ρε Τσίπρα, εσύ που τον θέργευσες το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου, γιατί σου το επέβαλαν οι δανειστές. Συμφωνούμε εδώ. Για να έχουν, να υπάρχουν χρήματα στάνταρ, σίγουρη πηγή, σου λέει ο άλλος, βενζίνη θα βάλει. Να έχω χρήματα, σου λέει, να πληρώσω το δάνειό μου, τα δάνεια τα οποία πήραμε. Ξέρετε ότι μόνο τόκους έχουμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πώς θα πληρωθούν, μωρέ, αυτά? Ωραία, τον καταργήσαμε το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Άσε που θα μας αρπάξουν από το σβέρκο, να πούμε, οι Ευρωπαίοι δανειστές, και θα μας αλλάξουν τα φώτα. Θα μας ξαναχώσουν πάλι στα μνημόνια, με τις περικοπές και με όλα αυτά. Τώρα δηλαδή που ανασένουμε σιγά σιγά, μυαλωμένα, έτσι βήμα βήμα, έρχεστε και προσπαθείτε να τα κάνετε όλα αληφή. Και καλά, ας πούμε, οι ακραίοι. Εσύ, βρε αδρουλάκι, επιτρέπετε να κρύβεις την αλήθεια από τον κόσμο? Δηλαδή, αν ήσουν σήμερα εσύ πρωθυπουργό, Νίκο, τι θα έκανες, για εξήγησέ μου. Τι θα έκανες? Θα καταργούσες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Να πεις το άλλο. Να πιάσω τους φίλους μου, τους κολλητούς μου, τους Βαρδινογιανέους και όλους αυτούς που έχουν τα δηληστήρια, και να τους πιέσω. Θυμάστε να πούμε πόσο φόρο τους έβαλε ο Μητσοτάκης? Το 99% των υπερβάλλοντα. Αυτά τα ξεχνάμε. Θα το έκανες εσύ, ρε Ανδρουλάκη, σε αυτούς οι οποίοι σε έχουν από πάνω και σε προωθούν όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα του γυρνάνε την πλάτη. Τώρα είδανε ότι δεν τραβάει το άλογο και ρίξανε όλο τους το βάρος. Πού? Στο Τσίπρα. Μπα, σου λέει, και τραβήξει κι αυτός. Και τώρα όλη αυτή εδώ η τοξικότητα ένα πράγμα έχει επιτύχει. Να έρχονται οι πολίτες, κάποιοι πολίτες, όχι όλοι οι πολίτες, να έρχονται κάποιοι πολίτες και να νοσταλγούν τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε και έρχεται τώρα Κουρδιστός, έτσι, ευθυτενής, όπως λέει και ο δήμαρχος της ΚΟ, και σου λέει, εδώ είμαι, θα σας αλλάξω τα φώτα. Αυτό τελικά γίνεται. Και θα δούμε τώρα το τέκνο της Χρυσής Αυγής, τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω ο Άριος Πάγος αν θα του επιτρέψει να κάνει δικό του κόμμα ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα όπου θα παρισφρήσει, θα χωθεί μέσα στην πολιτική ζωή, θα υπάρχει, γιατί δημοκρατία έχουμε. Φοβάται η δημοκρατία κανέναν? Όχι, βεβαίως. Και γιατί να φοβηθεί τον Κασιδιάρη? Και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τη δημοκρατία επικαλείται. Και θα τον έχουμε στη Βουλή. Αυτά είναι τα επιτεύγματά σας. Και τι θα κάνει ο Κασιδιάρης? Όλη την πασπερμία των μικρών κομμάτων, τα αντισυστημικά, θα τα διαλύσει όλα. Μπας και νομίζετε ότι θα πάρει αυτός από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τα πολύ μικρά κόμματα να τα πετάξει εκτός. Και ξέρετε, όσο υψηλότερο ποσοστό μικρών κομμάτων εκτός Βουλής έχουμε, τόσο χαμηλώνει και ο δείχτης, το πλαφόν, ξέρεις, της αυτοδυναμίας. Μπορεί μετά να κάνεις αυτοδυναμία και με 36%, για να μην σου πω και με λιγότερο, αν έχουμε μεγάλο ποσοστό, να πούμε, μικρών κομμάτων εκτός Βουλής, αδιάθετες έδρες. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό τελικά πετυχαίνεται. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Έχουμε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε σε καθημερινή βάση, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω τώρα να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι τοπικής υφής το θέμα. Διότι αυτό το οποίο σας έλεγα, το ακτινοθεραπευτικό, για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτή η περιφέρεια, λοιπόν, να εξηγηθούμε. Αυτή εδώ η περιφέρεια σήμερα του Χατζημάρκου έχει κάνει θαύματα σε όλα τα πεδία. Ουδείς μπορεί, μα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το έργο το οποίο έχει κάνει αυτή εδώ η περιφέρεια. Αλλά το συγκεκριμένο έργο που ακούει στο όνομα ακτινοθεραπευτικό, νομίζω πως είναι το έργο των έργων. Αν ήταν στο χέρι μου, και δεν το λέω έτσι για να αβαντάρω κανένα Χατζημάρκο, Χατζημάρκος δεν έχει ανάγκη, ούτε και εγώ έχω ανάγκη το Χατζημάρκο. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, εγώ το έργο αυτό το ακτινοθεραπευτικό, όπως δώσατε το όνομα Ανδρέας Παπαδρέου στο νοσοκομείο, έτσι θα έδινα στο ακτινοθεραπευτικό το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος. Είναι δημιούργημα δικό του, είναι παιδί του, και αυτό το έργο θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας ενοχλώ, δεν σας ενοχλώ, σκασίλα μου μεγάλη. Εγώ την αλήθεια θα την υποστηρίζω πάντα με στεντόρια φωνή και με πίστη. Όσο τουλάχιστον έχω τη δύναμη. Και νομίζω ότι ο Χατζημάρκος δεν είναι τυχαία ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων και τους εμπιστεύεται, αλλά πατάει ο ένας στον άλλο. Είναι χέρι-χέρι και γι' αυτό μπορούν. Και κάθε μέρα βλέπεις η περιφέρεια ανακοινώνει έργα, έργα, έργα, έργα. Αυτή ασταμάτητα. Και μιλάμε τώρα, 50 νησιά έχει η διοικητική του περιφέρεια. 50 νησιά. Διαρωτώ με πώς μπορεί και τα παίρνει βόλτα αυτά. Χαρούλα Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης. Τι κάνετε, κυρία Γιασιράνη? Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, κυρία Γιασιράνη?
2: Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σε όλη την περιφερειακή ομάδα, την ομάδα που διοικεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πρωτίστως τον Περιφερειάρχη. Μεγάλη, όχι υπερηφάνεια, μεγάλη χαρά θα το πω εγώ, γιατί το μεγαλειώδες αυτό έργο για την υγεία των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Και τι σημαίνει τροχιά υλοποίησης? Τέλος Ιουλίου ελήφθη η τελευταία απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού του ακτινοθεραπευτικού. Σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, όπου έχουν κατατεθεί ήδη οι υποβολές συμμετοχής από 4 εταιρείες και ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, κυρία Γιασιράνη?
2: Να σας πω κάτι, κυρία.
0: Ότι έχουμε 4.
2: Δεν είναι μια χαρά.
0: Μήπως πάμε
2: είναι
0: σε ενστάσεις, δηλαδή, και το καθυστερήσουν?
2: Εντάξει,
0: γιατί
2: ακούστε,
0: τις φοβόμαστε.
2: Όταν, ναι, και πάντα τις φοβόμαστε τις ενστάσεις, ακριβώς, αλλά είναι και ένα μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε
2: την νομοθεσία. Ακριβώς. Η νομοθεσία αυτό προβλέπει για τους διεθνείς διαγωνισμούς και με αυτή την νομοθεσία πάμε.
0: Αυτές οι 4 εταιρείες είναι ελληνικών συμφερόντων ή έχουμε και από το εξωτερικό?
2: Δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες. Δεν γνωρίζω τις εταιρείες, ωστόσο όμως είμαι καλά πληροφορημένη ότι οι εταιρείες είναι 4, ότι έχουν στείλει την πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο των διαγωνισμών στέλνονται η συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους, δηλαδή η πιστοποίησή τους ότι μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η αξιολόγηση των... Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν ποιοι είναι ικανοί να συμμετέχουν.
0: Α, έχουν τα κριτήρια, ναι.
2: Βεβαίως, ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις. Στο δεύτερο στάδιο θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και τότε θα φανεί ποιοι είναι εκείνοι που θα οδεύσουν προς το τέλος. Κατά. Και ποιος τελικά θα αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος για την υλοποίηση του κατασκευαστικού κομμάτιου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι δύο φάσεις, έχει δύο φάσεις αυτό το έργο.
0: Α, μετά πάμε στο τεχνολογικό, ε.
2: Ναι, μετά είναι ο εξοπλισμός. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, αν δεν με απατάει.
0: Πόσα τετραγωνικά, και δεν έχει μεγάλη αξία για μένα, εν πάση περιπτώσει.
2: 1500 τετραγωνικά περίπου.
0: 1500 τετραγωνικά, μάλιστα.
2: Και φυσικά θα γίνει με όλες τις προδιαγραφές, τις απαραίτητες προδιαγραφές, γιατί τα ακτινοθεραπευτικά, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, είναι χώροι υψηλής επικινδυνότητας, γιατί έχουν ακτινοβολία.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
2: Και θα έχουν προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί με αυτούς τους όρους και τους κανόνες που απαιτεί ένα τέτοιο κέντρο.
0: Εγώ πάντως, Βασίλη, να σου πω κάτι. Μεγαλύτερο βάρος δίνω αυτό που έλεγες προηγουμένως, όταν ξεκίνησα με την εκπομπή, στο κομμάτι των μηχανημάτων. Να είναι σύγχρονα τα μηχανήματα, έτσι, ούτως ώστε να είναι και αποτελεσματικά.
1: Το έχουμε ακούσει και από πλευράς περιφέρειας αυτό. Ακριβώς. Το πράγμα.
0: Το είπε ο Περιφερειάρχης. Κυρία Γιασιράνη, έχει αναθεωρηθεί κάτι ως προς αυτό, δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης στο κομμάτι των μηχανημάτων? Επιμένετε?
2: Είναι τελευταίας τεχνολογίας ο γραμμικός επιταχυντής που θα...
0: Γιατί ξέρω ότι αυτά έχουν κόστος υψηλό, γι' αυτό
2: το λέω. Υψηλό κόστος.
0: Μην κάνετε τσιγκουνιά εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Καθόλου. Αντιθέτως κιόλας, επειδή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Ξεκλείδωσε ο Χατζημάρκος και την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή.
2: Φυσικά.
0: Που ήταν ένα όνειρο απατηλό παλιά διαφόρων παραγόντων. Τη ξεκλείδωσε και αυτή ο Χατζημάρκος. Άρα αυτός ο Χατζημάρκος, σανίδα
2: λοιπόν,
0: ξύλο
2: και
0: που το θέλει.
2: Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι τελευταία γενιά. Και τεχνολογίας τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν μέσα στο ακτινοθεραπευτικό της ρόδου.
0: Αυτό έχει σημασία.
2: Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει άλλο τέτοιο μηχάνημα ή άλλος τέτοιος εξοπλισμός, στην για να είμαι πιο σαφής, στη χώρα από αυτόν που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό.
0: Και αυτό τώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση, δηλαδή αχρίαστα να είναι αυτά τα μηχανήματα, αλλά εντάξει.
2: Φυσικά.
0: Επειδή
2: φυσικά
0: ο καρκίνος θερίζει και πάει, και είναι σωτηρία τώρα αυτά εδώ τα μηχανήματα στους καρκινοπαθείς, όταν είναι σε πρόωρο στάδιο, τα προλαβαίνει,
2: ναι,
0: ακριβώς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: θα έρχονται από όλη την Ελλάδα ασθενείς εδώ στη Ρόδο.
2: Ακούστε, η πρόβλεψη του ακτινοθεραπευτικού είναι για να εξυπηρετεί τα Δωδεκάνησα και τα Πέριξ νησιά. Αυτό όμως δεν αποκλεί τη δυνατότητα ή την ευκαιρία για κάποιον ασθενή από άλλη περιοχή να έρθει στη Ρόδο και να κάνει ακτινοθεραπείες.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, θα υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τους συνοδούς των ασθενών όταν έρχονται ή έστω ήδη και ήδη ασθενείς, επειδή είναι μια διαδικασία που κρατάει ένα διάστημα.
2: Ήδη υπάρχει και λειτουργεί ξενώνος στο νοσοκομείο της Ρόδου. Για τους συνοδούς.
0: Πόσους ανθρώπους εκεί μπορούν να εξυπηρετήσουν,
2: Δεν θα μπω στην λογική να σας απαντήσω.
0: Έκανε καλή δουλειά ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου.
2: Αλλά ο Κάλιστος έκανε την ανακαίνιση του.
0: Ναι. Το εξοράισε, ναι.
2: Του
0: αν και διαπιστώσαμε και έτσι κάποια πράγματα λυπηρά. Δηλαδή, Βασίλη, έρχεσαι, μένεις εκεί δωρεάν για να παρακολουθείς τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο και κάνεις μετά μέσα το διαμέρισμα, την καρσονιέρα αυτή. Δηλαδή, πήγε η κάμερα μέσα και κατέγραψε. Ντροπή, κλέβανε και πράγματα. Κλέβανε τις τηλεοράσεις. Ντροπή, ρε παιδιά. Θα μου πεις όλοι, όχι, κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για συνεχίστε, κυρία Γιασυράνη.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνοδοί θα έχουν μια δυνατότητα να φιλοξενούνται στον, που θα έρχονται από νησιά, τέλος πάντων, στον ξενώνα που διαθέτει το νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Οπότε είναι κάτι σημαντικό είναι και αυτό εδώ.
2: Βεβαίως και είναι, γιατί ξέρετε πόσους νησιώτες εξυπηρετεί ο ξενώνας όταν γίνονται οι αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και τώρα λειτουργεί και τώρα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και ευχής έργο που υπάρχει.
0: Δεν μου λες, βρε Χαρούλα μου, εάν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 4 υποψήφιους για το έργο, για το κατασκευαστικό, εάν αυτοί τώρα εδώ αρχίσουν τις εστάσεις, πόσο πίσω μπορούν να μας πάνε?
2: Ακούστε, η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού έχει συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις και κανόνες.
0: Για πες μας, σε παρακαλώ. Στο περίπου, δεν θέλω να μου ακριβολογήσεις, στο περίπου να έχουμε μια εικόνα που εμείς οι αδαείς, ας πούμε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Δεν μπορεί να μας πάρει ένα χρόνο πίσω.
2: Μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο πίσω, αν υπάρξουν τέτοιες εμπλοκές.
0: Τέτοιες εμπλοκές.
2: Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσες εμπλοκές. Το εύχομαι δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε.
1: Και χωρίς αυτές τις εμπλοκές δηλαδή, πότε με το καλό θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι?
2: Το κατασκευαστικό κομμάτι, εάν υπογραφεί, αν δεν έχουμε ενστάσεις και αν δεν έχουμε, φαντάζομαι ότι
0: μέσα στο πρώτο
2: τρίμηνο του 27
0: του έτους. Δηλαδή πλησιάζει η ώρα πλέον, έρχεται και από εκεί και πίσω.
1: Και τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό, κυρία Γιασυράνη?
2: Δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει βάλει η τεχνική μας υπηρεσία ως χρόνο αποπεράτωσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κανένα
0: θα
2: πάρει
0: πολύ.
2: Πάρα πολύ χρόνο.
0: Κανένα 1,5 χρόνο, εγώ νομίζω θα είναι τελειωμένα τα πάντα.
2: Όλα τα έργα που έχουν γίνει από την περιφερειακή αρχή του Γιώργου Χατζημάρκου έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος εκτέλεσης του έργου.
0: Αυτό πού το αποδίδεται, κυρία Γιασυράνη, στο ότι τους πιέζει?
2: Δηλαδή. Στενό χρόνο, γιατί θέλουμε να τελειώνουν γρήγορα τα έργα.
1: Και κάποιοι έχουν τελειώσει και πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα.
0: Ακριβώς
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τα έργα που γινόντουσαν στο παρελθόν και κάναν και 3 και 4 χρόνια να αποπερατωθούν. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, τα έργα καθυστερούν. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς. Ωστόσο όμως, όταν είναι ένα προγραμματισμένο έργο χωρίς δυσκολίες, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να έχει ένα μακρό χρόνο αποπεράτωσης. Γι' αυτό και εμάς οι χρόνοι μας στα έργα είναι αυστηροί και κοντοί χρόνοι. σύντομη χρόνη.
0: Δεν μου λέτε μία ένσταση που μπορεί να εδράζεται συνήθως, ας πούμε, στο θέμα.
2: Μπορεί να εδράζεται είτε σε, απέναντι στην ίδια την προκήρυξη, είτε απέναντι στους συμμετέχοντες.
0: Α, στην προκήρυξη η οποία γίνεται από εσάς, που σημαίνει ότι αν εσείς
2: είστε
0: κάποιο λάθος, δηλαδή, όταν λέω εσάς.
2: Ναι, αλλά όλα αυτά να ξέρετε ότι περνάνε και, τεχνικούς ελέγχους, περνάνε και ελεκτικό συνέδριο.
0: Α, περνάνε και από ελεκτικά συνέδρια και τα λοιπά,
2: ναι, βέβαια.
0: Α, για να εγκριθούν τα ποσά, τα χρήματα.
2: Μα φυσικά. Δεν υπάρχει διαγωνισμός.
0: Όπα, γιατί τώρα μου άνοιξες τώρα την ώρα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ. Χθες μιλούσα με την φίλη μου τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε μία έρευνα σχετικά με μία σειρά από έργα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι θέμα για προσυζήτηση. Αυτό ουσιαστικά τώρα κατάλαβα, μάλιστα, για, περνάνε όλα από και εάν δηλαδή κάτι δεν το κάνετε καλό, μπλοκάρει, όπως αυτά τα οποία ανέφερε χθες η Ρένα.
2: Φυσικά.
0: Μπλοκάρει, το σταματάει, δεν προχωράει.
2: Φυσικά ο ελεκτικός.
0: Και μπορεί και να ακυρωθεί δηλαδή και το έργο, να χαθεί το έργο
2: μπορεί
0: δηλαδή.
2: Μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Και αν το κάνεις έτσι κατσαπλιάδικα με το έτσι θέλω και τα λοιπά, εκεί πας και φυλακή ή δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Δεν γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ακυρώνονται οι διαγωνισμοί με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται τώρα.
0: Το κατάλαβες τώρα, Βασίλη.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή υπάρχει έλεγχος που κοντρολαρισμένα τα πάντα σε κάθε βήμα.
2: Μα φυσικά. Μα αυτό, γιατί σας λέω και επαναλαμβάνω συνέχεια από την αρχή της κουβέντας μας.
0: Συγγνώμη, ρε Χαρούλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που είναι ξερόλες. Δεν τα ξέρω όλα. Προσπαθώ να μαθαίνω. Γυράσκω ή διδασκόμενος.
2: Σωστά.
0: Τι να κάνω τώρα.
2: Το δημόσιο λογιστικό έχει όρους και κανόνες, κύριε Λοΐζο και κύριε Χατζη Ιωάννου. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, περνάμε και όλους τους ελέγχους που επιβάλλει ένας διεθνής διαγωνισμός ή ένας οποιοσδήποτε άλλος διαγωνισμός.
0: Διαγωνισμός, το κατάλαβα. Λοιπόν, άντε, Παναγιά μαζί σας, εσείς να είστε πάντα χρήσιμοι στην κοινωνία και όταν είστε χρήσιμοι, η κοινωνία σας το ανταποδίδει. Σας ανταποδίδει αγάπη, σας ανταποδίδει εμπιστοσύνη δια της ψήφου. Φιλάκια, γεια σου, Χαρούλα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Καθαρά πράγματα.
0: Καθαρά πράγματα. Ρε, εσύ, Βασίλη, μιλάμε τώρα για έργο, θα είναι τώρα έργο. Και αν τώρα ρωτήσεις κανέναν της αντιπολίτευσης, αν ρωτήσεις τώρα κανένα, ρε παιδιά, αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ρε δεν τρέπεστε. Ρε δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια ψέματα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος τι νομίζετε ότι είναι οι πολίτες. Όλοι νομίζετε ότι τρώνε κουτόχορτο. Μπορεί να τρώει μια μερίδα. Την ταΐζετε αυτή τη μερίδα. Προς χάριν αυτής της μερίδας θα πρέπει να γελιοποιήσετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Να βασίζεστε μονίμως στο ψέμα και στην υπερβολή. Άκουγα χθες στη Βουλή μέσα τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς. Έλεος ρε παιδιά. Το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ποιο είναι. Το βλέπουμε. Και θα το δούμε, το βλέπουμε στην κάλπη. Εκεί φαίνεται πλέον μετά το αποτέλεσμα. Τι να κάνει ο πολίτης. Έχει απειβδίσει. Δεν αντέχει, ρε Νίκο Ανδρουλάκη, τα ψέματα. Εσύ τώρα τι. Έχεις γίνει ακολουθής στη σχολή του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη σχολή ακολουθείς. Του άναψε στα φώτα, του άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα και μας τον έφερε στο προσκήνιο. Τον άνθρωπο που είπαμε ότι πάει ανήκει στο παρελθόν. Και τελικά ήρθε για να σε καταβροχθήσει εσένα, ρε Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όσο και αν πέφτει ο Τσίπρας ή ανεβαίνει, δεν ξέρω πώς τι εκεί. Βλέπω τις συγκρίσεις, το βλέπω σε όλες τις έρευνες, τις συγκρίσεις οι οποίες γίνονται στα πρόσωπά σας εννοώ, έτσι. Και υπερέχει ο Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Μην βλέπετε την απόσταση μπροστά του Μητσοτάκη, αφήστε το Μητσοτάκη στην άκρη. Όλοι έχετε βαλτεί ότι ο κακός ο Μητσοτάκης καλή κουβέντα δεν υπάρχει περίπτωση. Με ψέματα, με υπερβολές, με χίλιες δυο ας πούμε ανακρίβειες. Χθες στη Βουλή ειδικά πραγματικά, ακούγοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπα δεν πάει. Δεν πάει. Στο θέμα ειδικά της υγείας, να μιλάει για κατάρρευση του συστήματος υγείας. Ντροπή ρε παιδιά. Είδατε τελικά προηγουμένως την είδηση που βγάλαμε για το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό λέγεται κατάρρευση ή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχω δει τις αξιολογήσεις που κάνουν οι ασθενείς όταν εξέρχονται του νοσοκομείου. Αχρίαστο να είναι το όποιο νοσοκομείο. Αλλά όποιος μπει μέσα στο νοσοκομείο φεύγοντας, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. και του λέει αξιολόγησε. Και σε ρωτάνε, ήσουν ικανοποιημένος με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Ξέρετε ότι πάνω από 70-75% με άριστα το 5 παίρνει η αξιολόγηση που κάνουν ήδη οι ασθενείς. Είναι πάνω από 4,5. Δεν είναι σχεδόν άριστα. Και έρχονται μετά τα λατάρια. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Ανδρουλάκη και μιλάνε για κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωραία, ξεγέλαζες κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αυτοί όμως που έχουν πάει στο νοσοκομείο και βγήκαν έξω, θα το πούνε στους άλλους που ξεγέλασες. Και μετά το ψέμα θα γυρίσει, το αποτέλεσμα του ψέματος θα γυρίσει, η οργή του κόσμου θα γυρίσει στο πρόσωπό σου, φίλε. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Πολλές φορές κατηγορούν τον Μητσοτάκη και του λένε ρε κούλη, δεν έχεις νεύρο, λέει, είσαι άνευρος. Έχεις κάνει, σου λέει, τόσο έργο, γιατί δεν το υποστηρίζεις με δύναμη όπως μιλάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Σου λέει, εγώ θα λέω αυτά που πρέπει να πω την αλήθεια και σε όποιον αρέσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την πρώτη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δημοσκόπηση από την Opinion Poll, από τον άνθρωπό μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε, καλή σας ημέρα.
3: Μια χαρά, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Να σε καλά. Βλέπω τώρα εδώ στην Άννα, η ταυτότητα της έρευνας. Για πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα της έρευνας και μετά να κάνουμε ένα πηδηματάκι να την τρέξουμε προς το τέλος που είναι η ουσία.
3: Ήταν σε 1000 δείγμα, εννοείται πανελλαδική. Έγιναν όλες τις σταθμίσεις και κοιτάξαμε να την πραγματοποιήσουμε με την ολοκλήρωση όλων των ομιλιών, ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα της ΔΕΘ.
0: Α, μπράβο. Και πάμε λοιπόν τώρα στο για μένα το αποτύπωμα. Να φαίνεται τώρα εδώ σε μία κάρτα που βλέπω στην τηλεόραση. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? Γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κυρίως οικονομικό πρόσημο. Σε αυτό αναφέρονται, στα οικονομικά και στα άλλα βεβαίως, αλλά υπερισχύουν τα οικονομικά. Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι οι πολίτες εμπιστεύονται ότι αυτά που είπε θα τα κάνει ο Μητσοτάκης, 31,5, κάτω από το μισό, στο 15 ο Τσίπρας, στο 10 ο Ανδρουλάκης, στο 4 κάποιος άλλος, τρεχαγύρευε, και στο 35 κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ζούπη.
3: Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δείχτης, γιατί από εδώ κατανοούμε καλύτερα αυτό που λέμε αξιοπιστία, δεν είναι? Δηλαδή ο άλλος, είτε ένας πολίτης, να έχει τα παραπονά του ή τις ενστάσεις του, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα και λέει, από ό,τι είπε ο καθένας, τέλος πάντων, και ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις, περίπου ένας στους τρεις λέει, αυτός ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πάω, δεν τον πάω. Αυτά που λέει τα κάνει. Εδώ, και μάλιστα είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι διπλό από τον δεύτερο, το κύριο Τσίπρα.
0: Δε 31,5 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας.
3: Ναι, είναι διπλάσιο, δεν είναι ένα
0: υπερδιπλάσιο.
3: Μια διαφορά. Υπερδιπλάσιο, μια μικρή διαφορά. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης
0: είναι
3: στο 10%. Σε αυτό βέβαια επιδρά, επειδή η επίδοση του Πασόκ, παρά ένα τσίμπημα που έχει δείξει, είναι χαμηλές, είναι τρίτο κόμμα. Λίγοι βλέπουν ότι και ό,τι και να υποσχεθεί ότι θα έχει νόημα, γιατί σου λέει δεν θα κυβερνήσει. Αυτή είναι η μοίρα.
0: Άρα, ναι.
3: Επηρεάζει και αυτό, ας πούμε.
0: Εσείς τώρα, κύριε Ζούπη, κάνετε και τη διαφορά από όλες τις άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων και βλέπουμε τελικά ότι βάλατε την κάρτα των καρτών. Είναι η παράσταση νίκης. Αυτή η κάρτα, κυρίες και κύριοι, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αυτή την ώρα η τηλεόραση δείχνει την παράσταση νίκης, όπου το 56,1% δηλώνει ο κόσμος ότι τις εκλογές τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όποιος κερδίζει τις εκλογές, κερδίζει για κάποιους πόντους, επιπλέον κάποια ποσοστά, από τον αέρα της νίκης. Και έρχεται πλέον σε δεύτερη θέση, στη δεύτερη σειρά, ο Ελλάς. Ο Έλλας, που δεν ξέρω, δεν πάει η γλώσσα μου τώρα. Έλλας. Ναι, ο Έλλας, ρε παιδιά. 9,5% ο Τσίπρας, 5% ο Ανδρουλάκης. Και από εκεί και πίσω αρχίζει το χάος. και μόλις ένα 15,7% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Έλατε, κύριε Ζούπη μου.
3: Καταρχάς έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή, είναι μία συν μία κάρτες οι οποίες είναι καθοριστικές πάντα, όχι συγκυρία τωρινή. Η παράσταση νίκης και η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Για τελικά κάποιος ψηφίζει και με γνώμονα ποιος θα κρατήσει το τιμόνι αύριο, δεν είναι.
0: Σωστό.
3: Στη παράσταση νίκης αυτό το 56%, 56,1% είναι συντριπτικό, είναι καταλυτικό, δεν χρειάζεται σχόλια. Και είναι, ας λάβουμε υπόψη ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι 31, δηλαδή σημαντικά τμήματα ψηφοφόρων όλων των κομμάτων πλην της, και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν τον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει. Αυτό είναι το κλίμα, αυτός είναι ο αέρας νίκης που λέμε.
0: Η εμπειρία σας τι λέει, ότι ο αέρας νίκης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ή αφαιρετικά?
3: Όχι, όχι, λειτουργεί
0: προσθετικά, έτσι,
3: ενισχυτικά, ενισχυτικά, και ειδικά στη τελική ευθεία.
0: Α,
3: ο νικητής πάντα παίρνει και ένα μπόνους εισαγωγικά από αυτό το κλίμα, ανάμεσα ιδιαίτερα σε αναποφάσεις ανθρώπους.
0: Εδώ τώρα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα 9,5% για το Τσίπρα, ενώ τα ποσοστά του είναι πάνω από 15. Όπως επίσης, ναι, 5% Ανδρουλάκης όταν έχει κάνει σημαία το πρώτο κόμμα, έτσι, ενώ τα ποσοστά του είναι πάλι διπλάσια, υπερδιπλάσια από ό,τι. Δηλαδή, εδώ κάτι δεν πάει καλά με τους άλλους. Κοίτα, αντίθετα, ο Μητσοτάκης, πάντα είναι αυτός που τραβάει το κάρο είναι το κόμμα. Δηλαδή τα ποσοστά του κόμματος Βασίλη είναι χαμηλότερα από ό,τι παίρνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, και τώρα ο αέρας νίκης είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Έτρεχα, φτάνει στο Θεό.
3: Τώρα εδώ έχετε δει. Καταρχάς, ας πούμε κάτι το οποίο είναι απλό. Όταν στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται 31 έναντι, ας πούμε, 16.
0: Αυτό μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας, 31 με 15,9 του Τσίπρα,
3: ναι,
0: και 12,1 του Πασόκ.
3: Ακριβώς. Όταν είναι αυτό, να πούμε καταρχάς μία απλή παραδοχή που είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αντίπαλο δέος τον Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ότι αφού δεν τα καταφέρουν οι άλλοι, έρχομαι εγώ να λύσω το πρόβλημα, ας πούμε, να ηγηθώ ενός ρεύματος, ναι, που θα μπορεί πιθανά να είναι και νικηφόρο. Με τη μέχρι τώρα πορεία του και τις επιδόσεις του δεν δείχνει. Γι' αυτό και στην παράσταση νίκης είναι 9,5%. Το δε Πασόκ με 12%, προσέξτε, στην εκτίμηση που είναι 12%. Πιστεύει θα βγει πρώτο το 5, δηλαδή λιγότερους και από τους μισούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ.
0: Και στην καταλληλότητα επίσης είναι πολύ λιγότερος ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, από αυτούς που θα ψηφίσουν. Είναι στο μισό.
3: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι, θα έλεγα, τις καλές έρευνες, γιατί την προηγούμενη το βρίσκαμε στο 5 περίπου.
0: Τώρα είναι κάπως ψήλο ανεβασμένος.
3: Ναι, στο 7.
0: Παρά τα αυτά είναι εντάξει, ναι, ναι.
3: Δηλαδή το θέμα της πρωθυπουργησιμότητας και της κυβερνησιμότητας υπάρχει. Είναι απλό. Εάν για την κυβέρνηση η μεγάλη πρόκληση

0: έχει δρόμο για την αυτοδυναμία, αλλά ας πούμε ότι αυτή ήταν η κάλπη αύριο την Κυριακή που ψηφίζαμε. Δεν, επειδή διαβάζω σενάρια και λέω μάλλον δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γράφω. Δεν υπάρχει σενάριο με κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία.
1: Άρα αυτά που λέγονται και ακούγονται είναι τραχαγύρευε, άλλα αντάλλον.
0: Ναι, ούτε καν...
1: Η κυβέρνηση ηττημένων δεν υπάρχει, δεν γίνεται με τίποτα.
0: Γιατί νομίζω, στο έχω ξαναπεί Κλεάνθη, υπάρχει το εξής. Είναι μαζί με αυτό, πέρα ότι είναι το πρώτο κόμμα και πέρα και από τη θέματα πολιτικής, ηθικής και συνεννόησης, δεν είναι. Στην Ελλάδα έχουμε και άλλη μία ιδιομορφία. Μαζί με το ΚΚΕ οι έδρες πάνε περίπου στο 150. Η δε ελπίδα, αν κατορθώσει τελικά
1: να μπει,
0: να κατέβει και να μπει στη Βουλή, πάλι εγώ δεν θέλω. Άρα δεν υπάρχει καν ενδεχόμενο κυβέρνηση τιμένων, πώς να το πω, πώς το βαφτίζω, γιατί δεν συμπληρώνουν 151.
1: Έχει,
0: η μοναδική περίπτωση συνεργασίας θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πήρε τη γνωστή απόφαση να δεσμευτεί πρόωρα ότι δεν θέλει συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μη λέγοντας με ποιος θα συζητήσει. Δεν.
1: Ενώ συνήθως το σωστό είναι να λες με ποιον θα συζητήσω, όχι με ποιον δεν θα συζητήσω.
0: Μα κοίταξε, να το πούμε απλά πέρα από βαθιές αναλύσεις. Ο πολίτης όταν ψηφίζει θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Είτε τον ικανοποιούν είτε όχι. Κύριε, αυτά εγώ θα κάνω, αυτά μπορώ.
1: Αξιολογήστε με.
0: Και αν δεν έχω αυτοδυναμία με αυτούς, δηλαδή ραντεβού στα τυφλά ο πολίτης.
1: Ό,τι πει ο πολίτης, ό,τι πει ο λαός εν ολίγης, είναι η πιο βατή απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Και όμως δεν το λένε, κάνουν το αντίθετο. Γι' αυτό βλέπουμε τελικώς αυτό το αποτέλεσμα.
0: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η θολή εικόνα, για παράδειγμα, και συνεχίζει να την έχει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, βλέπετε, το 5%.
1: Τώρα βέβαια βγαίνει ένας βουλευτής, βγαίνει ο άλλος. Δεν θέλω να σταθώ στο συγκεκριμένο, στον Μπάνα που είπε ναι, ας πούμε, να συγκυβερνήσουμε με το Τσίπρα. Γενικώς, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σύγχυση μέσα στο κόμμα, με αποτέλεσμα τι ποσοστό των ψηφοφόρων να θέλει το Μητσοτάκη και τι ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εννοώ να θέλει το Τσίπρα. Έχουμε εικόνα εδώ, κύριε Ζούπη, περίπου, στο περίπου.
0: Σε αναλύσεις δείχνει ότι υπάρχει ένα περίπου 20% που πολύ ή λίγο λιγότερο βλέπει από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, βλέπει προς Τσίπρα, και υπάρχει ένα 20% σταθερό το οποίο θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη συνθήκη.
1: 20% προς μια κατεύθυνση, 20% προς άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Πες μου και δύο λόγια, σε παρακαλώ, Ζαχαρία μου, για την εκτίμηση ψήφου διαχρονικά. Την βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι μας την δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας. Λίγο πολύ είναι μπετοναρισμένη εκεί στο 31, βλέπω.
0: Κοίταξε, είναι το 31. Δεν είναι, θα έλεγα, μικρή επίδοση. Γιατί υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχει στη μεταπολίτευση, να το πούμε απλά, κόμμα που να ολοκληρώνει δεύτερη θητεία και να έχει 31% και να προηγείται και 15 μονάδες του δεύτερου κόμματος. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Δεν το λέμε από υπερβολή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι. Είναι απλό.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτό, συν δείκτες που βλέπουμε ότι έχει αποθέματα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει αρκετά πιο ψηλά. Αυτό είναι πεποίθηση.
1: Όπα. Ένα λεπτάκι πάνω σε αυτό. Εσείς στις προηγούμενες εκλογές, τελευταίες εκλογές, ο Ζαχαρίας ο Ζούπης με την εταιρεία σου, την Opinion, είχατε δώσει στη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές 35-36, πόσο τη βγάζατε. Και ήσασταν αυτός που είχατε φτάσει πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. 36 νομίζω την έδινες, αν δεν κάνω...
0: Και 36 και 37, γιατί τις ξανακοίταξα.
1: Εν πάση περιπτώσει πέσατε έξω, τέσσερις μονάδες αδικήσατε τη Νέα Δημοκρατία. Αδικήσατε σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: το βάζω, ναι. Αυτή τη στιγμή με την ίδια λογική μπορεί να πει κάποιος το 31 μπορεί να εμφανιστεί σε εκλογές 35. Εδώ τώρα θέλω. Εδώ είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Κοίταξε, μπορεί να γιορτάζω του προφήτη Ζαχαρία και να έχω και αυτή την ιδιότητα.

0: Δεν μπορώ. Από άψη πολιτικής εκτίμησης θα έλεγα γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί συνήθως στις δημοσκοπήσεις δίνετε, βγάζετε μικρότερο ποσοστό? Δεν υπάρχει, χάνεται τον αέρα της νίκης, της κάλπης δηλαδή, όταν το πρώτο κόμμα, ας πούμε, κερδίζει στις τελευταίες ώρες?
0: Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν πρέπει να το πω γιατί δεν είχε δημοσιευθεί. Πάντα Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο πριν τις εκλογές, κάνουμε μια δικιά μας έρευνα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα.
1: Ναι.
0: Όσοι δημοσιογράφοι ξέρουν αυτό που κάνουμε, με πέραν τηλέφωνο το Σάββατο το βράδυ και λέω, έχει σηκωθεί ψηλό τσουνάμι θαλασσί, το οποίο δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει στο κάμπο. Λοιπόν, μάλιστα η Χριστίνα η Κοραή το είχε πει, λέει, το Ζούπι εμπιστεύομαι, γιατί το Σάββατο βράδυ μου είπε...
1: Τώρα που το λες στον αέρα, στο λέω και εγώ στον αέρα, ότι το Σάββατο βράδυ θα ξέρω το αποτέλεσμα της αυριανής ημέρας.
0: Λοιπόν, τι... να πούμε το εξής, που, για να δεις τι ρευστότητα μπορεί να υπάρχει. Φτάσαμε, είδαμε από τα exit poll ότι 15% των πολιτών αποφάσισαν Σάββατο Κυριακό.
1: Σαββατοκύριακο. 15% παιδιά είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα,
1: ναι,
0: να δεις,
1: ναι,
0: για να κρινόμαστε κι εμείς κάπως με επίοικια. Η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε το εξής το 23. Το 48% αυτών που κατέληξαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι Παρασκευή μπορεί να
1: δηλαδή η μισή περίπου.
0: Η μισή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
1: Πήρε μισή. Δηλαδή αυτό, αν ήταν αναποφάσιστο αυτό το κομμάτι που λέμε, το 50%, ενώ τώρα στην εκτίμηση ψήφου η αναλογικότητα που τη βγάζετε τη δίνει ένα 30%. Ενώ έτσι τώρα μας λέτε το 50% πήγε μπουπ. Αυτό μετράει, ήταν του αέρα της νίκης, της παράστασης νίκης που λέμε. Εκεί οφείλεται κυρίως. Πιθανόν, λέω τώρα εγώ.
0: Στην παράσταση νίκης, στα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα. Στη συμμετοχή σε μια σειρά από παράγοντες.
1: Και όταν έχουμε επαναληπτική διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, σε αυτή την περίπτωση τι λέει η εμπειρία σας? Το πρώτο κόμμα κερδίζει ακόμα περισσότερο?
0: Θα σας πω την εμπειρία την έχουμε ζήσει όλοι, του 12. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 πήγε στο 29.
1: Είχε πάρει 19 τότε με το Σαμαρά και ανέβηκε 10 μονάδες.
0: Είχε ανέβει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Η δεύτερη Κυριακή, κακά τα ψέματα, από το τρίτο κόμμα και κάτω θα δεχτούν ασφυκτικές πιέσεις υπέρ του πρώτου κυρίως, και βέβαια θα πάρει...
1: Και ειδικά όταν είναι μεγάλες οι διαφορές του πρώτου με τον δεύτερο, έτσι.
0: Βέβαια, μετράνε...
1: Αν είναι στήθος-στήθος, εκεί μπορεί να γίνει και η ανατροπή. Ή να πάρουν και οι δύο δύναμη και να συνθλίψουν όλα τα μικρά. Όταν όμως το πρώτο είναι, ξέρω εγώ, έτη φωτός μπροστά, έχει διπλάσια, ας πούμε, διαφορά από το δεύτερο...
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι... Τότε θα δεχθούν, μα γι' αυτό, ας πούμε.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει πώς? Είτε με μεταστροφή, είτε από απογοήτευση ψηφοφόρων που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να μην πάνε να ψηφίσουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουν αέρα στο πρώτο κόμμα. Και
0: γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σοφά κατά τη γνώμη,
1: έτσι,
0: από
1: σοφά
0: άποψη πολιτικής στρατηγικής,
1: μάλιστα,
0: λέει υπάρχει μία κάλπη. Γιατί αν στην πρώτη κάλπη λέμε, ας πάει ο καθένας να πει ένα μήνυμα, μπορεί να... και εγώ δεν ξέρω τι να γίνεται, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα, ωστόσο, αν μάζευες, Κλεάνθη, κάπου όλους τους δημοσκόπους πανελλαδικά, τους μάζευες στη Ρόδο και τους έλεγες, έχετε δεκάδες ερωτήματα, το καταλαβαίνω πώς θα πάει το πράγμα. Για ποιο βάζετε το χέρι σας στη φωτιά? Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν παίζει.
1: Άρα κάνουμε εκλογές για τους υπόλοιπους. Όχι για να δούμε το πρώτο, για να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία την αφορά πόσο ψηλά θα πάει και η αυτοδυναμία. Η πρωτιά έχει λήξει, έχει κλειδώσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο.
1: Και μία κουβέντα θέλω να μου πεις, γιατί έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας. Ναι. Και μία κουβέντα, η παρουσία Κασιδιάρη. Τι ανατροπές μπορεί να φέρει στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων, των αντισυστημικών κομμάτων, θα έλεγα συνολικά.
0: Λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω θα επιδράσει καταλυτικά.
1: Έστω.
0: Θυμίζω ότι οι Σπαρτίατες πήραν 4,5% από
1: με
0: το
1: ένα γεια που είπε από τη φυλακή από μέσα, έτσι. Πόσο δε μάλλον.
0: Ένα γεια από τη φυλακή. Νομίζω ότι... θα δούμε, γιατί είναι τι θα γίνει νομικά, τι απόφαση θα πάρει ο Άρεος Πάγος. Πάντως μην γελιόμαστε, μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει ένας πυρήνας που εγώ θεωρώ γύρω, εκεί γύρω στο 5% τουλάχιστον, ο οποίος είναι σκληρός πυρήνας και περίπου καλλιεργείται το κλίμα, αν μπει στα κατάλληλα site και ιστότοπους που έχουν, μπαίνω καμιά φορά και τρομάζω, ότι έγραφαν, τώρα δεν έχω δει μετά την αποφυλάκηση, αποφυλακίζεται ο αγωνιστής που έκλεισε φυλακή το σάπιο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επί συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, πώς... η Νέα Δημοκρατία τον έβαλε φυλακή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκφράζουν ένα επιθετικό ρεύμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η δικαιοσύνη την έβαλε, αλλά κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ήταν σαμαρά.
0: Η σημασία, η όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ότι δεν πήγε υπόθεση, αλλά όλες οι υποθέσεις μαζί, μια σειρά από υποθέσεις, συνέτειναν στο να αποφασιστεί από το δικαστήριο.
1: Τώρα να σου πω κάτι, Ζαχαρία μου.
0: Εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτός είναι και, πώς να το πούμε, μασίφ, τώρα όπως τον δείχνει τώρα η τηλεόραση. Είναι αυτός που είναι. Είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον αγαπάει αυτό το πέντε, μπορεί να δώσει και τη ζωή του για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Αν και εγώ νομίζω ότι όλα τα εμπόδια που του βάζουν ο Άριος Πάγος κτλ. Καλά του κάνουν, γιατί κερδίζει πόντους, δεν χάνει πόντους από αυτό το πράγμα. Φαίνεται στην κοινωνία ότι κάπου πάνε. Ότι τον αδικούνε. Γιατί να σου πω και κάτι. Δημοκρατία έχουμε. Γιατί η δημοκρατία φοβάται δηλαδή τον μαύρο φασισμό και δεν φοβάται τον κόκκινο φασισμό. Συγγνώμη δηλαδή τώρα που το λέω έτσι. Ομα, επειδή άκουγα χθες ένα βίντεο μου είχε στείλει ένας φίλος την ομιλία του Μακαρίτη, του Μίκη, του Θοδωράκη. Και λέω, για σταθείτε ρε παιδιά. Ότι το ένα, ότι το άλλο λοιπόν. Στην ίδια λογική. Γιατί δεν έχει να φοβηθεί η δημοκρατία μας από κανένα ναζιστικό κόμμα. Άλλωστε και στη Γερμανία υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Αυστρία παντού. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν. Νομίζω, Ζαχαρία μου, αν κάνω λάθος, διόρθωσε.
0: Η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή και τα βασικά στελέχη της φυλακίστηκαν όχι για τις...
1: Για εγκληματικές πράξεις, ενέργειες. Ναι, μπράβο. Εντάξει.
0: Ναι, είναι άλλο να βγαίνω εγώ και να λέω ναι, είμαι φασίστας.
1: Ναι, αλλά αυτό πήγε φυλακή, αποφυλακίστηκε. Τελείωσε. Πάει. Ναι. Τελείωσε.
0: Τώρα μπαίνει μια σειρά νομικά.
1: Τώρα εδώ. Και τελικά όσο το συζητάνε τόσο του κάνουν καλό, τόσο το διαφημίζουν στην ουσία και τόσο αρχίζει να το συμπαθεί και κόσμος που δεν το συμπαθούσε. Εγώ δηλαδή άκουγα ας πούμε Χασιδιάρης και δεν ήθελα καν να ακούω ας πούμε το... Και τώρα λέω ρε παιδιά μην τον αδικείτε, ότι δηλαδή καλύτερη είναι η άλλη, δεν κατάλαβα ρε παιδιά να πούμε όλη αυτή η αντισυστημική. Αν παρακολουθήσουμε Ζαχαρία μου αυτά τα οποία λέγονται καθημερινά, πράττονται, βλέπω την Κωνσταντοπούλου, τον τρόπο που συμπεριφέρεται με στη Βουλή. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Ο Κασιδιάρης μας μάρανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Γεια μας, γεια, γεια. Οπότε, Βασίλη, το αποτέλεσμα των εκλογών θα το μάθουμε με τον Ζαχαρία από το Σάββατο το βράδυ τώρα. Τώρα που το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν.
2: Τελειώσαμε, Κλεάνθη μου.
1: Τελειώσαμε.
2: Και η παιδεία πάνω απ' όλα. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Ευχές από όλους εμάς, για όλους εσάς. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια χαρά.
3: Κόσμος 938.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Και αμέτρα εξετάζουν οι άλλες χώρες. Σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, στο 7% προσανατολίζεται η Γερμανία. Μείωση του ειδικού φόρου κατά. Την ίδια ώρα απειλεί να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη ο Τραμπ στη σκιά των δηλώσεων της Φόντερ Λάιεν για σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη αμυνά της, διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αναστάτωση στη γυναική απτέρυγα και η τοποθέτηση της ΓΑΚΑ σε κοντινό κελί με τη Μουρτζούκου. Σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλού, ο γιατρός. Τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Μαζωνάκη και τι αναφέρει ο υπνοθεραπευτής που παραδέχθηκε πως έλαβε φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό την κρίσιμη ώρα. Παρακμιακό και άκρος αντικοινοβουλευτικό ντουέτο. Η Δουδονής Κωνσταντοπούλου είπε νωρίτερα στα παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μετά τη χθεσινή κόντρα στη Βουλή. Σε υψηλού τόνου η αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου στο σταθμό μας, χαρακτηρίζοντας πολιτικά ορθό τον τρόπο που στάθηκε το Πασόκ. Συμφωνήθηκαν αυξήσεις στα κόμι στρατών ταξί για τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης για δικαίωση, μιλά το ΣΑΤΑ. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο είναι τραυματισμένοι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί λύση με τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Δεσμεύτηκε στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Έρικα Πρεζεράκου μετά τις καταγγελίες στο σταθμό μας για παιδιά από τη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο τους στο Νέο Βούτζα. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με τρομερή ανατροπή 2-1 της Γιαγκελόνιας στο καυτό Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Όφη κάνει πρεμιέρα στη League Face του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 8 παρατέταρτο. Βελτιώνεται το καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Εξαίρεση η Κρήτη, όπου συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Με τη βοήθεια της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου, λοιπόν, θα δούμε ποια μέτρα προκρίνει η κυβέρνηση, ποιες παρεμβάσεις για να έρθει μια ηρεμία στην αγορά την ώρα που οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν, έτσι και βεβαίως στις αντλίες της βενζίνης. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, νομίζω είναι πυρετώδεις οι σκέψεις στην κυβέρνηση και τρέχουν πλέον διάφορα σενάρια προκειμένου να οριστικοποιήσουν το νέο πακέτο μέτρων στήριξης ενάντια στο ενεργειακό κόστος, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος και το ράλι, ειδικά στα καύσιμα, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με την αμόλυβδη να κινείται αυτή τη στιγμή στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο με την επιδότηση που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο, και το πετρέλαιο κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, το πράγμα το οποίο προκαλεί πληθωριστικό σπιράλ και σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας και τις τιμές, το μεταφορικό κόστος, το οποίο περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται, έγινε χθες μια διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον κύριο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κυρία Κουτιαρακάκη, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Ναι. Το κεντρικό μήνυμα που εστάλει ήταν ότι ήταν μια προπαρασκευαστική σύσκεψη, όπου αποτιμήθηκε η κατάσταση, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, έχουν τρέξει διάφορα σενάρια. Πάντοτε λαμβάνοντας τον κουμπαρά, ο οποίος υπάρχει, που προσδιορίζεται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Και από εκεί και πέρα, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται προς το τέλος του μήνα, το τέλος Σεπτεμβρίου. Αναλόγως με το πού θα βρίσκονται τα πράγματα, τι έχει πέσει πάνω στο τραπέζι.
6: Ναι.
7: Καταρχάς,
6: το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι έτσι μια καυτή πατάτα, διότι σε ένα μήνα από τώρα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης και αν υποθέσουμε ότι σήμερα άνοιγε, θα ήταν στο 1,97. Δηλαδή καμία σχέση με ό,τι ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο, γύρω στο 1,10, αν θυμάμαι
7: είναι
6: καλά.
7: Είναι πράγματι η καυτή πατάτα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη η φορά της τιμής σε σχέση με το αν άνοιγε σήμερα διάθεσή του. Όμως επειδή θα ανοίξει σε ένα μήνα και όχι σήμερα, θα περιμένουν μέχρι να δουν πού θα έχει κάτι μπήλια μέχρι τότε. Αυτό πάντως που εξετάζεται είναι να αλλάξει η ηλεκτρονική και να γίνει πιο γενναιόδωρο το επίδομα θέρμανσης με αλλαγή των ηλεκτρονικών κριτηρίων και με διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία άλλη σκέψη. Όσον αφορά την ίδια την τιμή, να υπάρχει ένα είδος επιδότηση στην αντλία, ένα σχήμα δηλαδή αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε τώρα για το δίζελ και την αμόλυβδη, πιθανότατα με το ίδιο σχήμα που βλέπουμε τώρα, δηλαδή με συνδρομή του κράτους και των δηληστήριων. Συζητήσεις με τα δηληστήρια έχουν ξεκινήσει, ακόμα απόφαση δεν έχει ληφθεί.
6: Λαρέλα, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας, για το θέμα αυτό.
8: Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό.
9: Θα είναι μέσα σε άκρες παρεμβάσεις όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
8: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην Αντλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβασης στην Αντλία. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
6: Τώρα λέει, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζουμε ότι αύριο είναι το κρούσιμο Eurogroup. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος είπε ότι εκεί θα τεθούν και πανευρωπαϊκά θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Τι προκρίνουν λοιπόν οι άλλες χώρες, τι είναι στο τραπέζι?
7: Στις άλλες χώρες εφαρμόζεται ένα μενού διαφορετικών λύσεων. Δεν έχουν μια ενιαία, θα έλεγα, αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί και αυτό συναρτάται, πάντοτε, και με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η κάθε μία. Στη Γερμανία, ας πούμε, χθες δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ότι προκρίνεται μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση εκεί που γίνεται άμεσα αισθητή στην Αντλία του πρατηρίου καυσίμων και θα είχε άμεση ισχύ, όπως είπε και ο κ. Μαρκόπουλος. Πριν από λίγο. Εδώ
6: στη Γερμανία, βέβαια, να πούμε και αυτό ότι στη Γερμανία ήδη η τιμή της βενζίνης πετάει προς τα 2,40. Έτσι, είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτό που εξετάζεται είναι μια γενναία μείωση του ΦΠΑ. Θα έχει μεγάλη απόδοση.
7: Είναι γενναία μείωση, την άλλη είναι 2,40 η τιμή στην Γερμανία, αλλά είναι και άλλο το κόστος στη Γερμανία και άλλο στη Γερμανία. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι και η σύγκρουση εντελώς δόκιμη. Ναι. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση της Κροατίας, η κυβέρνηση ενέκρινε μόλις την περασμένη εβδομάδα ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση σταθερών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας του φυσικού αερίου και τα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Εδώ έχουν μπει και οι επιχειρήσεις στο κάδρο. Η χώρα είχε ήδη προβεί νωρίτερα σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Που να πούμε εδώ είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο το αποκλείει στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν σχετικές πιέσεις. Το δήλωσε και ο κύριος Κερακάκης χθες στα παραπολιτικά που μίλησε. Ναι. Είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αντλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα και οι μειώσεις των ειδικών φόρων δεν αποτελούν ευρωπαϊκή γραμμή. Στην Ισπανία το κυβερνητικό πακέτο που ανακοινώθηκε είναι ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος στο 10%, μείωση της τιμής των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά το λίτρο, καθώς και ειδική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο για αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών. Αναλόγως έχει κινηθεί και η γειτονική Ρουμανία βάζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τριών καυσίμων, κάτι το οποίο να πούμε έχει κάνει και η Πολωνία, περιορισμούς εξαγωγές, αλλά και ανακοίνωσε πρόσφατα και πρόγραμμα 147 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει μέρος του κόστους των καυσίμων στον χώρο των οδικών μεταφορών. Έρη.
6: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λελένα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Έτσι, έχουμε μια έκρηξη στα καύσιμα. Στενάζουν και οι επαγγελματίες οδηγοί και όσοι βρίσκονται στο κομμάτι των μεταφορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνές τιμές της ενέργειας και μαζί τους αναβαίνει και ο λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Brent, να πούμε ότι παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα κινείται γύρω από τα 104 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αλλά παραμένοντας όμως αρκετά υψηλά που εξακολουθούν να δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στα καύσιμα. Να θυμίσουμε ότι μόλις προηγούμενη συνεδριάση το Brent είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αέριο είναι, όπως είπαμε, το φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, έφτασε στις προηγούμενες μέρες στα 84,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ σήμερα κινείται περίπου στα 77 με 78 ευρώ. Η υποχώρηση όμως δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αντίθετα, η μεταβλητότητα παραμένει πολύ ψηλή και οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας. Και εδώ, Έρη, βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Ναι. Η διεθνής άνοδο του πετρελαίου έχει ήδη περάσει την Αντλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά. το ντίζελ κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 14 λεπτά ευρώ το λίτρο. Όμως η πραγματική εικόνα αποκαλύπτεται όταν κοιτάξει κανείς έτσι τα νησιά. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή της ακρίβειας έτσι.
6: Περισσότερα από 5-6 τιμή... νησιά που κοιτούσα νωρίτερα έχουν τιμή πάνω από 2,50.
10: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, Έρη, στις 12 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε στη Σαντορίνη τιμή 2 ευρώ και 59 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι τέτοιες τιμές είχαμε να δούμε από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή από την προηγούμενη μεγάλη έξαρση των τιμών, όπου η μέση τιμή στις Κυκλάδες είχε φτάσει τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο.
6: Μάλιστα.
10: Τώρα, στα Δωδεκάνησα Έρη η μέση τιμή είναι περίπου στα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά κινούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στα Ιόνια νησιά. Μιλάμε δηλαδή για μια βενζίνη που πλέον δεν είναι απλώς ακριβή, γίνεται πλέον απαγορευτική για ένα μεγάλο κομμάτι των οδηγών.
6: Και σωστά αναφέρει στα νησιά, όπως επίσης είναι άξιο αναφορά σε το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, διότι οι θερμοκρασίες ήδη είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο κόσμος δεν έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά προσπαθεί να προμηθευτεί ξύλα και είναι λίγοι εκείνοι που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν η τιμή έναρξης είναι απαγορευτική, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
11: Και 2,80 υπάρχει στο νησί, στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80, γιατί η αλόνηση είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Αμοργός επιβαρύνονται πάρα πολύ.
12: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20, πια.
11: 2,20. Εδώ είναι το 2,20, πλέον έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, να μην συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αν θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά, όμως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα
12: 107,
11: έχει, πάρει 10, έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο. Ανωδική είναι η πορεία του. Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα. Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
6: Το κόστος των καυσίμων είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε και με τα πόδια στη δουλειά τους. Αυτό λένε στον Αντένα.
13: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
14: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
15: Όλα ανεβαίνουνε και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
16: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
17: Ενώ παλιότερα
16: 150.
18: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
19: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
20: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Την ώρα που η κυρία Φόντερ Λάιν έδινε μια ομιλία σημαντική και μάλιστα μίλησε για τη σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες ώρες μετά, μία ακόμη κυρία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, κάνει και αυτή μία δήλωση που έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθεί πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς είπε η κυρία Μέτσολα στο Euronews πριν από λίγο.
21: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, λοιπόν, άνοιξε κι άλλο το παράθυρο για αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψε χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μια νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά υπό την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Είπε ότι θα μπορούσε αυτή η ιδιότητα, αυτό το καθεστώς, να επεκταθεί και σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολουθώντας ουσιαστικά τον δρόμο του Καναδά, να επιλέξουν δηλαδή την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Δίνοντας κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα μπορούσε να λειτουργεί αυτή η ιδιότητα, πώς είναι δηλαδή το συνδεδεμένο μέλος, είπε ότι είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο η διαδικασία. Ουσιαστικά όμως έδωσε το μήνυμα ότι θα αφορά σε βαθύτερες εμπορικές σχέσεις, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, ιδίως και με την ενεργειακή κρίση, την οποία βέβαια βιώνουμε, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και σε κοινωνικούς κανονισμούς, σε κοινούς μάλλον συγγνώμη κανονισμούς, σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τις ομονοούσες, τις ομόφρονες χώρες. Mm-hmm. Είναι όρος που έχουμε δει πολλές φορές και στο ΝΑΤΟ, οι like-minded countries, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προστασία των ανηλίκων και σε κάποια άλλα κοινωνικά και όχι μόνο πλαίσια. Όπως είπε η Ρομπέρτα Μέτζολα, σε καιρούς αβεβαιότητας οι φίλοι έχουν σημασία. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω, Έρη, το οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να ανοίγει εντός εισαγωγικών βηματισμό, αρχίζει να απλώνει τη δίκτυα και να απλώνει ουσιαστικά την, να ανοίγει μάλλον την προσέγγιση της και σε άλλες χώρες στο δυτικό μπλοκ, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον απόϊχο της χθεσινής πολύ σημαντικής, όπως είπες, αναφοράς της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορές οι οποίες, να πούμε, Έρη, εξόργησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Γιατί μπορεί να χειροκροτήθηκε η Φόντερ Λάιεν μέσα στο Στρασβούργο, αλλά ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε έντονες αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.
21: Ακριβώς, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είτε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές, είπε χαρακτηριστικά ότι την πρόταση Φόντερ Λάιεν τη βρίσκει γελία. Ενώ απείλησε ότι θα μπορούσε να διακόψει ακόμα και εντελώς το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση, νομίζω, κάτι τέτοιο. Έρη, είχαμε και τις αναφορές επιμέρους για την Ισπανία, μεταξύ άλλων, θυμίζουμε, και σύνοδο του ΝΑΤΟ νωρίτερα το καλοκαίρι στην Άγκυρα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος, βέβαια, πάρα πολύ συχνά έχει αναφερθεί πολύ υποτιμητικά στον Καναδά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία, αναφερόμενος πολύ συχνά υποτιμητικά στον Μαρκ Κάρνεϊ και τον προκάτοχό του στην Τριντό, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ κυβερνήτες πολιτείας και, και όχι πρωθυπουργός, βέβαια, όπως είναι το αξίωμά του. Οπότε, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε βέβαια να πούμε και την πολύ σημαντική κίνηση εν ώψη της ανακοίνωσης Φόντερ Λάιεν, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε γραφείο στην Οτάβα, άνοιξε γραφείο στον Καναδά, κάτι το οποίο δείχνει ότι ίσως και day by day εντός εισαγωγικών, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας και της επαφής του Ευρωπαϊκού με το Καναδικό Κοινοβούλιο, υπάρχει πλέον ένας άμεσος διάβλος που μπορεί να διευκολύνει κάτι τέτοιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στα δικά μας, διότι ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ασχολήθηκε δηλαδή περισσότερο με την Ελλάδα παρά ότι με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ βρισκόταν εκεί, είπε λοιπόν για το θέμα της ερωτικοποίησης των νησιών, είπε ότι απειλείται η Άγκυρα. Είχαμε όμως άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μας την πει τώρα η κυρία Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
17: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιλέγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την παλιά συνταγή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών που έχουν κατά την Άγκυρα αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς αποτελεί απειλή για εμάς. Και αυτό πρέπει να σου πω, Έρη, γιατί πέρασε στα ψηλά.
0: Ναι.
17: Το είπε ενώ οι Τούρκοι κομάντος απειλούν ξεκάθαρα την Ελλάδα, διότι πρέπει να σου πω ότι ήδη από χθες χιλιάδες Τούρκοι κομάντος αναπτύχθηκαν απέναντι από τη Σάμμο. Πρόκειται για την 51η ταξιαρχία καταδρομών.
0: Πολύ σημαντικό.
17: Όπως μαθαίνουμε, με την καταστάθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Σοκέ, αριθμεί 2.500 άμερες και μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην νοτιοανατολική Τουρκία με στόχο κυρίως τους Κούρδους του ΠΚΚ που χαρακτηρίζουν τρομοκράτες οι Τούρκοι. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι προκαλούν και εγκαθιστούν Τούρκους κομμάντος απέναντι από τη Σάμμο, παραπονιούνται και λένε ότι απειλούν οι Έλληνες τους Τούρκους επειδή εμείς εξοπλίζουμε αμυντικά, το τονίζουμε αυτό, τα νησιά μας. Επόμενο ήταν να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο εμπειρότατος εκπρόσωπος, ο κύριος Γιανακούλιας, ο οποίος είπε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, δηλαδή το Κάζλ Μπέλ. Ακόμα πιο προκλητικός από τον Φιντάν ήταν ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που θυμάστε είπε με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο και ότι δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως ή μέσω προκλητικών ενεργειών. Μέσα σε όλα να τονίσουμε ότι το παράλογο της τουρκικής ρητορικής και της επιχειρηματολογίας περί απειλής επειδή εξοπλίζουν αμυντικά τα νησιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ. Τι λέει? Ότι όταν υπάρχει ευθεία απειλή κατά μιας
0: χώρας,
17: έχει το απόλυτο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Είναι ανθύπαρκτο και εγγενές σε κάθε χώρα.
0: Σωστά. Σωστά. Τώρα τον ερχόμενο μήνα έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
17: Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως πρώτη είπαμε από τη συχνότητα των παραπολιτικών, αναμένεται για το πρώτο δεκαήμερο, να το πω απλά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όχι στις 3 Οκτωβρίου, όχι το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά την πρώτη εβδομάδα που έπεται του πρώτου Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, τι γίνεται? Είναι καθόλου έτοιμη και στην Πρεσβεία και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Εθνοτυπία για την άφηξή του, όμως δεν έχουν ακόμα ημερομηνία. Δεν τους έχει δώσει ο κύριος Ρούμπιο ημερομηνία, διότι πρέπει να δει πώς εξελίσσεται το πρόγραμμά του, το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο αυτόν τον καιρό, διότι θυμίζω ότι οδεύουν και προς τις ενδιάμεσες εκλογές οι Αμερικανοί του Νοεμβρίου. Όμως θέλει να έρθει και θέλει να έρθει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το στρατηγικό διάλειμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχει μια αναστάτωση στις γυναικείες φυλακές και υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την κράτηση των δύο αυτών γιατρών. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Άννα Εμεϊ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Να υπενθυμίσουμε πως οι δύο κρατούμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Ιδιαίτερα φορτισμένο ωστόσο είναι το κλίμα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί θα κρατηθεί η Ιωάννα Γάκα και αυτό γιατί αρκετές κρατούμενες είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και έτρεφαν ιδιαίτερη αδυναμία στο πρόσωπό του. Ορισμένες τον είχαν συναντήσει στη συναυλία που είχε δώσει ο τραγουδιστής στο σοφρονιστικό κατάστημα το 2023, ενώ κάποιες τον γνωρίζουν και από την Νίκαια. Ναι. Τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μου. Και να πούμε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί η Ιωάννα Γάκα στο κελί όπου κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.
0: Ναι.
1: Γιατί το συγκεκριμένο κελί πρόκειται να αδειάσει, γιατί εκείνη θα μεταφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες στις φυλακές Ελαιώνα.
0: Μάλιστα. Ισχύει ότι ο γιατρός και αυτός βρίσκεται σε μια ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού, δηλαδή σε μια πτέρυγα έτσι με μεγαλύτερη προστασία.
1: Και οι δύο θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά,
0: ναι,
1: μακριά από το γενικό πληθυσμό των φυλακών. Και εκείνος ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα και εκεί κρατούνται και αστυνομικοί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση που έλαβε χώρα στο Άργος για μια θανατηφόρα καταδίωξη, να υπενθυμίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε και οι δύο θα.
0: Με το 20χρονο το παλικάρι τότε στο
1: Άργος. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την. Μαζί στην ίδια πτέρυγα δηλαδή.
1: Mm-hmm,
0: με εκείνους.
1: Ναι.
0: Τώρα φυσικά έχουμε και την υπόθεση του υπνοθεραπευτή, η Άννα. Δηλαδή ο υπνοθεραπευτής που δέχθηκε τη φωτογραφία που mm-hmm. του έστειλε η γιατρός, η κατηγορούμενη, η προφυλακιστήσα. Παραδέχεται ότι του εστάλει.
1: Το παραδέχεται. Ναι. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκη, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά κατέθεσε.
0: Mm-hmm.
1: Κλείθηκε να καταθέσει. Και θα δούμε.
0: Και θα δώσει και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, ο κ. Γλυκούδης. Αναφέρθηκε στους κατηγορούμενους και στους μάρτυρες της υπόθεσης, την υπάλληλο που βρισκόταν στο ιατρείο, και είπε ότι επιμένουν στην αρχική τους τοποθέτηση, στο αρχικό τους αφήγημα.
2: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.
0: Παραδέχθηκε ο κύριος Κομπανός, ο υπνοθεραπευτής, ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία την κρίσιμη ώρα. Για να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
22: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία Γράση?
4: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
23: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
4: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
22: Έλα, Άννα.
23: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
22: Λοιπόν.
4: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη
22: ωραία
4: θέση.
22: Σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα, ωραία.
4: Ναι, ναι, ναι.
22: Τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσει?
4: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
0: Τώρα, τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρώτο και κύριο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πρώτη στιγμή έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία δηλώνει ότι θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην προανάκριση, την κύρια ανάκριση και την συνολική διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Ναι.
24: Θα δηλώσει παρουσία πολιτικής αγωγής και φυσικά διαψεύδει το γεγονός ότι έχει δώσει άδεια για αυτά τα μηχανήματα. Οι κατηγορούμενοι έχουν πει οι δύο γιατροί, έχουν πει στην κατάθεσή τους, στην απολογία τους, ότι έχουν δηλώσει τα μηχανήματα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
0: ναι,
24: και ότι έχουν σχετική άδεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι έχουν σχετική άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και μάλιστα υπάρχει μία καταγραφή ημερομηνιών όπου βρίσκουν το μηχάνημα οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τους ζητούν να το αποσύρουν και την επόμενη φορά που πάνε να διαπιστώσουν αν έχει αποσυρθεί το μηχάνημα, βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μάλιστα, είπε σε συνέντευξή του ότι μας κλειδώσαν απ' έξω, από πού να μπούμε, από την καμινάδα?
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη στο Σταρ.
25: Δεν μπορώ. Όλη μέρα την ώρα είμαι ειδικά από το παιδί.
26: Θέλω να μου πείτε μόνο αν αισθάνεστε έτσι μια μικρή δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
25: Βέβαια, δικαιώθηκε. Ο θάνατος του παιδιού μου θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει τέτοιες περιπτώσεις, να τις ψάχνει καλά.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι και παραμένει ψηλά στην ατζέντα και του κυβερνητικού επιτελείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΕΛΠΕ, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το ενεργειακό κόστος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
27: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να μιλήσει στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Και περισσότερα για αυτό ακριβώς που είπες, αναμένει να ακούσουμε σήμερα, δηλαδή, για τι περιθώρια υπάρχουν, τι σκέψεις κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός για στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το ενεργειακό αρμαγεδόνα που προειδοποιούν πολλοί διεθνείς αναλυτές και ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε. Απόγευμα λοιπόν 6 ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη. Χθες μίλησε στο ΣΕΛΠΕ, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Είχε πολιτικές αναφορές. Είπε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους και να θεωρούμε απριόρι τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Και η δύναμη της προσαρμοστικότητας και ταχύτητας είναι απολύτως κρίσιμη, είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αναφερόταν και στους υπουργούς, στους βουλευτές, του γενικότερα μηνύματα, αυτά τα οποία έστειλε από εκεί πέρα. Είπε ότι είναι προτεραιότητά μας η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μίλησε για την πολιτική, όπως στην Αερεμπόρου είπε, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Και είπε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κράτος είπε δεν πρέπει να λειτουργήσει ως αντιπάλους των επιχειρήσεων, αλλά ως αρρωγός της ανάπτυξης. Περισσότερα τώρα σχετικά, είπαμε, με τις εφεδρίες που έχει η κυβέρνηση, με το σχέδιο και τις απαρατές σκέψεις που γίνονται, όπως αυτή που έγινε χθες, ναι, το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακούσουμε το απόγευμα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο World News.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΛΠ.
3: Μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά.
0: Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως και εμφανίζουν το Πασόκ ως τρίτο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του σήμερα είπε ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες, επιμένει ο πρόεδρος του Πασόκ στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο οποίος, όπως είπε, περνάει αποκλειστικά μόνο αν το δικό του κόμμα, το Πασόκ δηλαδή, είναι πρώτο. Σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Sky, χαρακτήρισε προϋπόθεση για να υπάρχει πολιτική αλλαγή την δική του πρωτιά. Εκτίμησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη θα βρει τρόπο να κάνει κυβέρνηση. Κάτι όμως που τον ίδιο και το κόμμα του σε καμία περίπτωση δεν τον αφορά, και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και από την συνέντευξη, από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος Πασόκ, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο από την συνεδριακή απόφαση. Θεωρεί ο πρόεδρος Πασόκ έρημο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ως στόχο την επανάληψη των όσων έκανε το 2023, ότι δεν έχει πια κάτι άλλο να προσθέσει ή να προσφέρει, και ότι αυτό που επιδιώκει συνεχώς είναι να συγκρίνεται με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάτι τέτοιο είναι που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε από εκεί και πέρα διεξοδικά και στις δικές του προτάσεις, ιδίως σε αυτές που αφορούν τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, στη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων, και έτσι περιέγραψε αναλυτικά και πώς το είναι το κοστολόγιο των προτάσεων του Πασόκ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στον Sky.
7: Το θέμα της ακυβερνησίας, της έλλειψης σταθερότητας, είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαίρια μας. Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρώτο λόγο να είναι στην επόμενη κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε ρόλο. Αν έχει ειδικά πάνω από 25%, πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία. Πάμε στο επόμενο σενάριο. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο το Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο λαός θα ψηφίσει τη μέρα των εκλογών. Εμείς ζητάμε την πρώτη εντολή για να κάνουμε κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με το ποιους, με αυτούς που θα επιλέξει ο λαός.
0: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου εκεί συζητείται και έγινε ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά βεβαίως πρωταγωνίστησε η κόντρα των πολιτικών αρχικών ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Ερήθα, από τη Βουλή. Η πρώτη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη το φθινόπωρο έλαβε χώρα εχθές. Υπήρξε ένα σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς με φόντο και τις εκλογές της Άνοιξης του 27. Ενώ η κόντρα αυτή είχε και ισχυρό αποτύπωμα στους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιθυμούν να δουν μεγάλες αλλαγές στη δομή του κράτους. Ο Πρωθυπουργός έβαλε με έμφαση στο τραπέζι το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια, με βάση το οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πίσω από το αυτοεκλογικό παραβάν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον κατηγορεί ότι επενδύει στο φόβο και τον Πρωθυπουργό να το απαντά ότι επιλέγει το δρόμο της εθνικά επικίνδυνης ανευθυνότητας. Ως προς την ψηφοφορία τώρα, οι προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία διατάξεις έλαβαν από 158 σε 161 ψήφους, με αποτέλεσμα καμία από αυτές να μην καταφέρει να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, ώστε στην επόμενη Βουλή να μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία 151 ψήφους. Το Πασόκ, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, έτσι και τώρα δήλωσε παρόν, στα άρθρα που θεωρεί εκείνο ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
0: Μάλιστα.
8: Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος των ανεξάρτητων βουλευτών καταψήφισαν, ενώ απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Αλμάς, ο Γιάννης Κόντης, αλλά και ο Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη ψηφοφορία.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς συνέβη, διότι δεν ήταν η μοναδική κόντρα τελικά αυτή.
9: Στη μία όχθη, ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, την άλλη μία ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δικιά σας, κύριε Ανδρουλάκη, στη λογική του πάρε κόσμο, υπήρξε βέβαια και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένα, όχι όπως εσείς. Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
0: Έλα Γιάννη, υπήρξε και άλλη μία κόντρα λοιπόν ανάμεσα στην κυρία...
8: Ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδονή, ναι, και στον Γιώργο Φλωρίδη. Όπως είπαμε και χθες έρι, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η τελική ουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποχωρήσει από την αίθουσα, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην αίθουσα για να πει τις αρλούμπες του, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δουδονής, με τον τελευταίο να τα απαντάδες που κατάντησε στο κόμμα σου. Mm. Την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, Ζήκος Αντοπούλου, η οποία ζητούσε μετεπιτάσεις από τον κύριο Φλωρίδη να βρεθεί εκτός της αίθουσας.
0: Και βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
10: Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό σαφώς. Γιατί ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ, κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ήταν σήκω και φύγει από εδώ, ρε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει το Φλωρίδη. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ανάμεσα σε εκείνο το Πασό και το σημερινό. Ότι στην αναθεώρηση του 98-2007, γενικός εισηγητής από την πλευρά του Πασό ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
0: Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, υπάρχει πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Για να την ακούσουμε.
11: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για το θέμα του συντάγματος. Γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό καθόλου. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, Γιάννη, στη Βουλή σήμερα συζητείται και η υπόθεση της άρσης ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
8: Ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Να πούμε στους ακροατές μας ότι και οι δύο ζήτησαν αναβολή της σημερινής συζήτησης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής Ηλίας έστειλε υπόνημα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ προσθέτει ότι δεν είχε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών του ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Από την πλευρά της επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε αναβολή της διοίκησης άρση ασυλίας της, επειδή θα βρίσκεται ως συνήγορος υπεράσπιση στη δίκη Βαλιράκη, Ωστόσο, πριν από λίγο εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να τοποθετηθεί τόσο για την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου όσο και για τη δική της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγές έρχονται σε συγκεκριμένα κόμιστρα στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στα ταξί το επόμενο διάστημα. Στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Να επισημάνουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η βασική ταρίφα, μονή δηλαδή και διπλή χρέωση, παραμένει αμετάβλητη σε όλη την επικράτεια, όπως επίσης και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ αναδιαδρομή. Για παράδειγμα, έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι,
12: έχουμε αύξηση 10 ευρώ στο Ελευθέρως Βενιζέλος, σταθερή χρέωση δηλαδή για τη διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και του αεροδρομίου. Αυξάνεται κατά 10 ευρώ. Στη μονή ταρίφα
0: και διαμορφώνεται
12: στα 50 από τα 40 που το είχαμε νωρίτερα. Και στη διπλή ταρίφα δηλαδή τη νυχτερινή, στα 65 ευρώ από τα 55. Ανάλογη προσαρμογή βέβαια καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την αύξηση να ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιαδρομή. Δηλαδή στη μονή ταρίφα θα έχουμε από τα 25 ευρώ μέχρι τώρα στα 28 και από τα 35 στη διπλή ταρίφα την νυχτερινή δηλαδή στα 38. Και αυτές οι νέες τιμές έρχονται ως απάντηση στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών του κλάδου. Δηλαδή στη μονή ταρίφα θα έχουμε από τα 25 ευρώ μέχρι τώρα στα 28 και από τα 35 στη διπλή ταρίφα την νυχτερινή δηλαδή στα 38. Και αυτές οι νέες τιμές έρχονται ως απάντηση στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματιών του κλάδου, ναι, μέχρι την άνοδο άλλωστε και στις τιμές των καυσίμων.
0: Και νομίζω ότι ήταν και ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ και
12: αίτημα,
0: χαιρετίζουν την απόφαση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Τώρα κλιμακώνει την πίεση στους μεγαλοφυλέτες η ΑΔΕ, καθώς η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει περιορισμένη. Συνολικά, πολύ λίγα ακίνητα έχουν μπει στη λίστα των πληστηριασμών έως το τέλος του 2026, με τα πρώτα να βγαίνουν ήδη στο ηλεκτρονικό σφυρί. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια, και πάλι.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μπορεί η αγορά να ζητάει ρυθμίσεις και μάλιστα 120 δόσεις, όμως το ενδιαφέρον για τις 72 είναι εξαιρετικά χαμηλό, με τους οφειλέτες να έχουν γυρίσει την πλάτη. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, καθώς η ρύθμιση αφορά θεωρητικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φυλέτες, ωστόσο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις μερικές χιλιάδες. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται τρόποι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στη ρύθμιση πριν εκπνεύσει η προθεσμία και δεν αποκλείται μάλιστα ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων να εξεταστούν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Τώρα, βασικό εμπόδιο είναι τα νεότερα χρέη, καθώς για να ενταχθούν οι παλιές οφειλές σε 72 δόσεις θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Δηλαδή τα νεότερα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Και όσο το ενδιαφέρον, Έρη, για τις 72 δόσεις παραμένει χαμηλό, η ΑΔΕ προχωρά παράλληλα στην ενεργοποίηση των άλλων όπλων που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνει την πίεση με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, διευρύνοντας τη λίστα των ακινήτων που θα βγουν σε πληστηριασμό έως το τέλος του έτους. Συνολικά, Έρη, 56 ακίνητα μεγαλοφυλετών βρίσκονται στο στόχαστρο, με το ηλεκτρονικό σφυρί να χτυπά από σήμερα για τα πρώτα 7, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Μύκονο. Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Τα ξημερώματα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Έχασαν τη ζωή τους 3 παλικάρια, 3 παιδιά. 2 ακόμη νοσηλεύονται. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κύριε και πάλι. Τραγικό συνέβη ένα τροχαίο στην οδό Ποσειδών, τηλεοφόρο Ποσειδώνος, στη συμβολή με την Καλυψούς. Ένα αυτοκίνητο που επέβαιναν 5 παιδιά ηλικίας από 18 έως 26 ετών έχασε τον έλεγχο, ο οδηγός έπεσε πάνω στο κυκλίδωμα, 2 νεκροί επί τόπου ακαριαία, ο ένας νεκρός ακόμα όταν μπήκε σφεσμένος στο χειρουργείο του Ασκληπίου της Βούλας, μήπως τον σώσουν οι γιατροί, έκανε διπλή ανακοπή και πέθανε. Και αυτή τη στιγμή 2 18χρονα παιδιά, επιβάτες, νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, ο ένας διασωληνωμένος με βαρκές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ναι, σε κρίσιμη κατάσταση, και ο άλλος πολύ πιο ελαφρά με ορθοπαιδικά χτυπήματα.
24: τραύματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα του σοβαρού αυτοτροχαίου που έγινε στη Λιφάδα.
6: Γύρω στις 2 η ώρα περίπου ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου γιατί είχε φύγει, είχε γίνει αποκόλληση από το αυτοκίνητο. Και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά και από ό,τι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν τα στενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική, έκανε απεγκλώβηση στους υπόλοιπους που ήταν μέσα και γινόταν ένας πανικός και ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη για να βλέπεις τέτοια πράγματα.
0: Παρολίγων τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, ένα 45χρονο άνδρα συνελήφθη από την αστυνομία έχοντα πάνω του περίστροφο και φυσίγγια, βρισκόταν έξω από το σπίτι τη συζύγου

0: Ενώ στην προστινή θήκη εντοπίστηκαν ακόμη 11 φυσίγγια. Συνολικά δηλαδή 17 φυσίγγια είχε μαζί του και ένα περίστροφο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια γυναικοκτονία ακόμα.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Και... ο άντρας οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης μιας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Θα είχαμε μια γυναικοκτονία ακόμη, όπως όλα δείχνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στο νομό Αττικής, παρακαλώ, όχι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σχολεία τους. Μιλάμε για μαθητές που φοιτούν στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα και στη Ραφίνα, που πρέπει να φτάσουν στο σχολείο τους που βρίσκεται στο Νέο Βουτζά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το πει τώρα η Κατερίνα Πλατή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι αυτή η καταγγελία βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Ξενάκη και του κυρίου Σκούρη. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα για να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι έχει υποθεί και θα πούμε εμείς το όλο το ρεπορτάζ.
3: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα. Ώρα κρυθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Ναι. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν τα δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται. Δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
4: Τι αποστάσεις?
3: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, Μάτι και Ραφίνα,
4: ναι,
3: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τις διαπραγματεύσεις.
4: Και τι έγινε?
3: Τίποτα. Ό,τι και φέτος.
1: Έλα, Κατερίνα μου.
2: Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, μιλάμε για το Δήμο Μαραθώνα, μιλάμε για την Ανατολική Αττική. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, δεν μιλάμε για μια περιοχή άγωνη.
1: Ναι.
2: Αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους από την Ένωση Γονέων, ουσιαστικά λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως επισημαίνουν, δεν μιλάμε για τα άγωνα δρομολόγια. Υπάρχουν τα άγωνα δρομολόγια γιατί λόγω της μορφολογίας της χώρας μας. Εδώ πέρα λέει, είχαν βρεθεί ανάδοχος. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δρομές οι οποίες έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η ίδια η διαδικασία, καθώς έχει περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει υπογραφή της σύμβασης και έχει κατατεθεί και εγγυητικές επιστολές.
1: Απλά λένε ότι επειδή αυτό το κονδύλι βγαίνει ακριβώς από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι τα χρήματα είναι λιγότερα της αποζημίωσης, άρα δεν υπάρχει και λόγος επί της ουσίας να δίνω περισσότερα λεφτά. Έρχονται λοιπόν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και τι λένε? Δεν μας συμφέρει η διαδρομή. Τι γίνεται? Φτάνουμε λοιπόν 17 του Σεπτέμβρη, τα παιδιά να μην έχουν τρόπο να φτάσουν.
2: Θέλω να σου πω λιγάκι ότι οι γονείς υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανών προβλημάτων από 10 Αυγούστου.
1: Έτσι.
2: Γιατί είχε καταταθεί η δήλωση του αναδόχου, βλέπανε το πρόβλημα, ενώ η εταιρεία στις 20 Αυγούστου υπογράφηκε η σύμβαση από την περιφέρεια, συνένεσε στην αντικατάσταση των βασικών εφεδρικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα το πρωί, ακούσαμε την κυρία Μπρεζεράκου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και το πρωί σε εσένα, η οποία υποστήριξε ότι από πλευρά τη η περιφέρεια δεσμεύτηκε μάλλον για την κάλυψη των δρομολογίων.
1: Ότι θα κάνει ένα νέο διαγωνισμό, ναι, την Παρασκευή.
2: Και μάλιστα
1: δηλαδή
2: ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί μια έκτακτη διάσκεψη στην Ανατολική Αττική, εκφράζοντας έτσι την αισιοδοξία της ότι τα δρομολόγια θα καλυφθούν.
1: Και πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν είναι λίγα τα
2: σχολεία.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν, πολύ σωστά το θέτεις.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν, δηλαδή γνώριζαν ότι θα υπάρχει το πρόβλημα. Ο μήνας έχει 17, αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο αυτό είναι χωρητικότητας 190 παιδιών. Έτσι.
2: Κύριε Μπρεζεράκου, μάλιστα υποστήριξε ότι ξέρουν, ότι γνωρίζανε ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική είναι μεγάλη της έκταση. Ναι. Δεν φαντάζομαι όμως ότι μεγάλωσε φέτος, γιατί θυμάμαι εγώ ότι και πέρσι,
1: ναι,
2: κάναμε αυτή ακριβώς την κουβέντα και είχα μιλήσει και εγώ με την κυρία Μπρεζεράκου και μίλησε για, για τις διαδικασίες για να ενταχθούν ακόμα 100 εταιρείες στο Μητρό.
1: Ναι.
2: Ναι, σωστό,
1: λίγο πιο γρήγορα.
2: Λίγο πιο γρήγορα για να γίνει.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά ξαναλέω. Ναι. Τα σχολεία ξεκίνησαν.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν και το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς λένε πρώτον, εγώ άντε να πάω το παιδί μου, να μην πάω στη δουλειά μου, να καθυστερήσω.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ όμως

0: να παίρνω και τα παιδιά των άλλων. Έτσι, είναι και θέμα ευθύνης. Δεν μπορεί ένας παππούς ηλικιωμένος να μεταφέρει το εγγόνι του, αλλά να μεταφέρει και άλλα παιδιά, ξένα παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που
1: το ανοίγουν. Πρόβλημα επίσης να πούμε στην Ανατολική Αττική, και αυτό που υποστηρίζουν οι Ένωση Γονέων, είναι ότι εδώ το θέμα δεν είναι μόνο η απόσταση, δεν είναι μόνο 3, 4, 5 χιλιόμετρα. Γιατί έχουμε κάνει και αυτή την κουβέντα, θυμάσαι που λέγανε οι παλιοί, εγώ προχώραγα βουνά για να πάω σχολείο. Είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν είναι εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή πρέπει
0: Μπορεί
1: να διασκήσει τηλεοφόρο μαραθώνος. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση, κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, αλλά αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, ας κάνουν μια υπομονή 3 μέρες, λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Πέρυσι ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξη περισσότερο ποτέ, γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια. Έχει τον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Αν γίνουν διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει η δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή, μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει: είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου, και ζητάει να βγει ένα γονικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την Γεία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια, ώστε τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
3: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
10: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
11: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό τεχνικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσσεράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεσή του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλεια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία. Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω όσο θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
14: Η ντόκτορ της Χονολούλου μας έχει τρελάνει. Στη Χονολούλου, στη Χονολούλου. Εκεί είχα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
18: Κυριολεκτικά.
14: Λοιπόν, και είχαμε μία αγωνία που επήγαινε αυτή η φωτογραφία με τον κοιμισμένο. Δεν ξέρω αν του είχαν κάνει.
18: Είναι κοιμισμένος εκεί, είναι στον άλλο κόσμο που θα πας όμως.
14: Δεν ξέρω. Και λέγαμε τόσες μέρες που πάει αυτή η φωτογραφία. Και γκάλα, γκάλα, γκάλα, γκάλα της Παρασκευής.
18: Γιατί
14: γκάλα,
18: πολλοί νόμιζαν ότι την έστειλε ή στον άντρα της ή στο ChatGPT. Αλλά την έστειλε, λέει,
14: στον υπνοτιστή. Πά στον υπνοτιστή της Τζένιφερ Άνιστον που έρχεται ουκουνουκού.
18: Α, μπορεί, δεν ξέρω.
14: Παιδιά, τώρα ψάχνουν και τον υπνοτιστή. Παιδιά, τα πλοκάμια της ιστορίας αυτή τώρα πιάνουν τον ιατρικό σύλλογο, τον κύριο Πατούλη. Θα ράψω τούλη για τον Πατούλη. Να του πω.
18: Καλά κάνουμε, για ποιο διαφημίζανε, καλέ.
14: Για ποιο λόγο, κύριε Πατούλη μου, ενώ σου είχαν γίνει καταγγελίες, δεν έδειξε την ανάλογη.
18: Μέριμνα, παύλα ευαισθησία, παύλα ερευνητική διάθεση.
14: Ακριβώς.
18: Να το πω έτσι.
14: Και γενικώς, πάντως αυτή η κυριούλα, η Dr. Hawaii,
18: ναι.
14: Hawaii 5-0,
18: ναι.
14: Είναι λίγο άλλα ντάλα.
18: Καλέ, γράφτηκε ότι πρώτον, είπε αχ πεινάω, μπορώ να παραγγείλω κάτι στα κρατητήρια.
14: Ναι.
18: Να σου φέρουμε τη ζαπόνικα.
14: Ναι, ή Μποενόμπου.
18: Ναι, μετά είπε δεν μπορώ, δεν μπορώ, θέλω να...
14: Ζεσταίνομαι, θέλω να πάω μια βόλτα.
18: Να περπατήσω λέει λιγάκι, αλλού. Μετά λέει λιποθύμησε και τη φέρα και...
14: Όχι, κάτσε, όταν είπε θέλω να πάω μια βόλτα, ναι. Λένε κυρία μου, έχετε επίγνωση τι έχει συμβεί. Θέλετε να σας ανοίξουμε, λέει, να δείτε την τηλεόραση, να δείτε τι γίνεται με τον κόσμο, γιατί θα φάτε γιαούρτια και ντομάτες.
18: Ναι.
14: Άσε που κρατήσει, άρα δεν μπορείς να κάνεις βόλτα χίας.
18: Ναι. Και είπε,
14: μετά είπε θέλω να κάνω ένα ντουσάκι. Μυρίζει μασκάρι,
18: ναι.
14: Μου θέλω να κάνω ένα ντουσάκι, ένα μπιντεδάκι, ένα επιλέιντι στα πόδια μου, γιατί δεν μπορεί να κάνω μανικιούρ με πεντικιούρ μιζαμπλή, γιατί δεν μπορώ τόσες μέρες άπλητη. Και
18: και μετά λιποθύμησε, έπαθε ένα πράγμα, ένα τέτοιο, λιποθύμησε, ήρθε το ΕΚΑΒ, ήρθαν οι διασώστες, πήγαν να την βοηθήσουν. Εκείνη έκανε,
14: βάλε μια ανωτελεία, γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
18: Έχουμε τον Γιάννη Πολίτη, κοινοβουλευτικό συντάκτη.
14: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα εδώ από τη Βουλή. Προλίγο ολοκληρώθηκε και η ομιλία του αρχηγού της αυτοματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη για την συνταγματική αναθεώρηση. Λίγο νωρίτερα είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκη Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινώντας την τοποθέτησή του ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε τα πειρά του εναντίον της αντιπολίτευσης για τη στάση που κρατάει στην συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και προσωπικά εναντίον του Πασόκ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως τα δύο αυτά κόμματα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ πρόσθεσε πως έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τόσο για το άρθρο 86 που είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όσο και για το ότι η κυβέρνηση, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επενδύει στο φόβο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
14: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Γάκα.
18: Λοιπόν, και ήρθαν, λέει, οι διασώστες και πήγαν να τη βοηθήσουν και εκείνη μετά έκανε ένα δεν θέλω. Μετά διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι ράδιο αρμίλα, ότι πέρασε ένα αστυνομικό απορρίβευση κατά λάθος τη κουίτη και κρατή. Και έκανε. Έτσι τώρα.
14: Μυρίζαν ονειμία.
18: Ο άλλος είπε ότι άμα είναι να προφυλακιστώ, θα κάνω απεργία πείνας.
14: Έκανε και
18: γενικότερα δήλωση. Παιδιά και οι δύο, να σου πω κάτι. Αυτοί είναι τόσο καλά διασυνδεμένοι, έχουν τόσες διασυνδέσεις, έχουν τόσες άγρες κλπ. Που πίστευαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Ότι είναι δηλαδή.
14: Υπάρχει,
18: δεν μπορεί να αγγίξει κανείς.
14: Αμετροπρέπεια. Είχαν χάσει.
18: Αμετροπρέπεια.
14: Είχαν χάσει το μέτρο. Τελείως όμως.
18: Ναι.
14: Τελείως δηλαδή. Είναι αλλού.
18: Και εξακολουθούν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Να μην το πιστεύουν, δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ βρέθηκε ότι υπάρχει κι άλλο ιατρείο.
14: Έλα!
18: Άλλο ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχει, λέει, κι άλλο ιατρείο.
14: Αυτό το ιατρείο ήταν αντιπροσωπεία μηχανημάτων.
18: Δεν
14: ήταν. Είχε λέει και ταμπελίτσα γυναικολόγος και μετά το ξυλώσανε.
18: Τα ξυλώσανε, λέει, τις ταμπελίτσες, λέει, και όλα. Και, κοίτα, και τα ονόματα από τα κουδούνια. Και μετά είδαν, λέει, ανθρώπους οι οποίοι μετέφεραν πράγματα σαν να γινόταν μετακόμιση.
14: Λοιπόν, μου είπε μια φίλη, δεν ξέρω, παιδιά, εάν ισχύει, ότι πήγανε κάποιοι ασθενείς χθες για να δείτε πόσο βαρεμένοι είμαστε και χτυπούσαν τα κουδούνια του ιατρείου και έλεγαν εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού, καταφέραμε να κλείσουμε ραντεβού 3 μήνες μετά.
18: Και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω, από το εξωτερικό, λέει, από το εξωτερικό ήταν αυτό.
14: Μα είναι δυνατό.
18: Αν είναι από το εξωτερικό δεν ξέρανε την επικαιρότητα οι άνθρωποι.
14: Δεν διαβάσει ελληνικά μίντια.
18: Όχι, μάλλον όχι. Και τι είπαν εκεί, καταρχήν, ποιο κουδούνι χτύπησε, αφού δεν είναι σφραγισμένο εκεί ο χώρο και τα πάντα.
14: Δεν ξέρω,
18: δεν είδανε ταινίε, κάτι, αστυνομία, κάτι, δεν είδανε.
14: Τα έχω χάσει. Παιδιά, τα έχω χάσει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σύριαλ. Δεν είναι να παίρνει popcorn, να βάζει τα κανάλια και να μαθαίνει τη συνέχεια. Θέλω να δω τον υπνοτιστή. Πώ συνδέεται, παιδιά, ο υπνοτιστή σε όλο αυτό.
18: Και εγώ θα ήθελα να ξέρω αν η φωτογραφία που στάλθηκε στον υπνοτιστή ήταν με τον Μαζανάκη, ο οποίος απλά έκανε τη θεραπεία και δεν είχε γίνει ακόμα το κακό, ή αν ήταν, ή αν είχε γίνει ήδη.
14: Δηλαδή τι το έστειλε στον υπνοτιστή να του πει ξυπνατό.
18: Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
14: Μιλάμε για βαθιές ιατρικές γνώσεις.
18: Και βγαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι είχαν επισκεφτεί το γιατρό. Το γιατρό, τέλος πάντων, είχαν επισκεφτεί αυτό το κέντρο, να το πω έτσι, και τους είχαν πει περίεργα πράγματα. Και οι μερικοί έφυγαν τρέχοντας.
14: Αχ, υπέγραφε, λέει, και ως γιατρός σαμουράι. Λοιπόν, Radio Pop. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr με τα κουστούμάκια του, με τα Patek Philippe ρολόγια του, με τις τρομερές καταθέσεις του που η ΑΔΕ έχει μπει και τις ψάχνει, και βλέπω σύντομα να τους έχουν και για οικονομικό έγκλημα, γιατί λέγεται ότι χωρίς αποδείξεις.
18: Εννοείται. Είχε πέσει πολύ.
14: Είχε πέσει πολύ.
18: Μα αυτό
14: σκόντο.
18: Αυτό δεν είναι υπόθεση. Πολλοί οι οποίοι πήγαν εκεί και έφυγαν, αλλά έκαναν μια επίσκεψη, ή κάποιοι άλλοι που πήραν βιταμίνες και πλήρωσαν τις βιταμίνες 500 ευρώ και τους προτάθηκαν μετά θεραπείες, είπαν ότι για την επίσκεψη αυτή των 500 ευρώ και των 300 δεν πήρανε καμία απόδειξη.
14: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Αντρουλάτσιας. Τι έκανε ο Αντρουλάκης?
18: Ο Αντρουλάκης τον βλέπω, παιδιά, στη Βουλή και δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά, θα το κρίνω εμφανισιακά. Και βλέπω το μαλλί είναι πιο ωραία φτιαγμένο. Πρέπει να έχει, μήπως έχει κάνει καμιά αυτή άσπρη. Έχει ασπρίσει ωραία, έχει γκριζάρει ωραία. Έχει χάσει κιλά. Πιο ωραία τριμαρισμένο το μουσάκι. Είναι, όπως λέγανε στις ελληνικές ταινίες, βουτυρένιος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Έχει μια φράπα, μια φρεσκαδούρα. Είναι πιο ωραίος από ποτέ. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι πιο ωραίος από ποτέ.
14: Σαν σημερινή... έτοιμος από ποτέ.
18: Ναι, στη σημερινή
14: βερσιόν της
18: εκεί στη Βουλή. Παλεύει και αυτός, τι να κάνει, παλεύει να ανέβει,
14: παλεύει
18: στη δεύτερη θέση, γιατί έχει πιέσει την τρίτη. Κοπαγγέται.
14: Στην τρίτη
18: είναι, στις δημοσκοπήσεις.
14: Άστα να πάνε.
18: Άστα. Και δεν θα συνεργαστούν και δεν ξέρω με τι θα συνεργαστούν και δεν θέλω να συνεργαστούν.
14: Καλά, να σου πω, έτσι λένε.
18: Όταν
14: έτσι
18: φτάσει, παιδιά, η ώρα τσικαρέκλα. Θα αγκαλιαστείτε όλοι και θα δείτε κάτι συνεργασίες που να τις περιμένουμε.
14: Λοιπόν, τι έγινε στις φυλακές? Είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.
18: Στις γυναικείες φυλακές, και λέγεται, έτσι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, ότι υπάρχει μια φήμη εκεί που λένε ότι καλύτερα να μην στείλετε την κυρία Γάκα στις γυναικείες φυλακές.
14: Πού να πάει, στις αντρικές θα περάσει καλύτερα.
18: Τι να θεπώ, τι να θεπώ.
14: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, πάμε να πούμε και τίποτα άλλο, εξωτερικές ειδήσεις.
14: Πάμε εξωτερικές ειδήσεις.
18: Βγήκε, βρε, η μάνα του Έλον Μάσκ. Μάνα, μητέρα,
14: μαμά. Μασκαρού.
18: Η Μασκαρού.
14: Η Μασκαρού είναι μοντέλο, έτσι.
18: Πολύ ωραία γυναίκα, παιδιά.
14: Ωραίο μοντέλο.
18: 78 ετών, θεάρα.
14: Ναι, πολύ, η οποία πουλάει πολύ το γιο της, έτσι. Ναι. Είναι η μαμά του Έλον Μάσκ και λοιπά και λοιπά.
18: Ναι. Και είπε ότι ο γιος μου, αντί να κοιμάται, λέει, σε ένα κρεβάτι και λοιπά, όποτε γυρνάω, λέει, όταν πηγαίνω να τον δω,
14: ναι,
18: κοιμάται, λέει, σε ένα στρώμα στο γκαράζ.
14: Είναι, αυτό το παιδί έχει κάτι, έτσι. Έχει μια πετριά. Ναι. Κάτι, σαν να πέρασε η μάνα του μια αρρώστια.
18: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
14: Εντάξει, να σου πω κάτι.
18: Έλα.
14: Αυτό τώρα το είπε για καλό για το γιο της, ότι είναι πολύ απλό παιδί. Δηλαδή μια μάνα το λέει για το παιδί της.
18: Ναι, ότι δεν τον νοιάζουν τα πλούτη, ρε παιδί μου. Αυτός θέλει να έχει, λέει, ένα στρώμα, ένα αυτό και μια σκύπα από το κεφάλι του.
14: Και στο στρώμα όμως μια χαρά τα σπέρνει τα παιδιά.
18: Ναι, τι να πω,
14: πόσα
18: δεν
14: έχει
18: ξέρω
14: μέχρι τώρα. Έχει
18: σπέρει παντού. Έχει πήρει παντού, δεν ξέρω πόσα έχει. Έχει πήρει παντού.
14: Για να διαιωνιστεί το DNA του.
18: Μα βέβαια δεν είναι αυτό να διαιωνιστεί.
14: Η ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει. Καλά, ναι, εντάξει. Πήγε η ζωή στο Μαζωνάκι.
18: Και αυτή αδυνάτησε.
14: Και αυτή?
18: Ναι.
14: Έρε, Μουντζάρο, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Παιδιά, βλέπω κάτι παλιού.
18: Το βλέπεις.
14: Βλέπω κάτι παλιούς παχουλούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει τελείως σωματότυπο.
18: Εντάξει, πολύ ευχάριστο είναι αυτό όμως, παιδί μου.
14: Όντως, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι σοβαρό θέμα υγείας.
18: Είναι
14: το
18: όταν
14: θέμα είναι
18: για πάρα πολλά κιλά. Βέβαια είναι θέμα υγείας και αντοχής του οργανισμού.
14: Ναι. Αφού του λένε, μήπως λέει έχει παρενέργεση η ένεση. Παιδιά, όταν τα κιλά είναι από 30 και πάνω, έτσι, σου λέει ότι έχεις χειρότερο φόβο να πας από την καρδιά σου από χοληστερίνη, από εγκεφαλικό, από ζάχαρο.
18: Βέβαια.
14: Ξέρω μια γνωστή κυρία που όπου κυκλοφορεί και δει παχουλό άνθρωπο, λέει: λοιπόν, ελάτε να σας πω, θα κάνετε αυτή την ένεση. Δεν επιτρέπετε να είσαστε τόσο χάλια.
18: Έλα, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνει η άλλη να λέει στον άλλον ότι είναι χάλια.
14: Θέλει να το βοηθήσει, βέβαια.
18: Εντάξει, τι το ζήτησε. Είναι λίγο παρεμβατικούλα. Είναι πεθερά αυτή. Έχει και νύφη.
14: Είναι και πεθερά.
18: Λοιπόν, σε τρυφερά στιγμιότυπα ο Kevin Costner, άλλος ανομολόγητος ερωτάς μου, με 40χρονη life style coach. Βρέει coaches, βρέει coaches, έχουν τις τύχες τις καλές. Είτε είναι coachy, είτε είναι coaches.
14: Coachy, γιατί οι μεγάλες ηλικία μας. Από ποια ηλικία κάνεις coachy? Θέλω να βγάλουμε έναν γιατρό να μας πει για το coachy.
18: Coachy σου είπα, ο coach.
14: Έχουν βγάλει και κάτι ειδικά πλαστικάκια,
18: ναι,
14: που τα βάζεις στα πόδια σου και κρατούνται τα δαχτύλια σε απόσταση.
18: Και είναι και ένα άλλο που ισιώνει το μεγάλο πόδι, το έχεις δει αυτό?
14: Το μεγάλο δάχτυλο.
18: Το μεγάλο πόδι, είπα. Ναι. Δεν είμαι καλά σήμερα. Λέω, ψευδίζω και τέτοια. Με βλέπω για το εγκεφαλικό welcome.
14: Και εμένα, και εγώ δεν είμαι καλά.
18: Λέω και πέλω. Δεν λέω ρήμα, σωστό. Το έχεις δει που είναι ένα πλαστικό και το πιάνει και το φέρνει στα ίσα του λίγο βία.
14: Ναι, αυτό πονάει βέβαια, αλλά πρέπει να το βάζεις το βράδυ, λέει.
18: Ναι, αυτό είναι. Περίμενε, γιατί αυτό το έχω δει εγώ να το πουλάνε σε τηλεμάρκετινγκ. Ένα λεπτό, να έχω τρομάξει.
14: Ναρθικούλη.
18: Ναι, αυτό είναι εγκεκριμένο.
14: Δηλαδή τι θα σου κάνει, μωρέ, τι θα σου κάνει?
18: Δεν ξέρω.
14: Σου τραβάει το κόκαλο λίγο πιο δεξιά.
18: Να έρθει ένα ορθοπαιδικό να μας πει αυτά τα τεπουτασίες.
14: Κάνει.
18: Που πουλάνε στο τηλεμάρκετινγκ. Είναι κάνουν.
14: Τα καλύτερα είναι όταν είναι βέβαια από γνωστή εταιρεία γιατρών ειδικών κοτσολόγων. Είναι ο κοτσολόγος Dr. Thol. Κατάλαβες,
18: ναι, ξέρω,
14: ο οποίος σου έχει για το πρώτο δάχτυλο, για το δεύτερο δάχτυλο, για το τρίτο δάχτυλο, το μακρύτερο και τέτοια.
18: Το μακρύτερο το μ' άρεσε.
14: Του ποδιού, έχει δει ότι μερικοί έχουν το τρίτο δάχτυλο του ποδιού πιο μακρύ.
18: Ναι, και ξέρεις, είχα δει ένα τεστ που λέει ότι αν το δάχτυλά σου είναι πιο μακρύ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, έχει DNA από αρχαία Ελλάδα, αν είναι πιο κοντό από Αίγυπτο και τέτοια.
14: Α.
18: Ή αν πηγαίνουν.
14: Εσύ που είσαι.
18: Αρχαία Ελλάδα με έβγαλε μετά, αλλά δεν θυμάμαι τι.
14: Γιατί έχει πιο μακρύ δαχτύλι.
18: Νομίζω, ναι, έχω πιο μακρύ.
14: Ναι.
18: Ναι.
14: Εγώ είμαι από Αφρική. Εγώ είμαι από τους πυθίκους.
18: Ουγκαγκαμπούμπου.
14: Ουγκαγκαμπούμπουμπουμ. Διντιριμπιριριμπαμπα.
18: Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Να σου έρθει να γυρίσω τον Kevin Costner και να σου πω ότι αυτή η κόουτσα είναι 40 χρόνια μικρότερη του. Αυτός είναι 71.
14: Όπα.
18: Και γνωρίστηκαν, γιατί αυτός δεν ήταν λίγο στα καλά.
14: Λες να πηγαίνει στην κυρία Γάκα και αυτός. Να κάνει αντιγυραντικές θεραπείες.
18: Αλλά
14: να
18: ακούσετε για πράγματα.
14: Λοιπόν, βγήκε ρεπορτάζ ότι ο Μαζονάκης είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα και έκανε ένα ντουσάκι στο έντερό του.
18: Υδροθεραπεία, ναι. Και λένε ότι απαγορεύεται να έχεις κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία, γιατί έχεις χάσει υγρά και την επόμενη μέρα σου παίρνουν το πλάσμα, σου ξαναβάζουν το πλάσμα
14: και στο φέρνουν σαν καταπλάσμα.
18: Και δεν πρέπει να έχεις κάνει υδροθεραπεία, γιατί σε έχει αφηγηθεί.
14: Μιλάμε, κρατούσαν όλο το πρωτόκολλο,
18: Παιδιά, τίποτα, καυτικά σου αυτοσχεδιάζανε.
14: Ναι. Έφυγε το πρωτόκολλο και έμεινε το υπόλοιπο.
18: Ναι.
14: Το πρώτο και έμεινε το άλλο. Η γυναικολόγος από τα. Η Dr. Hawaii. Dr. Hawaii 5-0. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
18: Πάμε να βάλουμε το τραγουδάκι να το αφιερώσουμε γενικά στην κατάσταση.

0: στη Χονόλουλου. Εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού.
1: Γιάννης Καλαϊτζής. Όχι Πολίνα, θυμόμασταν Πολίνα.
2: Πολίνα.
1: Ναι, είχε τραγουδήσει κάτι άλλο.
2: Α, σε Ιχέλες. Πάμε για τρέλες σε Ιχέλες.

0: θα μπορούσε να το τραγουδούσε ο Θοδωρόπουλος στην ΓΑΚΑ. Γιατί είπε ότι τι να κάνω, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, αλλά τα πληρώνω όλα για τη γυναικούλα μου με την οποία είμαι ερωτευμένος. Το είδαμε από την πρώτη στιγμή πως ερωτευμένος θα στείλε.
1: Καλά, τι αμέσως τι είπε, δεν είπε, εγώ δεν ξέρω, δεν είδα.

0: ο θριαμβευτής λέει τον Έμι ο Μάθιου Ρις ξέχασε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του.
1: Ε, όχι,
0: καλά, παιδιά.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι όλοι οι παιδιά Θεοδωρόπουλοι να λένε τη λατρεύω τη γυναίκα μου.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Με το βαμβάκι απ' την άλλη έσφαξε τις φωτογράφους η Σάρα Μισελ Γκέλλερ στο κόκκινο χαλίο που εμφανίστηκε, λέει, με τον συμπροταγωνιστή της στην σειρά Βρικόλακες, όταν τους τάχωσε, λέει, στη Μούρη. Και τους νομίζω, λέει, ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Ωραία.
1: Πάντως θέλω να τη δω αυτή τη σειρά που πήρε τόσα γκράμμι. Ήταν ρεκόρ, λέει, γκράμμι για μια σειρά.
0: Επίσης ξέχασαν, λέει, τον ηθοποιό Τζακ Νόρις στο αφιέρωμα για τους ηθοποιούς που έφυγαν. Παιδιά, έχει φύγει τόσος κόσμος.
1: Παιδιά, δεν τους προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Το έλεγαν οι αστρολόγοι ότι όσοι δεν αντέχουν τις καινούργιες συνθήκες θα αντίος αμίγκος.
1: Λέγανε και συγκεκριμένα ζώδια και λέει μια φίλη μου, αχ Παναγία μου, λέει, ο Μαζονάκης, λέει, που τόσο τον αγαπώ, λέει, ήταν στο δεύτερο δεκαήμερο, χθες δεύτερο δεκαήμερο και είμαι κι εγώ. Έτσι λέω, εντάξει τώρα, όποιος είναι χθες δεύτερο δεκαήμερο χαιρετάει. Παίζουν ρόλο, λέει, παιδιά, και άλλοι πλανήτες.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι έτσι απλό. Και η Χριστίνα Παπά.
0: Η Χριστίνα Παπά τι είπε.
1: Είπε ότι αγάπη και αυτή τώρα. Παιδιά, όλοι σου είπα, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
0: Εμένα μου είχαν προτείνει. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήμουνα σε μια παρέα και οι τρεις από τους δεν ξέρω τι.
1: Είχαν πάει.
0: Ναι. Και ακριβώς.
1: Φύγανε ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, χαρούμενοι, τρέχοντας. Πώς φύγανε.
0: Φύγανε ευχαριστημένοι.
1: Είδες.
0: Όχι, κάποιοι δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους. Κάποιοι λιγοστοί έφυγαν ευχαριστημένοι και κάποιοι δεν ξαναπάτησαν το πόδι.
1: Εμένα το ερώτημα μου είναι, έφυγαν ευχαριστημένοι που πήγαν στο γιατρό ή σε εκείνη, γιατί παίζει και ρόλο κι αυτό. Γιατί εκείνη πρέπει να έκανε τις εξωτικές θεραπείες.
0: Τις χολονουλίστικες. Πολλοίς κόσμος,
1: της Δελούλου.
0: Πολλοίς κόσμος και δουνιάς είχε περάσει από εκεί. Αλλά πολλοί με το που έβλεπαν την κατάσταση έλεγαν άντε για και φιλιά στο σπίτι.
1: Πάντως είχε πάει, λέει, και η Χριστίνα Παπά και χαρακτήρισε, λέει, το χώρο σκοτεινό και το γιατρό δήλωσε ότι δεν της ανέπνευσε εμπιστοσύνη. Και πήγε, λέει, ότι επισκέφτηκα το γιατρό πριν από αρκετά χρόνια. Δεν πρέπει να ήταν τότε, λέει, η σύζυγός του εκεί ακόμα. Και τον γνώρισα και μου φάνηκε, λέει, πολύ αξιόλογος και καλλιεργημένος άνθρωπος. Αλλά μετά, λέει, είχα πρόβλημα με το στομάχι μου, είχα φουσκώματα, λέει, κλπ. Και μου είχαν πει να πάω και εκεί, ότι είναι καταπληκτικός. Αλλά ένιωσα, λέει, λίγο, πώς το λένε, ένιωσα μία ανασφάλεια και δεν ξαναπήγα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο, το που λέμε και εμείς. Πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο της, όπως μεταξύ των οποίων και γιατροί.
0: Παιδιά,
1: αν επισκεφτεί το συγκεκριμένο γιατρείο.
0: Αν ανοίξει το πελατολόγιο, η λίστα με τους πελάτες.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν θα πιστεύετε στα πρόσωπα. Αλλά να μου πεις τι ευθύνη
1: έχουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτό, η αλήθεια είναι. Απλά λες.
1: Βέβαια, κοίταξε. Εγώ εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου από την λίστα αυτή να έβγαιναν, πώς το λένε, τα ονόματα όσων είναι γιατροί, ρε παιδιά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην ξέρει ένας γιατρός ότι δεν είναι. Καταρχήν ότι δεν είναι νόμιμο.
0: Ο ιατρικός σύλλογος τώρα έχει ανοίξει φάκελος και ιατρικός σύλλογος.
1: Βέβαια.
0: Άστα να πάνε, άστα. Τώρα θα ανοίξει, παιδιά, για τα Ινστιτούτα Ομορφιάς που κάνουν. Γιατί και κάποια Ινστιτούτα Ομορφιάς κάνουν. Η άλλη, μου έλεγε χθες μία κυρία ότι πήγε, λέει, στο ιατρείο της μία που της είχε πέσει το μάγουλο και είπε ότι έκανε μπότοξ σε οριλά.
1: Καλέ, εγώ δεν σου έλεγα ότι ξέρω από μία φίλη μία βοντίατρο η οποία κάνει μπότοξ και ειρωνικά στους πελάτες.
0: Έλατε.
1: Και τους κάνει μάλιστα και για να μην. Και τους κάνει και μεσοθεραπεία. Και για να μην πονάνε, γιατί η μεσοθεραπεία είναι, έχει αυτές τις βελονίτσες. Τους κάνει και στελεχές, τους κάνει και μία ένωση άνω και πάνω γνάθο. Βγαίνει οι άλλοι, τρέχουν τα σάλια, έτσι δεν καταλαβαίνει τίποτα από τη μεσοθεραπεία. Καλέ, ναι, σου λέω, δεν την ξέρω εγώ πια.
0: Σε
1: είναι.
0: Σε λίγο θα κάνουν μπότοξ και οδοντίατροι.
1: Παιδιά, η συγκεκριμένη κάνει την μπότοξ, σου λέει, γιατί να μην βγάλω εγώ και κάτι της παραπάνω.
0: Τι είναι αυτή τη διγότα?
1: Οδοντίατρος σου, όχι μπότοξ, ψέματα σου λέω, μεσοθεραπεία.
0: Καλή, είμαι σοβαρή.
1: Μεσοθεραπεία. Και σου λέω, κάνει και νάρκωση, κάνει κάτι ενέσεις πίσω εκεί που.
0: Εδώ σου λένε ότι ούτε δερματολόγοι δεν πρέπει να τα κάνουν. Πρέπει να είναι πλαστικοί χειρουργοί.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ξέρουν ακριβώς, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Δηλαδή.
1: Καλή, ο καθένας.
0: Πόσο και τελαπόγκο.
1: Δεν θυμάσαι που μας είχαν πει όταν ήμασταν εμείς στα παλιά κτίρια και ευτυχώς δεν πήγαμε, ότι είχαν έρθει από τη Ρωσία κάτι ροτσιδούλες. Πότε ήταν, πριν πόσα χρόνια, 6-7. Κάτι ροτσιδούλες οι οποίες κάνουν μπότοξ στον κόσμο κλπ. Και είναι δερματολόγοι και δεν ξέρω τι, και αισθητικοί με πάρα πολύ οικονομικά. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι. Θυμάμαι και στην Τουρκία ότι κάνουν τα ίδια και θυμάμαι και στη Βουλγαρία ότι κάνουν τα ίδια.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι για τη χώρα μας, ρε παιδί μου, πάντως. Ότι γίνεται, δηλαδή ο καθένας ό,τι δηλώσεις είσαι.
0: Εδώ είναι τελείως ανεξέλεγκτο.
1: Εντελώς.
0: Δεν θυμάσαι
1: έναν. Τι να σου πω, κάτι πιστεύω εγώ. Μόλις αυτό που θα περάσουν με κάποιοι μήνες και μόλις καθίσει σκόνη, τα ίδια θα γίνουν και χειρότερα.
0: Γι' αυτό να μπει ένα νομικό πλαίσιο.
1: Βέβαια,
0: να μην μπορούν να ανοίγουν.
1: Μα πρέπει
0: έτσι
1: να γίνονται και έλεγχοι.
0: Βέβαια.
1: Σου λέει, άλλη, βγάζει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, ναι, ριστεί.
0: Α, γιατί να μην κάνει ηλιοθεραπεία το μηχάνημα?
1: Είναι δυνατόν. Άρα ήξερε, ρε παιδί μου, άρα ήξερε ότι θα έρθουν. Πώς το βγάζει στο μπαλκόνι το μηχάνημα?
0: Και είχαν γίνει καταγγελίες. Αυτό
1: βέβαια
0: το ξέρεις ότι είχαν γίνει και καταγγελίες.
1: Το άλλο, θες να κάνεις, το άλλο το άκουσες. Άμα θες να κάνεις, λέει, καταγγελία στον ιατρικό γραπτή και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, πληρώνεις, λέει, και 50 ευρώ. Αυτό είναι ψηφισμένο.
0: Και κερατάς και
1: δαρμένο. Αυτό είναι ψηφισμένο με νόμο. Και αναρωτιέσαι και λες ότι, ρε παιδί μου, αυτό δεν θα αποτρέψει κάποιον από το να κάνει μια καταγγελία, γιατί να μην δώσει το 50 ευρώ, μπορεί να το έχει, και η δικαιολογία είναι, λέει, γιατί έτσι, λέει, θα έκανε όποιος να είναι, λέει, καταγγελίες. Για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Θέλω, δηλαδή, εγώ να καταγγείλω ένα γιατρό και θα πρέπει να μπω στην πλατφόρμα και να πληρώσω ένα 50 για να καταγγείλω κάποιον γιατρό. Απίστευτο.
0: Δηλαδή
1: να θες να καταγγείλεις ότι έδωσες, ότι σου ζήτησα φακελάκι και να πρέπει να πληρώσεις από πάνω.
0: Άμε, τι νομίζεις, κυρία μου?
1: Καλή ντροπή.
0: Όλα υπέρ των γιατρών.
1: Ναι.
0: Των κακών γιατρών.
1: Τι να πω.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Αχ, παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα.
9: Η Νικόλα, η ακροατεά μας, λέει αυτό που λέμε και εμείς: καλησπέρα, λέει κορίτσια. Οι μεσοθεραπείες και μπότοξ κάνουν και οδοντίατροι πάντως. Για μπότοξ δεν ήξερα, για μεσοθεραπεία ξέρω.
8: Πρέπει να απαγορεύεται.
9: Και νιχούδες, λέει εδώ πέρα.
8: Ωραία. Αμέ. Μανικιούρ, την ώρα που σου βγάζει το γκάλο, σου λέει
9: σοβαρά και μια ένεση.
8: Ναι.
9: Παιδιά, εδώ μεταξύ δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να σου κάνει. Θυμάσαι μια γνωστή μας που είχε πάει σε ένα πλαστικό και γνωστό πλαστικό να της κάνει μπότοξ και της είχε πέσει το μάτι.
8: Η βλεφαρόπτωση είναι πάρα πολύ.
9: Σε πλαστικό λέμε τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί να κάνει λάθος ο πλαστικός, αλλά
8: ναι,
9: okay.
8: Γιατί έχει σημασία που σε χτυπάει.
9: Ακριβώς.
8: Και ξέρεις
9: και σε γνωστό, συγγνώμη, γνωστό και πασίγνωστο με πολλές επιτυχίες πλαστικό. Έτσι δεν είναι.
8: Φαντάσου.
9: Πολύ πλαστικός ήταν.
8: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ναι, να πάθεις βλεφαρόπτωση, να μην συνέρχεσαι με τίποτα.
9: Καλέ, ναι.
8: Και μετά να πρέπει να κάνεις επέμβαση.
9: Καλέ,
8: μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
9: Θυμάμαι σε αυτό το πλαστικό είχα πάει και εγώ παλιά. Όχι να μου κάνει μπότοξ, λοιπά, να ρωτήσω κάτι και είχα μπει στο σαλόνι με τις μούμιες. Είχα τρομάξει.
8: Δεν έφυγες τρέχοντας.
9: Όχι, μπήκα, γιατί μπήκα, έκανα το ραντεβού, δεν την ενημέρωσή μου και ακόμα τρέχω.

0: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Αχ, παιδιά, το κάθε Σαββατοκύριακο μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055, 210-242-1055. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γιασιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την αστυπάλεια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία. Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επικέντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για υιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Fashion Bible μας εξηγεί γιατί ο Τζον Γκαλιάνο απερίφθησε. Απερίφθη από το Met Gala.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γκάλα.
1: Θα ζήσουμε και χωρίς αυτόν τώρα.
0: Έλα, μωρέ,
1: Έλα,
0: γιατί του το έκαναν αυτό, ντροπή.
1: Να μάθει να μην λέει βλακίες κι αυτός.
0: Αφού ήταν.
1: Ήταν
0: λίγο κρυωμένο.
1: Άμα είναι κρυωμένο, να κάτσει σπίτι, να πάρει μια αντιβίωση, να πιει ένα φλαμούρι, να ηρεμήσει.
0: Πήγε και φλαμούρι και αντιβίωση και συνήλθε ο άνθρωπος. Και τώρα θα τον πάρει ο.
1: Είπε, συγγνώμη μεν. Συγγνώμη μεν.
0: Ο Ζάρα Μαγαζάρα και θα μας κάνει κάτι συνολάκια. Απίστευτα.
1: Διάβασα ότι άλλες εταιρείες, λέει, που έχουν το Ζάρα, πάνε καλύτερα από το ίδιο το Ζάρα. Μπέρσκα και Στραντιβάριους.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα διάβαζα εγώ.
0: Τώρα
1: ξέρω.
0: Γι' αυτό βάζει τον Τζον Γκαλιάνο εκεί για να κάνει τα θαύματα.
1: Λοιπόν, η Σαμπαρέγκα, Την αγαπώ εγώ, μου αρέσει αυτή.
0: Είναι ωραία, σεξουλιάρα, καλή
1: δεν
0: παίχτρια.
1: Δεν είναι σεξουλιάρα, είναι φοβερή παίχτρια. Σεξουλιάρα δεν μπορεί να την πει.
0: Δεν είναι.
1: Είναι αθλητικό στυλ, τελείω.
0: Ναι.
1: Είναι τελείω αθλητικό το στυλ τη. Εντάξει, κορμάρα, ψηλή, κάτι ποδάρε από εδώ μέχρι εκεί, αλλά δεν. Δεν σου δίνει ότι το παίζει γκόμενα. Ούτε στις εξόδους της. Είναι normal.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχασε τον τίτλο από το US Open. Αυτή έπαιζε για να κερδίσει για τρίτη φορά τον τίτλο. Τον έχει κερδίσει άλλες δύο. Και ήταν, νομίζω, η πρώτη. Η πιο καλή ταινίστρια του κόσμου. Λοιπόν, και εκθρονίστηκε από την αντίπαλό της και με την παλευέ, τσαντίστηκε, ζορίστηκε. Την πρώτη φορά έριξε ένα μπαλάκι προς την εξέδρα πολύ νευρικά.
0: Τώρα, να σου πω.
1: Μην
0: πυροβολείτε το κοινό.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί θα μείνει κενό το κοινό.
1: Λοιπόν, και μετά, όταν μετά κάθισε σε αυτό που κάθονται για να. Στην καρέκλα αυτή που κάθονται για να σκουπιστούν, να πάρουν μια ανάσα να πιούν λίγο νερό. Και άρχισε να κοπανάει με δύναμη τη ρακέτα της, τελικά την έσπασε.
0: Είναι νευρική πάντως η παίκτες.
1: Δεν είχα ξαναδεί. Α, ναι, μερικοί, όχι όλοι. Μερικοί.
0: Ο πρώτος που έκανε τέτοια, ποιος ήταν, θυμάσαι?
1: Ο Μακενρό, νομίζω.
0: Ναι, παιδιά. Ναι.
1: Τόσο ήταν.
0: Το ότι και τα είχε σπάσει στο κήπεδο ήταν λίγο τρελόπεδο.
1: Ναι.
0: Με το. Πώς λεγόταν ο Λεν. Αχ, παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι. Δεν θυμάμαι. Μιλάμε όμως μπλάνκο.
1: Τι θες να πεις?
0: Με ποιον έπαιζε ο Τζον Μακενρό?
1: Α, πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Με τον. που ήταν από ένας κούκλος, Σλάβος. Δεν τον θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Αυτός ήταν ωραίος.
1: Ήμασταν γεννημένοι σε εκείνη την εποχή, είστε σίγουροι?
0: Όταν
1: τώρα.
0: Έπαιζε ο Μάκεντρο, δεν ήσουν γεννημένοι?
1: Αν ήμουν γεννημένοι, δεν μπορούσα να δω τέννις, δεν καταλάβαινε. Έλεγα αγκού, μάλλον. Δεν μπορεί.
0: Εγώ παρακολουθούσα. Σιγά, μωρέ!
1: Τώρα θα κάτσω, θα ψάξω να δω το
0: αργότερα. Ψάξε το κουρίκουλ μου, βίτε του.
1: Με ποιον έπαιζε κατά και δεν θυμάσαι ούτε αυτό εσύ τώρα.
0: Ο Τζον Μάκεντρο και ο Λίντλ.
1: Λίντλ.
0: Ο Λέντλ.
1: Ιβάν Λέντλ.
0: Ιβάν Λέντλ.
1: Ναι, πότε έπαιζε αυτός, κάτσε να δω.
0: Παιδιά, θα ήμουν σίγουρη ότι ήταν Λίντλ. Μιλάμε ό,τι να είναι, έχει πάρει στραβή οδό η μνήμη.
1: Ναι, το 84.
0: Α, είχε γεννηθεί.
1: Ήμουν ακόμα μωρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Έλεγα. Άτα.
0: Εγώ έβλεπα τέννις τότε.
1: Το 84. Και μετά ξύπνησαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, το 84 ήταν όταν ο Ιβάν Λέντλι κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam. Και είχε παίξει με τον Τζον Μακεντρό.
0: Και τα είχε πάρει στο κρανίο αυτό και πιάνει τη ρακέτα. Εμείς, παιδιά, δεν τα ξέραμε τότε αυτά. Και αρχίζει να βρίζει μάκερ, φάκερ, αυτό. Τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το θειό σου, τη θειά σου. Είχε πάρει τι ρακέτε, πατούσε. Τις έσπαγε, πατούσε πάνω, χοροπηδούσε. Ο διαιτητής είχε πάθει σοκ. Ναι. Άφριζε.
1: Πάντως είναι και ένας άλλος που είναι πολύ νευρικός. Δηλαδή τον συγκρίνουν με τον Μακεντρό, γιατί ήταν ο πιο νευρικός που έχει περάσει ποτέ από τα τερέν. Είναι, λέει, ένας Ελληνοαυστραλός, τον ξέρω. Ο Νίκ Κύριος. Ο οποίος έχει κυκλοθυμική συμπεριφορά, τσαντίζεται με την κερκίδα. Λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Που. Ποιοι έπαιζαν τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Έπαιζαν δύο μεγάλα ονόματα τώρα, πέρυσι. Και. Φωνάζουν από την κερκίδα. Πρόσεξε. Παρασύρασε την κερκίδα. Πρόσεξε το backhand του αντιπάλου. Και πάει αυτός και του κάνει τη ρακέτα. Του λέει, θες τη ρακέτα να παίξεις εσύ? Και τελικά όντως έγινε ένα σετ που όντως απέκρουσε πολύ ωραία τον backhand του αντιπάλου και μετά του έκανε του. Ότι τον βοήθησε, έκανε στον θεατή.
0: Λοιπόν,
1: έχουν γίνει πολύ ωραία σκηνικά πάντως. Ναι, πολύ τένις. Αστεία.
0: Λοιπόν,
1: στο τένις.
0: Γάτα έχει δει να παρακολουθεί τένις.
1: Τι?
0: Γάτα έχει δει να παρακολουθεί τένις.
1: Όχι.
0: Ναι, που κουνάει το κεφάλι σε ποδοσφαίρα.
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: εκεί.
1: Δει.
0: Λοιπόν,

Ναι, γιατί ναι. Αυτός έχει πολλά μαγαζιά επιτυχημένα εστίασης. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888.

0: Φταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
3: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατείο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατείο σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία. Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητάει η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Λοιπόν, αν έχεις απορίες σεξουαλικού τύπου, να πάμε στην κυρία Γάκα.
9: Γιατί και αυτό έκανε η κυρία Γάκα.
8: Αμέ, τι νομίζει, η κυρία Γάκα ήταν για πάσα νόσο και μάσα.
9: Κυριολεκτικά. Έβινε συμβουλές έξελ σε ζευγάρια και μιλούσε για την γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας.
8: Τη γεωγραφία.
9: Ναι, παιδιά, εγώ την ξέρω τη γεωγραφία, να σας την πω. Μια νησιδούλα είναι. Θα σας τη δείξω άλλη ώρα. Θα βάλω ένα πιν με το Google Map.
8: Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά.
9: Ναι.
8: Τι είναι αυτά, τα έχουμε χάσει.
9: Μοιράστηκε και μοιράζονταν με τον κόσμο τις διάφορες ιστορίες των ανθρώπων που πήγαιναν εκεί. Και δεν...
8: Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
9: Και
8: γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα τελικά στην Ελλάδα.
9: Και είπε ότι υπάρχει μια ιστορία, μίλησε για μια ιστορία ενός ζευγαριού που είχε να κάνει σεξ 12 χρόνια.
8: Και?
9: Γιατί δεν κάτσε με τον
8: Περίμενε και
9: χρόνια,
8: πήγε σε εκείνη και τόλισε. Δηλαδή.
9: Πήγε σε εκείνη και είπε ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ζούταν πάρα πολύ για τον άλλον, αλλά δεν έκαναν σεξ. Και αποκάλυψε εκείνη ότι αυτά συνέβαιναν από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση. Φοβερή φόρτιση να κρατάει 12 χρόνια το μεταξύ. Και μίλησε το ζευγάρι πρώτη φορά, λέει, ανοιχτά. Και είπαν ανομολόγητα πράγματα ένα στον άλλον. Και μετά από εκείνο το ραντεβού που του άνοιξε τα μάτια η κυρία Γάκα.
8: Σε οκρεμαστό από το πολυέλαιο.
9: Σαν τα κουνέλια, λέει.
8: Λοιπόν, 8 ώρες η απολογία της, έτσι.
9: Βρισκόντουσαν σαν να είναι στο μήνα του μέλητος, είπε η κυρία Γάκα.
8: Ναι, παιδιά, έχω μεγάλη απορία. Τι μπορεί να λες 8 ώρες στον ανακριτή? Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Σε 3 ώρες το έχει λύσει. Σε 2 ώρες το έχει λύσει.
9: Του έχουν πει, κοίτα, επειδή βλέπω πάρα πολλές ταινίες.
8: Έλα, εξήγησέ μου το. Με τις βαθιές κινηματογραφικές σου γνώσεις.
9: Από τις ταινίες που έχω δει, μπορώ πρώτον να αφοώσω, να πάω να κάνω, να πάω σε δίκη.
8: Να ασκείς το νομικό.
9: Law and order. Όποιος έχει law and order έχει γνώση για αστεία. Μπορώ να γίνω ενεργός και να επηρεάσω και τους υπόλοιπους.
8: Το κάνουν για να σπάσουν, ναι. Και για να
9: το κάνουν για να κουραστούν. Για να κουραστούν και μήπως.
8: Φύγει καμιά πληροφορία.
9: Όχι, μια πληροφορία. Ή διαψεύσουν τον εαυτό τους ή δεν λένε τα ίδια πράγματα κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω ότι έχουν και λάμπα από πάνω από τις ταινίες, τους μαφιόζους, αλλά.
8: 8 ώρες λέει αυτό.
9: Ναι. Τους έχουν για να. Έτσι ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Για ποιον άλλο λόγο.
8: Σίγουρα. Εγώ εμπιστεύομαι τις κινηματογραφικές γνώσεις.
9: Κι εγώ. Θέλει.
8: Και
9: κάτι κόλπα. Στις ταινίες τώρα, έτσι δεν λέω τώρα στην πραγματικότητα. Κάνουν κάτι κόλπα, δηλαδή. Όπως και...
8: Τι τους έρχεται μήνυμα.
9: Όχι, όπως μιλάνε, ας πούμε, τους ανακρίνω εγώ τώρα. Ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, μπαίνει αγριεμένος. Έτσι. Και έχει κάτι φακέλους και κάνει έτσι το.
8: Μούμπλε,
9: κάτι λένε. Έτσι, παίρνω εγώ το φάκελο, το κοιτάζω, με νόημα, σε κοιτάζω και λέω.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν σε παίρνει. Γιατί δεν σε παίρνουν ο ανακριτής, γιατί δεν σε παίρνει βοηθό? Το βλέπω ότι το έχει.
9: Αφήνω το φάκελο κάτω και λέω, Θα κελαϊδίσεις τώρα.
8: Θα κελαϊδίσεις τώρα. Θέλεις να πούμε στον ανακριτή να σε πάρει βοηθό?
9: Παιδιά, έχει το πλάκα. Όταν βλέπεις πολλές ταινίες, όταν βλέπω πολλές αστυνομικές και μυστηρίου κλπ. Καταρχήν, θα σας πω ένα πρόβλημα που έχω, επειδή βλέπω πολλές ταινίες μυστηρίου.
8: Τα λύνεις τα θέματα.
9: Όχι μόνο εγώ, όσοι ξέρω που κάνουμε μαζί. Άμα δεν είναι καλοδουλεμένη ταινία, έχουμε βρει ποιος το έχει κάνει από το πρώτο, πρώτο 20 λεπτό και, και βάζουμε μετά στοιχήματα απλά να δούμε αν πέσαμε μέσα. Και βαριόμαστε και αρχίζουμε. Έλα μωρέ τώρα που ανοίγει έτσι. Ανοίγει έτσι την πόρτα αυτός και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Τις αποδομούμε. Είναι λίγες οι ταινίες που είναι πολύ καλοδουλεμένες. Μυστηρίου λέω τώρα.
8: Αυτή όλη η ιστορία Μαζονάκη δεν έχει τρομερό νομικό ενδιαφέρον?
9: Απίστευτο.
8: Και δεντεκτιβίστικο. Και βλέπονται και διάφορες ειδικότητες μέσα.
9: Χαμός δηλαδή,
8: γιατί
9: και υπουργεία μπλέκονται και τα πάντα μπλέκονται.
8: Τα πάντα όλα.
9: Τα πάντα όλα.
8: Θα φτάσει μακριά η βαλίτσα.
9: Ναι. Τώρα βέβαια ο δικηγόρος τους λέει θα... πώς το λένε, ότι τους έχουν κακομεταχειριστεί και ότι δεν έπρεπε να τους προφυλακίσουν και γίνεται γενικότερα ένα μπέρδεμα και εκεί. Εντάξει, αυτή είναι τη δουλειά του, τι να κάνει.
8: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι άλλο έχεις δει ενδιαφέρον στις αστυνομικές ταινίες?
9: Τι εννοείς?
8: Σε σχέση με τα κρατητήρια υπάρχει κάτι μπορεί να σπάσουν στα κρατητήρια?
9: Μετά υπάρχει ένα άλλο που γίνεται πάντα. Λοιπόν, είναι ένας στη φυλακή και του τάζουν, του λένε ότι να πάρει μέρος σε μια ληστεία, δηλαδή από τη φυλακή να οργανώσει τους έξω που τους ξέρει και μετά θα το μοιραστούν. Ή πηγαίνει, αυτά είναι κλασικά σενάρια. Ή πηγαίνει ο αστυνομικός στο φυλακισμένο και του λέει ότι αν μου πεις ποιοι είναι οι συνεργοί σου έξω, ενώ έχεις φάει, ας πούμε, στο κεφάλι 10 χρόνια, θα σε βγάλουμε εμείς σε δύο. Και θα σε κάνουμε συνεργάτη της αστυνομίας. Μετά το άλλο είναι ότι είναι ένας κακοποιός, ο οποίος έχει πλέον. Πώς το λένε, δεν ασχολείται πια, έχει γίνει ένας τίμιος άνθρωπος, αλλά συμβαίνει κάτι στραβό. Του καίγεται το βίντεο, αρρωσταίνει η γυναίκα του, κάτι έχει το παιδί του κλπ. Οπότε δεν έχει χρήματα και αναγκάζεται να πάρει μέρος στο τελευταίο κόλπο της ζωής του.
8: Ναι.
9: Αυτά είναι λίγο στάνταρ σενάρια.
8: Να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
9: Ναι, για πες.
8: Κάτω στο καφέ,
9: ναι,
8: έχουν ένα τεράστιο κρουασάν,
9: ναι,
8: γεμάτο σοκολάτα.
9: Ένα μόνο.
8: Τεράστιο.
9: Δεν θα παίξουμε
8: που μπουλιά. Κάνει 2,5 ευρώ. Μεγάλο όμως. Είναι σαν τσουρέκι.
9: Το πουλάνε, εννοείς.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Θα πάω.
8: Γλυκά να την ψυχούλα καθόλου.
9: Βέβαια.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν, ακολουθεί διαφήμιση, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη, το ολοκαίνουργιο Cherry Tingo 4, γιατί το Regency Casino Mom Parnes κάνει κληρώσεις και σούπαρ δώρα. Λοιπόν, Cherry Tingo 4, 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτίο συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης Κοριτσάρης, καλησπέρα. Εντάξει, μαϊδιάζουν, λέει, κάτι τύπης Αντιγάκα και τον άλλον τον γιατρό. Δήθεν μεγάλη κοροϊδία. Επίσης, για το σεξ δεν χρειάζονται, λέει, ειδικοί. Χρειάζεται αλλαγές στη ζωή. Και εκεί εκτιμάμε τον άνθρωπο που σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Και αν δεν δουλέψει, χρειάζεται αλλαγή συντρόφου. Μια χαρά τα λέει ο Βασίλης.
8: Είδες!
9: Βασίλη μου, δεν είναι τόσο απλά όμως με το σεξ, η αλήθεια. Δηλαδή, 12 χρόνια. Η κυρία Γάκα όμως λέει.
8: Η κυρία
9: και
8: Γάκα,
9: μετά λέει οι άνθρωποι αυτοί.
8: Και έδινε και ματζούνια.
9: Και αμέσω οι άνθρωποι αυτοί, λέει, μετά έκαναν ταξίδια και ήταν σαν να ζούσαν το ταξίδι το μήνα του μέλητος.
8: Οι ίδιοι τα λένε.
9: Και η ίδια το είπε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, μετά είπαν ανομολόγητα πράγματα στη συνεδρία μαζί τη που του βοήθησε και από την επόμενη μέρα, λέει, δεν κρατιόντουσαν. Αυτά.
8: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
9: Όχι, παιδί μου.
8: Πάντως ατσαλάκωτη έχει βγει, έτσι. Ατσαλάκωτη βγήκε, ναι, από τον εισαγγελέα. Τώρα βέβαια κάνα δύο μέρες μέσα ακόμη.
9: Ναι.
8: Απλησιάς και.
9: Το είπαμε, Αλεξάνδρα μου, το μετροέπεια. Το διορθώσαμε επί τόπου.
8: Ναι.
9: Μασχαλίλας. Για πες.
8: Μασχαλίλας.
9: Ναι.
8: Τι? Εντάξει,
9: να πω. Το μέρα με νοιάζει τώρα αν έχει φάει καλά, που θέλει να παραγγείλει τι θα γίνει τώρα. Ήθελε να παραγγείλει φαγητό, ήθελε να πάει μια βόλτα. Νομίζω στη φυλακή έχουν προάβλιο να βολτάρει, άμα θέλει, δεν έχουν.
8: Το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν βγαίνει όποτε θες.
9: Όχι, βέβαια.
8: Υπάρχουν ώρες.
9: Ναι. Υπάρχουν ώρες άσκησης, ώρες γυμναστικής.
8: Πού του κορυδαλό πήγαν?
9: Δεν ξέρω.
8: Πού του έβγαλε ο δρόμο?
9: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Πού πήρε την πόρτα.
9: Για φυλακιστή έχω μπει σε ταινίε.
8: Θέλω, ναι.
9: Θα σου δώσω πολλές πληροφορίες.
8: Αυτές τις σκληρές στην Αμερική.
9: Ναι, τέτοιες αυτές. Γυναικείες δεν έχω δει τώρα που το λέμε. Έχω δει μόνο μαυρικές.
8: Τι έγινε, καλέ, τι έγινε.
9: Λοιπόν,
8: μετά θα μου πεις τι γίνεται στις φυλακές στην Αμερική.
9: Τι γίνεται στις
8: φυλακές. Παιδιά, επειδή με σταυρώνεται για το λάθος το λεκτικό που έκανα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν ακούτε μια εκπομπή με τον Μπαμπινιώτη. Άμα θέλετε να ακούτε Μπαμπινιώτη. Εμείς είμαστε τα καλά κορίτσια και ό,τι μας έρχεται λέμε.
9: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ, τι έχει συμβεί. Ο γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος, έχει ξεκινήσει ήδη απεργία πείνας και δίψας.
8: Α, και δίψας.
9: Και δίψας. Και ενώ η Ιωάννα Γάκα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι σε κελί μόνο. Στον πάντως η Ιωάννα Γάκα είναι σε κελί μόνη της, γιατί είναι ανδρικές φυλακές προς το παρόν.
8: Όχι, γιατί προειδοποίησαν οι γυναίκες, δεν ήταν που προειδοποίησαν. Στις γυναικείες.
9: Ναι, λέγεται, δεν ξέρουμε αν ισχύει. Λέγεται ότι οι γυναίκες στις φυλακές Κορυδαλού είπαν ότι καλύτερα να μην φέρετε εδώ την Γάκα. Εντάξει, άφησα να
8: μιλήσω. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Κορυδαλού, ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί.
9: Λοιπόν, η κυρία Γάκα λοιπόν είναι μόνη της, γιατί οι πόλοι επικρατούμενοι είναι άνδρες και οπότε είναι μόνη της ένα κελί και είναι λέει πάρα πολύ εκνευρισμένη και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Εντάξει, νομίζω ότι παιδιά, άμα θέλει κάποιος να κάνει μπάνιο, υπάρχει τρόπος να κάνει μπάνιο.
8: Καλά, δεν έχει. Αλλά δεν έχει σουίτα με μέσα μπάνιο.
9: Αλλά ναι.
8: Είναι το μπάνιο που χρησιμοποιούν όλοι οι κρατούμενοι.
9: Κοινόχρηστο λογικά.
8: Και φαντάζεσαι τώρα με άντρες, έτσι. Μεγάλη επιτυχία.
9: Θα υπάρχουν φύλακες, δεν θα πάει. Αν είναι να κάνει μπάνιο, δεν θα πάει μόνη. Δεν πάει να μπουνούσε, θα περάσει τους διαδρόμους και θα πάει μόνη.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες. Τι βλέπεις στις ταινίες.
9: Τι εννοείς.
8: Στις ταινίες, στις φυλακές δεν είπες ότι θα σας πω.
9: Στις φυλακές. Τι βλέπω στις φυλακές, κάτι να
8: θυμηθείτε. Σκληρές φυλακές είναι στην Αμερική. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες.
9: Ναι, και εκεί πέρα υπάρχουν και στις φυλακές, εννοείται μέσα. Καλά, αυτό το ξέρουμε και χωρίς να δούμε τις ταινίες. Κλίκες που προστατεύουν. Υπάρχουν κλίκες που. Τι έγινε, Γαλέ, κάποιος πήγε να μπει κατά λάθος εδώ.
8: Ναι.
9: Υπάρχουν γλύκες.
8: Γλύκες ή γλύκες.
9: Κλίκες. Δηλαδή είναι. Και πρέπει να βρεις κάπου να ανήκεις, ρε παιδί μου, γιατί έτσι σε προστατεύουν. Προστατεύεσαι από τις άλλες κλίκες. Εντάξει, έχω μπει σε ταινίες ότι υπάρχει και. Πώς να το πω τώρα, σεξουαλική παρενόχληση.
8: Ναι, λοιπόν, τώρα η κυρία Γάκα θα τους κάνει, ρε παιδί μου, καλά με στη φυλακή. Κατάλαβες, δηλαδή θα τους πει, παιδιά, ελάτε λίγο να σας οργάνωσω.
9: Καταρχήν, να διαβάσω την άβρα, σας τα πει.
8: Την άβρα.
9: Διάβασε και άβρες. Ναι, δεν είπε σε έναν ασθενή, είπε ότι η άβρα σου είναι κίτρινη και τα δόντια σου τοξικά. Του είπε. Είναι και ο βοντίατρος.
8: Όχι, παιδί μου, έχουν ένα μηχάνημα. Έχουν δύο ματζαφλαράκια μεταλλικά που τα πιάνεις και υποτίθεται ότι σου λέει σε τι κατάσταση είσαι. Έτσι μου
9: έλεγε τώρα και τι λέει. Είναι κίτρινη άβρα και τοξικά τα δόντια σου.
8: Εντάξει, κάτι δεν πρέπει να πει. Και μετά σου βγάζει ένα χαρτί, μια κόλλα τεράστια και γράφει βιταμίνες.
9: Βιταμίνες και θεραπείες σε 6.000, 8 και 10.
8: Και δεν κατάλαβες. Είπε μια κυρία ότι πήγα λέει στο φαρμακείο, μου είπανε αυτές τις βιταμίνες να πάρεις διότι θα νιώσεις κουκλάκι ζωγραφιστικό. Το περδικάκι κλπ. Θα πάω στο φαρμακείο απέναντι. Πήγε στο φαρμακείο, τη είπαν 800 ευρώ οι βιταμίνες. Λέει αυτή, παρδόν, και πώς τις κόβει τελευταία στιγμή και λέει αφήστε το. Πάει στο σπίτι της, τα χτυπάει στο ίντερνετ και βλέπει ότι είχε 400 ευρώ, ήταν η μισή τιμή. Και μετά πάει σε ένα άλλο φαρμακείο στη γειτονιά της και της λένε 400 ευρώ. Και λέει δεν μπορεί, κάτσε γιατί δεν μπορεί. Και πάει λοιπόν στο φαρμακείο που είναι απέναντι από το γιατρείο της και λέει συγγνώμη, γιατί μου είπα το 800 ευρώ ενώ αυτά τα βρίσκω εγώ και σε άλλο φαρμακείο αλλά και ιντερνετικά με 400 και λέει αυτή είναι η εντολή που είχαμε από τους γιατρούς. Αλλά άμα θέλετε σας τα δίνουμε πιο φτηνά. Πιο φτηνά.
9: Τι εντολή, τα χρήματα όμως πει, τι εντολή είχαν τα χρήματα.
8: Δεν κατάλαβες τώρα.
9: Δεν πήγαιναν στο φαρμακείο, τα μοιραζόντουσαν με τον φαρμακοποιό.
8: Δεν ξέρω.
9: Τι να πει και αυτό, τα έχω κάνει πλακάκια με τους γιατρούς.
8: Τι να
9: πει. Από εκεί έχει περάσει αστυνομία άραγε.
8: Η ΑΔΕ τώρα θα ψάξει διάφορα. Τώρα θα τα.
9: Θα
8: αλλά
9: ψάξει,
8: το θέμα
9: λέει,
8: είναι πώς μπορεί να ξέρει τα ραντεβού ήταν πουθενά περασμένα σε κάποιο πρόγραμμα.
9: Πρέπει να τα λογικά. Και αν δεν υπάρχουν τώρα και είναι σβησμένα, θα ανακτηθούν. Αλλά θα ψάξουν η ΑΔΕ, θα ψάξει τα οικονομικά κλπ. Σε βάθος πενταετίας.
8: Το θέμα είναι πώς μπορείς να βρεις. Αν ο άλλος.
9: Καλέ, εδώ έχει... κατάφεραν να ανακτήσουν την φωτογραφία του Μαζονάκη και το βίντεο που τα έχει σβήσει.
8: Μόνο
9: αυτά,
8: αν.
9: Αυτά γίνονται πλέον. Μπορούν να τα αφήνουν παιδιά, νομίζουμε. Αυτό διάβαζα. Ότι νομίζουμε ότι σβήνουν μια φωτογραφία ότι δεν μένουν ίχνη στο κινητό. Μένουν.
8: Ναι, αλλά.
9: Βέβαια, εντάξει, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα.
8: Θα πρέπει όμως να είχαν περάσει ραντεβού σε κάποιο πρόγραμμα για να τα βρουν. Ή κάπου να υπάρχουν.
9: Ναι.
8: Αλλιώς πώς θα βρουν ποιος πήγε και δεν πλήρωσε.
9: Σίγουρα θα υπάρχουν.
8: Σε προγράμματα.
9: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτά.
8: Θα δείξει.

0: Άρπα με το ένα χέρι, ξέρεις να κάνεις, ξέρεις.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να διαβάσω άλλα. Δηλαδή, βγαίνει ανά πεντάλεπτο, βγαίνει και κάτι καινούριο που είναι χειρότερο από το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ότι οι διασώστες που είχαν έρθει για να παραλάβουν τον Μαζονάκη να τον πάνε στο νοσοκομείο είδαν, λέει, αδιανόητα πράγματα. Είδαν, λέει, το γιατρό να του κάνει κάρπα με το ένα χέρι.
0: Γιατί η ποσότητα αδρεναλίνης που έδωσε. Το 0,
1: ναι, αλλά και κάρπα, δηλαδή κάρπα ότι γίνονται με τα δύο. Πώς γίνεται, δεν ξέρω ούτε εγώ που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι.
0: Το έχω
1: αλλά
0: δει
1: ότι
0: σαν
1: είναι
0: εικόνα.
1: Με δύο χέρια. Είδες που βλέπεις και τις ταινίες.
0: Και πιέζει και πιέζει.
1: Αδιανόητα πράγματα, παιδιά. Πρέπει, εντάξει, δεν είναι μόνο πιέζει, ούτε εγώ ξέρω. Θα ήταν καλό να ξέρουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο περνάνε τα λεπτά, βλέπεις και μια καινούρια ύπηση και δεν το πιστεύεις.
0: Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, για. Είναι λίγο πατρινό καρναβάλι η κατάσταση. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Και βγαίνει και ο κόσμος συνέχεια. Βέβαια αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν πρέπει να δώσουν και αυτοί ένα πενιντάρικο να κάνουν καταγγελία. Όλοι αυτοί που πήγαν.
0: Παιδιά,
1: και...
0: είναι δυνατόν. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε αν είναι να δώσουμε ένα πενιντάρικο.
1: Ναι, καλέ, σου λέω.
0: Είναι δυνατόν για να κάνεις καταγγελία να δώσεις ένα πενιντάρικο. Το πενιντάρικο δηλαδή σε τι όφελει. Στον ιατρικό σύλλογο πάει υπέρ του ιατρικού συλλόγου.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το δίνεις, ναι.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε για πολύ γέλιο.
1: Και ο λόγος είναι, σου λέει, για να μην κάνει ο καθένας καταγγελία. Το σκέφτεσαι δηλαδή, σκέφτεσαι και την τσέπη σου. Να σκέφτεσαι και την τσέπη σου, για να μην κάνεις, λέει, καταγγελία, λέει, έτσι, για ψιλουπίδημα.
0: Η Γάκα είπε πάντως χθες στην απολογία της,
1: ναι,
0: ότι δεν φταίμε εμείς, ότι ήταν μια χαρά, λέει, ο τραγουδιστής, και όταν ήρθε το ΕΚΑΒ δεν είχε φορείο, αλλά είχε καρέκλα. Και αυτό φταίει, λέει. Δεν
1: χαρά,
0: μπορούσα
1: τι μια χαρά. Τι μια χαρά ήρθε, καταρχήν.
0: Δηλαδή,
1: καταρχήν πριν, στην αρχή έλεγε ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Όταν την επισκέφθηκε στο γιατρείο, έλεγε ότι δεν είναι καθόλου καλά. Ότι δεν νιώθει πολύ καλά.
0: Βγήκαν όμως μαρτυρίες και είπαν ότι ήταν μια χαρά.
1: Βγήκε ταξιτζής
0: και ο φαρμακοποιός.
1: Φαντάζομαι ο απέναντι, δεν νόμιζα ότι ήταν τον απέναντι. Πήγε σε ένα φαρμακείο τέλος πάντων να βάλει ένα τσιρότο και ήταν, λέει, ευγενέστατος και λοιπά και καλοδιάθετος και έκανε και χιούμορ και τα πάντα. Και το ίδιο ακριβώς είπε και ο οδηγός του ταξί που τον χρησιμοποιεί κιόλας για να τον πηγαίνει σε διάφορα ραντεβού και υποχρεώσει.
0: Αν η απολογία έτσι είπε αυτό ακριβώς. Ότι είχαν καρεκλάκι, λέει, και όχι φορείο. Αυτό φταίει, λέει, που έχασε ο Γιώργος Μαζονάκης τη ζωή του, διότι δεν του κάναν πια. Αυτοί διαπίστωσαν, μάλλον, προφανώς, ότι πλέον ήταν χαμένο παιχνίδι.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, Σίση Φιδά, τη θυμάστε τη Σίση Φιδά?
0: Θα κάνει πάλι την εκπομπή?
1: Όχι, όχι, τη ρώτησαν. Κάπου έπεσε.
0: Θέλω να κάνει περιγραφή τη Σίση Φιδά.
1: Εντάξει, ωραία γυναίκα είναι, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά έμπαινε σε κάτι έτσι φτωχογειτονιές και η αλήθεια είναι ότι.
1: Ήταν, είχε ένα ιού.
0: Να ξεσκονίσω τη φτωχήλα σα. Και την ανωνυμήλα σας.
1: Ναι, βρωμάται φτωχή, λέει, είχε ένα τέτοιο ύφος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είπε όπως στην έλεγε.
0: Α, να σου πω, σου έχω καλύτερο.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, είναι παρέα εφοπλιστών και έχουν μια κυρία στον κύκλο τους. Και γνωρίζουν οι εφοπλιστές την κυρία αυτή, τη φίλη τους κύκλους του κύκλου τους, σε μια άλλη κυρία και λέει η εφοπλιστήνα, εγώ αυτή την κοπέλα την ξέρω από όταν ήμουνα νέα. Λέει η άλλη κυρία γνωστή, λέει η άλλη γνωστή της εφοπλίστριας. Α, λέει, εσείς τι δουλειά κάνετε? Λέει, ο άντρας μου ήταν υπάλληλος στην εταιρεία, στο εφοπλιστικό ζευγάρι. Α, λέει, είσαστε φτωχοί δηλαδή, ε?
1: Αλήθεια λες? Αποκλείεται.
0: Αυτό που σου λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: τι είπε?
0: Δηλαδή, γιατί... ότι δεν είσαστε εφοπλιστές και φαντάσου ότι ο άντρας της ήταν, ας πούμε, διευθυντής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει, α, φτωχοί είσαστε.
1: Και τι
0: δηλαδή,
1: είπε
0: η άλλη? Δηλαδή, εννοούσε,
1: ναι,
0: ότι δεν είσαστε τόσο πλούσιοι σαν αυτούς που κάνετε παρέα.
1: Ναι. Και τι είπε?
0: Έμεινε κόκαλο, τι να πει. Τι να πει.
1: Παιδιά.
0: Το έχουμε χάσει.
1: Είναι εντελώς. Λοιπόν, η Σίση Φιδά, τέλος πάντων, ήταν καλεσμένη σε μία εκπομπή. Και μεταξύ άλλων τη ρώτησαν ότι αν θα ξαναέκανε αυτή την εκπομπή. Και είπε, παιδιά, δεν ήθελα να γίνω, λέει, τηλεοπτική διακοσμήτρια. Έχω έρωτα, λέει, με τη διακόσμηση. Είμαι πορωμένη και δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Γιατί φαντάζομαι ότι συνεχίζει να.
0: Συνεχίζει και κάνει και, ναι, πολύ μεγάλα έργα και στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό.
1: Δεν μπορώ αυτή τη δουλειά μου, λέει, για να πάω να κάνω εκπομπή.
0: Και έχει κάνει και πολλές κλινικές στο εξωτερικό.
1: Ναι. Συνεχίζει τη δουλειά, απλά δεν βγαίνει τηλεόραση.
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
1: καλύτερα,
0: η τηλεόραση.
1: Τηλεοπτικά δεν ήταν ότι καλύτερα.
0: Η τηλεόραση όμως τους βοηθάει, παιδιά, να κλείνουν δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή,
1: γιατί
0: όλοι λένε ότι δεν ξέρω
1: τι κοιτά πριν. Τη φυδάμε την ήξερα πριν. Ως διακοσμήτρια εννοώ. Δεν το ξέρω.
0: Άλλο το πλατή κοινό.
1: Ναι.
0: Άλλο το πλατή κοινό και άλλο είναι ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων. Πάντως και τα έργα της τα τελευταία έκανε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και ένα εστιατόριο αρκετά συμπαθητικά. Έχει δηλαδή δουλειές που είναι συμπαθητικές. Βέβαια στο interior θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς designer πια. Και αρχιτέκτονες και designer. Και πολύ ωραία κτίρια δηλαδή βλέπουμε στην Ελλάδα. Και πολύ ωραίο interior. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα πραγματικά από το εξωτερικό. Λοιπόν, να ξαναπούμε για το Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Γίνονται μεγάλοι διαγωνισμοί, μέχρι και αυτοκίνητα, παιδιά. Δελτία συμμετοχής με την είσοδό σας. Απλά να παίζετε με σύνεση. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και θα φάτε και θα πιείτε και θα χορέψετε και τα Σαββατοκύριακα τρελό κέφι. Και πολύ καλές και πολύ καλοί διαγωνισμοί. Αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και με χρηματάκι στην τσέπη. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Λοιπόν, βλέπω την Demi Moore, η οποία εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας με καρέ. Τώρα τα κόψε τα μαλλιά, είναι περούκα, δεν ξέρω.
0: Σπαϊ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Α.
1: Πολύ κομψή, πολύ sick. Μακάρι να τα κόψουμε εκείνη τη λοίδα πια μέχρι κάτω.
0: Εσ' αρέσει,
1: εντάξει, φτάνει, εντάξει, το είδαμε, ωραίο.
0: Γεροντίλα.
1: Γεροντίλα κι εσύ. Ωραίο μαλλί, πολύ ωραίο τη πήγαινε, αλλά.
0: Παιδιά δεν το βάρκει συνέχεια αυτό το
1: είναι
0: μαλλί.
1: Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ πιο κομψή και καταρχήν τη δείχνει πιο φρέσκια το καρέ τη. Πήγαινε. Εγώ είμαι καρέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καρέ. Είμαι με καρέ, εγώ. Σαν την. Πώς την έγραφε αυτή, είναι την τώρα την εξερευνήτρια.
0: Όχι την Ιαπωνέζα, την ζωγράφο, πώς λέγονταν που έκανε τις κουκίδες. Την.
1: Καλά τώρα. Θέση όμως και τη δυσκολία σου, έτσι. Δηλαδή. Αφού βλέπεις ότι δεν το έχεις, μην το πεις. Άστο, μην το κάνεις το σχόλιο. Ψάχνω τώρα.
0: Κουσάμα.
1: Ναι.
0: Κουσάμα.
1: Και γλυκούλα κι αυτή.
0: Χειροκρότησε με, κουσάμα. Πολύ γλυκούλα.
1: Και γλυκό πλάσμα.
0: Και μου άρεσαν πάρα πολύ η ζωγραφική της. Μου άρεσε. Έχω δει ένα έργο της τώρα.
1: Πολύ ωραία πράγματα έχει γενικά. Πολύ ωραία.
0: Και
1: φαντάζομαι
0: ότι αυτές οι κουκίδες ήταν το φως που έβλεπε λόγω της ψυχικής
1: ναι.
0: της ασθένειας.
1: Μα αυτό είναι το τρομερό.
0: Μπράβο,
1: έκανε την ψυχή της σε παιδιά ασθένεια. Τέχνη. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική η τέχνη της.
0: Πολύ γλυκούλα και πολύ ωραία συνεργασία με τη Louis Vuitton, η οποία νομίζω δύο φορές
1: είχε καρέ. Δεν θυμόμουν, είχε καρέ. Δεν έπιανε ένα κοτσό πάνω. Μπερδεύομαι.
0: Εσύ, Σούζι Μέγκες, εσύ είσαι σε ακόμη χειρότερη φάση από μέσα.
1: Εντάξει.
0: Από μέσα, από μένα. Πάμε στην τραγούδι.
1: Πάμε.

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Παιδιά, τι ωραίο φόρεμα φόρασε η Ζεντάγια στα Έμι.
7: Αυτό είναι πολύ κόμψη.
6: Ήταν πράντα, έτσι, σαλέπια. Δηλαδή θα μου έκανε περισσότερο Πάκο Ραμπάν παρά πράντα. Νομίζω ότι λίγο η πράντα πάτησε πάνω στον Πάκο Ραμπάν σαν ιδέα για να το κάνει.
7: Αυτή φορούσε και είχε φορέσει και πάρα πολύ ωραίες τουαλέτες για το πρόμο της Οδύσσειας. Οι οποίες είχαν και έτσι μια αρχαιοελληνική αμπιάνση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά βέβαια εντάξει, αν.
6: Αυτά τα στυλέπια παίζουν πάρα πολύ
7: σημαντικά. Την Αθηνά, τη Θεά Αθηνά υποδιόταν. Καλά, εντάξει.
6: Θεά Αθηνά.
7: Θεά
6: Αθηνά, δεν το
7: θυμάσαι.
6: LA.
7: Αφού το είδες.
6: Ναι.
7: Δεν τη θυμάσαι, φαντάσου.
6: Δεν τη θυμάμαι.
7: Το έκανε πολύ αίσθηση.
6: Γενικά πάντως ήταν πολύ ωραία ταινία.
7: Ήταν πολύ ωραία ταινία. Αλλά εντάξει, με ένα δύο ρόλοι ήταν. Δεν τους πρόσεξε, δεν έπαιξαν αξιοσημείωτα. Η μία ήταν, τα έχουμε ξαναπεί, στα Λίστερον, που ήταν σούπα σαν να έχει πάει διακοπές. Και αυτή που έκανε την Αθηνά.
6: Είχε καταλάβει σε τι ταινία έπαιζε. Ποιο ήταν το story.
7: Δεν φταίει η Θερόν, φταίει ο σκηνοθέτης αυτό. Όπως και οι άλλοι που ήταν μαντιλοδεμένη, η Θεά Αθηνά. Έπρεπε να είναι μια παρουσία η οποία έχει εκτόπισμα. Αυτή ήταν σαν μαντιλοδεμένη, κλαμμένη και ήταν διαρκώς συνοφριωμένη. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε?
6: Κάνει σκηνοθετικές παρεμβάσεις.
7: Θα τις κάνω. Επειδή λέω πολλές ταινίες πλέον έχω άποψη. Μπορώ και να δικάσω και να φτάσω και να σκηνοθετήσω. Τι άλλο θέλεις? Μόνο τραγουδίσω δεν μπορώ. Λοιπόν, Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ. Διαβάζω και εγώ τι κάνουν τα χτυπήματα όμως στα site. Έτσι. Διαβάζω εγώ τον παθιασμένο φίλο του Σαμάν. Λέω Παναγία μου και είναι παντρεμένη εκείνη. Αυτό είναι με την άλλη τη Τζίτζι Χαντίντα. Ποια είναι? Λέω φίλο, τι έγινε? Και είναι, λέει, για τα γυρίσματα του Ocean's Eleven στη Γαλλική Ριβιέρα. Και δείχνει ένα μπαλκόνι που τους βλέπω να φιλούνται. Και λέω, καλέ, φιλούνται όντως αυτοί.
6: Και τι ήθελες δηλαδή?
7: Περίμενε.
6: Να κάνεις zoom στο φιλί.
7: Και κάνω zoom. Γιατί δεν είχα δει ότι είναι για τα γυρίσματα της ταινίας. Και κάνω zoom.
6: Οφθαλμόλουτρο.
7: Και βλέπω, όχι, κάνω zoom. Και βλέπω αριστερά τους, είναι σε ένα μπαλκόνι αυτή στριμωγμένη, ένα πόδι και ένα καπέλο. Και λέω, τι γίνεται? Και είναι ο άνθρωπος του. Ο κάμεραμάν, ο οποίος είναι εκεί, όλη η ομάδα. Και λέω, άρε παιδί μου, γιατί για τα γυρίσματα κάποια ταινία θα είναι. Δεν μπορεί. Και τελικά είναι για γυρίσματα. Κρίμα, γιατί μ' άρεσε τώρα έτσι, κάτι έτσι pink, κάτι κίτρινο, κάτι ροζ. Να ξεχαστούμε λίγο, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο σκανδαλάκι. Να κερατώσει αυτή τον άντρα τη, αυτό το τέτοιο.
6: Α.
7: Να ξεχαστούμε λίγο.
6: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε τα τελευταία μηνύματα τη ημέρα. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
7: Απ' την άλλη, Σάλμα Χάγε κάνει το σκηνοθετικό τη ντεμπούτο με μια ρομαντική ταινία.
6: Η οποία θα έχει έναρξη και στην Ελλάδα.
7: Τι θα έχει?
6: Θα παιχτεί στην Ελλάδα.
7: Αντί θα παιχτεί?
6: Όχι, θα γίνει νομίζω σε παγκόσμια πρώτη, γιατί είναι του Γαβρά, αν δεν κάνω λάθος.
7: Α, δεν ξέρω. Τα γυρίσματα, λέει, πάντως γίνονται στο Μεξικό. Αυτή τη στιγμή.
6: Τότε θα είναι άλλη ταινία.
7: Ναι, δεν ξέρω.
6: Σάλμα Χάιεκ, άλλη που το έχει κάψει.
7: Τι να κάνει,
6: βγαίνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ανοίγει κουτιά. Τι κούτσι δώρα τη έκανε ο άντρα τη. Βγαίνει με τα μεμέ έξω, βγάζει το γιο τη, κάνει γενικώ διάφορα.
7: Εντάξει, δεν περνάει και ώρα. Όλη μέρα πετσάκια, πράγματα αυτά να κάνει και κάτι. Σου
6: από το Μέχικο.
7: Ναι.
6: Φαβέαλα.
7: Γράφει ένα από κάτω, είναι ορισμό τη γαρίδα. Όχι, παιδιά, δεν είναι άσχημη.
6: Ήταν συμπαθητική πάντως. Σου λέω
7: ότι ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
6: Κάτι της έχει
7: και είναι ωραία γυναίκα. Τα έχει κάνει διάφορα, αλλά είναι φυσικά. Είναι φυσικό. Είναι... Έχει μια φυσικότητα. Δεν είναι παγωμένη. Σαν την Νικόλ Κίντμαν καμία.
6: Τώρα είπαμε είναι εντάξει.
7: Νικόλ. Τώρα λίγο συνήλθε. Κάτσαν τα πράγματα. Αυτό που έλεγες εσύ. Έχει κάτσει μούρι λίγο.
6: Θέλει ένα χρόνο, παιδιά, για να κάτσει.
7: Ποιο πράγμα όμως τώρα, η πλαστική.
6: Η πλαστική. Για να έρθουν όλα να βρουν τη θέση
7: να
6: τους.
7: Να συνεργαστούν τα μάτια με τη μύτη και τα τέτοια.
6: Ακριβώς, γιατί τους πρώτους μήνες είσαι και πρισμένη. Από ό,τι ξέρω.
7: Έστω
6: και αν δεν είσαι έμφανος πρισμένη, είσαι λίγο. Δικό μας κορίτσι, καλό στη Βάσο Παλαιού.
7: Η οποία... Με καθηγητή συντάκτη, η οποία θα μας πει τι, θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις με τους δύο γιατρούς.
6: Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν την σημερινή τελευταία εξέλιξη, ότι είχαμε σήμερα την εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού λόγου της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα για τους ολέθους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας ισχυρισμός εκ μέρους των κατηγορουμένων ότι είχαν γνωστοποιήσει τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Ιατρικό Σύλλογο να απαντά ότι είχε κάνει έρευνα στο γραφείο το 2025 και δεν είχε εντοπίσει τίποτα. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ήταν να διαπιστωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι ήδη από το 2023 η κατηγορούμενη συμμετείχε σε συνέδρια και έλεγε ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
6: Και το περίεργο είναι ότι υπήρχαν και καταγγελίες.
8: Σωστά. Υπήρχαν και καταγγελίες και γι' αυτό είχαν γίνει και έρευνες. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε η αυτοψία του 2025 και μάλιστα επίκειτο και μια αυτοψία το 2026 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί τίποτα που να αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα και γι' αυτό και ο εισαγγελέας θέλει να ψαχτεί εξωδικά αυτό το ζήτημα. Να σας πω ότι θα ερευνηθούν επίσης αν υπάρχουν καταγγελίες την τελευταία πενταετία που αφορούν κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες και αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή τα συγκεκριμένα κέντρα αποκομίζουν οικονομικό όφελος εξαπαντώντας τους ασθενείς. Τώρα να πούμε ότι η διαδικασία χθες ήταν πραγματικά μαραθώνια, σχεδόν 18 ώρες.
6: 18 ώρες δεν είναι για την εμπειρία σου πάρα πολύ χρόνος.
8: Ναι, είναι πρωτοφανές. Είναι τεράστιος χρόνος, ειδικά όταν αφορά δύο μόνο κατηγορούμενους. Υπάρχουν κρίσεις που έχουν διαρκέσει τόσο πολύ, αλλά συνήθως έχουν μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων που πρέπει να απολογηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν γίναμε σοφότεροι από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.
7: Έχουν καταλάβει τι έχει, δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί.
8: Δεν έχουν καταλάβει, όχι. Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν έτσι ένα...
7: Έχουν μια άρνηση δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια άρνηση.
8: Κατανόησης. Μια άρνηση και, ναι, και μια θέση ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για ό,τι έγινε. Δηλαδή ακόμα και χθες τις απολογίες προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για παράδειγμα, λέγοντας ότι το ασθενοφόρο έφτασε αλλά δεν είχε φορείο. Και γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε σε μπεκαρέκλα με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα. Έχουν ισχυρισμούς που λένε ότι εμείς ουσιαστικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το σώσουμε, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να ευθύνονται, όχι εμείς. Και έχουν αυτή τη στάση και στον τρόπο που στέκονται και συμπεριφέρονται όταν είναι στα δικαστήρια και στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Και τώρα πλέον, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και είναι περισσότερο κατηγορούμενοι.
6: Πάντως νομίζω ότι θα βγουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη συνέχεια. Δηλαδή κρύβονται πολλά πράγματα κάτω από το χαλί μάλλον.
8: Νομίζω ότι η έρευνα τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και η ανακριτική και θα συνεχιστεί. Ανοίγει έτσι και αλλιώς σήμερα μια νέα εισαγγελική έρευνα, συνεχίζει η θεσμική έρευνα των αστυνομικών. Νομίζω από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία που θα δουν το φως και για τη συγκεκριμένη κλινική και ενδεχομένως για άλλες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
6: Μακάρι να μπει και ένα πλαίσιο. Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάσιμο ενδιαφέρουσα η φωτογραφία που τραβήχτηκε με το Μαζονάκη, που τόσες μέρες λέγαμε που μπορεί να είχε αποσταλεί. Και τελικά ναι. ήταν, λέει, σαν έναν υπνοτιστή.
8: Έτσι ακριβώς, έχει έναν ισχυρισμό η 55χρονη γιατρός ότι αυτή την φωτογραφία και τα βίντεο τα τραβούσε έτσι και αλλιώς για διαφημιστικούς λόγους με όλους τους ασθενείς και ότι την έστειλε όχι στο σύζυγό της αλλά σε ένα τρίτο πρόσωπο που έχει αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.
7: Το οποίο δεν το είχαν, το έχει
8: κατανομάσει, ναι, το κατονόμασε και θα κληθεί να καταθέσει και
7: μάλιστα.
8: το επόμενο διάστημα.
6: Και να πούμε και γιατί την έστειλε, έτσι. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο του την έστειλε.
7: Να το πρωτιστεί, γιατί είναι στον πρωτιστή για λόγους διαφημιστικούς, δεν είναι διαφημιστής, η πρωτιστής είναι. Θα δούμε.
8: Ναι, εντάξει. Είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό σίγουρα.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να πούμε και στους ακροατές μας καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο
7: 2 με 4.
6: Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
7: Θα βάλουμε απουσίες.
6: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Φοιτητόσπιτο στο full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
11: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
12: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
15: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
16: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
17: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
18: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
19: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
20: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
21: Βιτάμ Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
22: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
24: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
25: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
26: Back to school, back to orchestra, ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
27: Ακού Κόσμος 9:30.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεσή του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία. Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Την επικαιρότητα θα αξιολογήσουμε, θα σχολιάσουμε και σήμερα και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, επί τριήμερων ουσιαστικά στο Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα, οφείλουμε να κάνουμε αν θέλετε μία ανασκόπηση αυτών που συνέβησαν στο νησί και τα όσα καταγράφονται ως αντίδραση, διότι η Τουρκία εδώ και δύο ημέρες σχολιάζει την επίσκεψη Μητσοτάκη. Ψάχνει να βρει τι υλικό θα έχει για να γεμίσει τηλεοπτικές εκπομπές. Ακούμε και μεταδίδονται και στην ελληνική τηλεόραση φοβερές αναλύσεις από κάθε δημοσιογράφο Τούρκο δηλαδή, και βεβαίως έχουν καταλύσει κάθε έννοια λογικής προσέγγισης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς σχέσεις. Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω εδώ τους προσκεκλημένους, που ένας είναι βεβαίως και βασικός συνεργάτης, ο κύριος Πάνος Βενέδης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, άνθρωπος με άποψη. Ο κύριος Γιάννης Καλούδης, τουριστικός πράκτορας. Καλησπέρα κύριε Καλούδη, καλώς ήρθατε. Και βεβαίως, ξέρετε, έχουμε αυτή τη γαστεντερίτιδα η οποία πραγματικά θερίζει, δημιουργεί προβλήματα και αναστατώνει και την τηλεοπτική ζωή. Δηλαδή, έχουμε και δύο ακυρώσεις σήμερα. Τι να κάνουμε από τη μία γαστεντερίτιδα. Και εντάξει, εδώ δικοί μας άνθρωποι που τους εύχομαι περαστικά. Αλλά είχαμε και τη γαστεντερίτιδα, αυτή η ογενής λίμωξη, την οποία ψάχνουν να βρούμε τις αιτίες, δεν υπάρχουν, έτσι τουλάχιστον αυτό λένε οι γιατροί, προκάλεσε και προβλήματα και αν θέλετε αναβολή ενός σημαντικού πραγματικά θεσμού περιμέναμε, το περίφημο αν θέλετε Final Four, 4 ιστορικών ομάδων φέτος, περιμέναμε και εμείς που έχουμε την κάψα με τις κούπες να δούμε το φετινό Παναθηναϊκό, αλλά Παναθηναϊκός τρέχει όπως τρέχει και η ΑΕΚ και αναβλήθηκε, δεν γίνεται στη Ρόδο, είναι ένα θέμα και θα γίνει αυτή τη φορά στο Περιστέρι από ό,τι καταλαβαίνω. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, διότι διαβάζω μία-μία τις ειδήσεις που έρχονται και πραγματικά διερωτώ με ότι τι γίνεται με αυτή τη χώρα όταν δεν έχει εκλογική περίοδο δηλαδή. Γιατί διαβάζω πριν από λίγα λεπτά το εξής: παράταση έως την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Και προσπαθώ να καταλάβω και το εξής, και πώς θα δοθεί στο τέλος του Νοεμβρίου το ένα ενίκιο πίσω. Είναι ένα θέμα. Επίσης διαβάζω και το άλλο καταπληκτικό, ότι η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι ένα θέμα. Άλλη δήλωση για τα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, ότι Κομπογιαννίτης όποιος μιλά για κβαντική ιατρική. Και βεβαίως απορεί κανείς πως είναι δυνατόν να συνέβαινε ό,τι συνέβαινε με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στα διάφορα ιατρεία της περίφημης πλατείας Κολονακίου ή άλλων σημαντικών περιοχών. Ποιοι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Λοιπόν, δεν ξέρω, να ξεκινήσω από τον Γιάννη τον Καλούδη. Γιάννη, περίμενες και εσύ να δεις, αυτό το τουρνουά.
3: Όπως όλοι.
2: Θα μείνεις με το εισιτήριο στο χέρι.
3: Ακριβώς.
2: Ή για το Περιστέρι.
3: Ακριβώς. Όλοι περιμέναμε να δούμε πραγματικά ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός στο νησί μας. Περιμένουμε πώς και πώς να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το νησί μας, για το πρεστίζ, για τον τουρισμό. Είναι όλα μαζί. Δυστυχώς αυτή η γαστεντερίτιδα εδώ και πολύ καιρό δημιουργεί προβλήματα αρκετά. Φυσικά για καλό σκοπό αναβλήθηκε. Έτσι,
2: ναι, βεβαίως, αλίμονο.
3: Ο σκοπός είναι.
2: Απλά το σχολιάζουμε ότι.
3: Αλλά δυστυχώς γίνεται αυτή η αναβολή του αγώνα. και δεν είναι ότι καλύτερο.
2: Ναι, και είναι και πρωτόγνωρο, δηλαδή μιλούσαμε σήμερα με τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Νίκο Φρόνα, τον γαστρεολόγο, και μας έλεγε πόσα περιστατικά έχουν ουσιαστικά μεταβεί πέρα από τα στοιχεία τα οποία έδωσε η δημοσιότητα το νοσοκομείο προσφάτως, αλλά ψάχναμε να βρούμε την αιτία, η οποία δεν υπάρχει, έτσι, η ογενής γαστρεντερίτιδα, είναι αυτή ο προσδιορισμός της, για να μην το μπλέκουμε με άλλα ζητήματα τα οποία είναι υπαρκτά προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Αγαπητέ Πάνω.
4: Να μην το μπλέκουμε με άλλα, με άλλα ζητήματα.
2: Κάποιοι άλλοι το μπλέκουνε.
4: Okay, εντάξει, ναι, καλό είναι να, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να μην μπερδεύονται όλα μαζί. Ή να κάνουμε υποθετικά σενάρια και υποθέσεις λόγω της επικαιρότητας που ενδεχομένως και καμιά φορά να είναι και παραπλανητικά. Αλλά μπορεί και να ισχύουν. Εάν κάτι δεν το ξέρεις, δεν το έχεις διαπιστώσει, καλό είναι να μην το λες. Άρα λοιπόν, η γαστρεντερίτιδα είναι επαρκτό πρόβλημα, μεγάλο. Το θερίζει το νησί. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό, τι να σου πω, γιατρός δεν είμαι.
2: Ναι. Ούτε εγώ. Εδώ και οι γιατροί καμιά φορά δεν μας έχουν απάντηση στο τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, στην αιτιολογία δηλαδή, έτσι.
4: Ναι, και βέβαια και αυτό το γεγονός ότι αναβλήθηκε το Final Four, αυτό που λέτε.
2: Αυτό απάντησαν οι ομάδες, έτσι.
4: Ναι, σωστά, ναι. Κοιτάξτε, καλό είναι να προγραμματίζονται πράγματα για το νησί, ανεβάζει και το πρεστίζ του νησιού γενικότερα, να διοργανώνονται πράγματα και ας αναβάλλονται και καμιά φορά. Τυχαίνουν στραβές.
2: Ναι, αλλήμον.
4: Στραβές τυχαίνουν πάντα, για τον α ή β λόγο μπορεί να αναβληθεί οτιδήποτε. Το γεγονός είναι ότι το νησί τουλάχιστον τον μπασκετικό κόσμο τον τραβάει.
2: Ναι. Να σου πω κάτι, περίμενες και εσύ, δηλαδή νομίζω ότι δεν ξέρω αν περίμενες και εσύ με αγωνία, δηλαδή αν είσαι από αυτούς που παρακολουθούν πολύ στενά τον μπάσκετ.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός δηλωμένος.
2: Δηλωμένος Ολυμπιακός.
4: Δηλωμένος.
2: Άρα και εσύ από μόνιμη γαστρεντερίτιδα μπάσκετ.
4: Από κούνια που λένε, οπότε... Έπαιξε και καλή μπαλίτσα.
2: Λοιπόν, πάντως είμαστε σε εκλογές, έτσι. Δηλαδή, βλέπει κανείς τις αποφάσεις, βλέπει τις δηλώσεις που γίνονται. Είμαστε προεκλογική περίοδο.
3: Βέβαια, ναι. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, έχει ανοίξει.
2: Δηλαδή, άντε να τελειώνουμε, να πάμε σε εκλογές, να τελειώσει για να προχωρήσει η χώρα. Γιατί εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα η συζήτηση πηγαίνει στα άκρα.
3: Ναι. Η συζήτηση πηγαίνει στα άκρα. Βλέπουμε καθημερινά όλο να εξαγγελίες για πολλά θέματα, ανοίγουν πολλά θέματα και νομίζω ότι έχει μπει για τα καλά η προεκλογική περίοδος και από εδώ και στο εξής θα αρχίσει να γίνει, να ανεβαίνει στο κόκκινο η ένταση και η αντιπαράθεση. Παρακολουθάμε όλοι αυτές τις εξαγγελίες και πιστεύω μακάρι όλα αυτά που ακούγονται προς το καλύτερο να γίνονται και πράξη και να μην μένουν εξαγγελίες.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πλάνα, να τα φέρουμε μπροστά, Παναγιώτη Καλπαγκίδη, από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, διότι νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα έχουμε αργότερα και τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελευθερία Φταγκλάκη, την διεθνολόγο, η οποία, αν δεν απατώμε, έγιναν πολλές συζητήσεις και έμαθε με το καλώδιο στο συμπόσιο της Κάσου και τα σχετικά. Και βεβαίως εδώ ξεκινάει και μια συζήτηση σε δύο σκέλη, τα εθνικά ζητήματα. Έτσι, και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει όχι στο Καστελόριζο, το έχει κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και στο Καστελόριζο και στη Νερό και στη Στρογγύλη, κυρίως στις δύο νησίδες που είναι στο μάτι των Τούρκων και βεβαίως και άλλων πολλών. Και το λέω με αφορμή και μία εκδήλωση η οποία έγινε, άκουσα τον Σάβα Καλεντερίδη να λέει ότι το πιο σημαντικό οικόπεδο που υπάρχει στον κόσμο δεν είναι ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Πέμπτη Λεωφόρο, ούτε στο Las Vegas, ούτε στο Los Angeles, ούτε στο Λονδίνο, είναι το οικόπεδο του Καστελορίζου, θέλοντας να δώσει την εθνική διάσταση αλλά και το τι εμπεριέχει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, Πάνω, τι γίνεται, οι Τούρκοι είναι στάρματα.
4: Κοιτάξτε, χωρίς το Καστελόριζο η Ελλάδα είναι μισή. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, παλιά στην πλατεία εκεί πέρα του Καστελορίζου είχε μια ταμπέλα, δεν το ξέρω αν έχει και τα, νομίζω δεν υπάρχει τώρα, η οποία έγραφε Europe starts here. από εδώ αρχίζει η Ευρώπη.
2: Τώρα ήταν... την έχουν αλλάξει και έχουν κάνει ένα μαγαζί και λέει Θανάσης starts here, είναι Θανάσης καφέ.
4: Μπράβο, Θανάσης starts here. Το Καστελόριζο λοιπόν είναι η μισή Ελλάδα και συμβολικά και εν της πράγμαση. Συμβολικά το καταλαβαίνετε γιατί, εν της πράγμαση επίσης το καταλαβαίνετε γιατί. Διότι εκεί το Καστελόριζο, σύμφωνα και με τις διεθνείς κανόνες και τις νόρμες που υπάρχουν για τα δίκαια της θάλασσας και τα λοιπά και τις οριοθετήσεις ζωνών, το Καστελόριζο παίζει ένα φοβερά σημαντικό ρόλο για τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν το ρόλο τον αφισβητεί η Τουρκία και το δηλώνει ποικιλοτρόπως. Επομένως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, πιστεύω, πέραν της επετείου, ας πούμε, της ενσωμάτωσης και τα λοιπά, έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και μια απάντηση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται τελευταία πλευράς Τουρκίας. Σας θυμίζω την οριοθέτηση που έγινε νότια του Καστελορίζου, της θαλάσσιας ζώνης εκεί πέρα της Τουρκίας, τις διάφορες...
2: την οριοθέτηση σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.
4: Με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που ήταν απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία όμως δεν είχε καμία σχέση.
2: Ναι, όχι.
4: Τα μας θαλάσσια πάρκα ήταν στα δικά μας ύδατα. Λοιπόν, αυτά...
2: Και ήμασταν και φιδωλοί.
4: Είμαστε και φιδωλοί.
2: Δηλαδή, ενώ έπρεπε να έχουμε περιλάβει και τα Δωδεκάνησα
4: λοιπόν...
2: και διάφορες από τις νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία, εμείς βάλαμε απλά την Λέβηθο και τα Κίνερα. Τα λένε όσοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο.
4: Πολύ σωστά. Ναι, έτσι είναι. Αυτή λοιπόν. Σε λίγο θα το φτάσουν μέχρι την Αίγυπτο το θαλάσσιο πάρκο το δικό τους και δημιουργούν de facto καταστάσεις. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Σιγά σιγά μπαίνει, ξέρετε, η ιδέα και οριμάζει από πλευράς Τουρκίας, όπως ήταν παλιά με εμάς, θα θυμάστε, βέβαια ήταν ένα αιώνα πριν. Η μεγάλη ιδέα, έτσι. Λοιπόν, η μεγάλη ιδέα που είχε βέβαια άλλες καταβολές και άλλες ρίζες και προερχόταν από αλλού και που ενδεχομένως να είχε κάποια βάση. Αλλά τώρα στην ουσία οι Τούρκοι καλλιεργούν τη μεγάλη ιδέα για τη θάλασσα, για τη γαλάζια πατρίδα. Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα με άλλους όμως όρους και άλλες συνθήκες.
2: Την οποία περιμένουμε κάποια στιγμή να παρουσιάσουν μέσα στον Οκτώβριο, από οι Τούρκοι.
4: Μπορεί και να μην την παρουσιάζουν ποτέ, δεν το ξέρω.
2: Α, όχι.
4: Θα το βγάλουν.
2: Θεωρείται, τουλάχιστον μιλώντας την περασμένη εβδομάδα με τον Βίνωνα Ματαράγκα, ο οποίος διδάσκει στην Τουρκία, είναι πολίτης και παρακολουθεί τους σύνεγγυες και γνωρίζει και τον Γιατσί, τον περίφημο πατέρα του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Η αναφορά των Τούρκων ότι μέσα στον Οκτώβριο θα βγάλουν το σχετικό διάταγμα.
4: Ξέρετε τι γίνεται τώρα, αυτό μπορεί να μην έχει διεθνή ισχύ. Έχει όμως τοπική, έχει εθνική ισχύ για την Τουρκία. Καταλάβατε. Δηλαδή,
2: πάντως εδώ μιλάνε για ένα παρασκήνιο, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Ένα παρασκήνιο ότι ο Ερντογάν δεν είναι ότι βάζει ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο ή αυτό το οποίο ζητάνε από χθες από το αδικοπημένο Καστελόριζο με βάση τη θήκη της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Είναι ότι ψάχνει να βρει τον τρόπο, λέει, για να βρει ακόμη 60 βουλευτές που χρειάζεται για να πάει σε πρώτες εκλογές προκειμένου να μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Δηλαδή τώρα συνδέονται όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία, την πρόφαση, λέει το πολιτικό ρεπορτάζ που αναζητεί ο Ερντογάν, όχι νομικά. Πολιτικά βήματα θέλει να κάνει.
4: Θα το βρει πάντως τον τρόπο, να είστε σίγουρος.
2: Σιγά, αλίμονο.
4: Να είστε σίγουρος.
2: Ναι, ναι.
4: Εδώ βρήκε...
2: Εδώ τον αφισβητούσε η Μάμογλου και ψάχνουμε να βρουν τον Ιμάμογλου.
4: Και ψάχνουμε να βρουν τον Ιμάμογλου. Θυμάστε τα συλλαλητήρια που γινόντουσαν στην πλατεία.
2: Χάθηκαν τα πάντα.
4: Χάθηκαν τα πάντα. Και χάθηκε και ο Ιμάμογλου και χάθηκε ό,τι υποστήριζε από πίσω. Τώρα δεν ξέρω. Βέβαια, θεωρητικά ήταν πιο κοντά σε εμάς ο Ιμάμογλου. Στη θεωρία όλα αυτά. Γιατί δεν...
2: Κατά θεωρία, γιατί
4: ποτέ
2: οι Ρεπουμπλικάνοι εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974.
4: Ακριβώς.
2: Έτσι, όπου λέτε, Σεβίτ, Ρεπουμπλικανός.
4: Ακριβώς.
2: Όχι ΑΚΕΠ.
4: Ρεπουμπλικανός, ακριβώς.
2: Ναι.
4: Επομένως, τώρα, οι Τούρκοι πάντως χτίζουν το κεμαλικό κράτος, υπάρχει και είναι σκληρό. Έτσι. Πέραν από το κεμαλικό κράτος, είναι σκληρό. Έχει πλοκάμια παντού. Είναι πιο επικίνδυνο ενδεχομένως από το άλλο το κράτος που βγαίνει προς τα έξω. Άρα νομίζω ότι εμείς σωστά βάζουμε λίγο και τσιγκλίζουμε τα πράγματα, γιατί εάν είμαστε και τελείως απαθείς και είμαστε στην κοσμάρα μας και αυτά και το εντάξει δεν πειράζει, αυτά τα κάνουν για δικιά τους κατανάλωση και τα λοιπά, γιατί αυτό πάει να περάσει και αυτό έχει περάσει. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθει η στιγμή που θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Γι' αυτό καλά κάνουμε και συγκλίζουμε.
2: Να πάμε σε ένα άλλο βήμα, δηλαδή να αφήσουμε λίγο αυτή την εθνική διάσταση, επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και επειδή έχεις χρόνια στη δημόσια διοίκηση, να σου ζητήσω να θυμηθείς κάτι με αφορμή τα όσα είπε στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο ο Πρωθυπουργός για τα βασικά έργα υποδομών του Καστελορίζου. 37 εκατομμύρια ευρώ. Και πρόσεξε, θα το θυμάσαι πάνω, ναι, τη γνωστή ιστορία με τα 21 σπίτια. Την έχεις βιώσει. Τα 21 σπίτια της Λαϊκής Στέγης, τα οποία θα φιλοξενούσαν γιατρούς και τα λοιπά και έγιναν με θαλασσινό νερό. Μπράβο. Και όλα εκείνα που βιώσαμε. Είναι τώρα μετά από μία 30 ετία αυτά τα σπίτια, τα οποία θα γκρεμίσουν στο οικόπεδο το οποίο ανήκει στον Δήμο Καστελερίου και διατίθεται πλέον στην Hellenic Energy. Αυτή θα αναλάβει να τελειώσει το project για να δημιουργήσει 42 νέα σπίτια για τους γιατρούς και για τους δημοσίους υπαλλήλους στο Καστελόριζο, μαζί με τα 5 χιλιάρικα τα οποία έταξε ως επίδομα για τους όσους θέλουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο, αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι σημαντικό για το Καστελόριζο, έτσι.
4: Ότι μέτρα και να παίρνονται προς την, προς την κατεύθυνση στήριξης ειδικά του Καστελορίζου, το οποίο δεν έχει σχέση με τον εθνικό κορμό το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, στην άκρη της Ελλάδας, καταλάβατε, είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Άρα λοιπόν ό,τι μέτρα και να παίρνονται για εκεί, αυτά τα εκατομμύρια που λέτε, τα σπίτια που θα ξαναγίνουν το ένα το άλλο, καλοδεχούμενα είναι. Και άλλα τόσα να πάρθουν. Έτσι, ό,τι γίνεται για το Καστελόριζο είναι μια εθνική επένδυση. Ελπίζω το Καστελόριζο να μας βγάλει ασπροπρόσωπους σε κάθε περίπτωση. Γιατί, ξέρετε, έχουν και συμβολισμούς όλα αυτά τα νησιά.
2: Ναι.
4: Καμιά φορά και κακού συμβολισμού.
2: Ναι, καλά, ναι, εντάξει τώρα. Έγινε η παραβολή με το ότι έγινε το 2010. Τότε που είχαμε το διάγγελμα του Καστελορίζου για την προσευχή στο δεύτερο ήταν.
4: Ναι,
2: να σου πω κάτι
4: και
2: πάνω.
4: Το οποίο παρεμηνεύτηκε.
2: Να σου πω, κατάλαβε κανείς το τι έγινε. Γιατί εσείς είστε δημόσια διοίκηση. Ναι. Μόλις ήρθε το κομβόι με τους υπουργούς σε ένα βαν και το επενούσαμε τότε του Γιώργου του Παπανδρέου και έγινε η σύσκεψη στο σημερινό ταχυδρομείο.
4: Από πάνω στην αποκεντρωμένη
2: και ήταν τότε ακόμη ιδιωρισμένη περιφέρεια.
4: Ήμουνα και εγώ.
2: Ήμουνα και εγώ. Ήταν νομίζω υπουργοί και 10 άνθρωποι ήμασταν μέσα. Κανείς δεν είχε καταλάβει το τι γινόταν στη χώρα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ. Εγώ τους είδα χαμογελαστούς, με κάτι χαμόγελα, τους θυμάμαι ένας προς ένα τους υπουργούς. Όλοι χαμογελαστοί, δεν είχε καταλάβει κανείς το τι είχε πει ο Γιώργος από το Καστελόριζο.
4: Τι θα ακολουθήσει, βεβαίως. Πώς να το ξέρεις.
2: Ναι, όχι.
4: Υπήρχε άλλη εμπειρία.
2: Ναι, κανείς. Θέλω να πω ότι και αυτός τώρα ο συμβολισμός, γιατί απάντησε το Πασόκ και ο Γιώργος Παπανδρέου λέγοντας ότι με συγχωρείτε. Εσείς δείξατε, τώρα ήταν και μια κομματική αν θες αντιπαράθεση, εσείς δείξατε την χώρα στα βράχια. Τι ζητάτε τώρα και απαντήσεις γι' αυτά.
4: Το θέμα είναι ότι στη συλλογική μνήμη.
2: Να παρακαλέσω τον Παναγιώτη, έλα full πλάνα, γιατί πραγματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να ανεβαίνει στη Στρογγύλη και στην Κυρά της Ρώ είναι, θεωρώ, μοναδικές, εξαιρετικές εικόνες, έτσι. Λοιπόν,
3: ναι, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του Πρωθυπουργού για την απελευθέρωση του 83η
2: επέτειος
3: της απελευθέρωσης του νησιού. Έτσι, εγώ τη χωρίζω σε δύο, είχε δύο διαστάσεις.
2: Δεν έχεις καμία σχέση στο Καστελόριζο εσύ?
3: Όχι, δεν έχω.
2: Α, okay.
3: Είμαι από τη Ρόδο,
2: ναι.
3: Αλλά είναι ένα νησί που το αγαπάμε. Νομίζω κάθε Έλληνας θα ήθελε να επισκεφτεί το Καστελόριζο, είναι ένα πολύ ωραίο νησί.
2: Θεωρώ... Καλά, μοναδικό είναι.
3: Μοναδικό,
2: εντάξει, μοναδικό είναι.
3: Ένα διαμάντι μοναδικό.
2: Για το Καλούδες νομίζω έχει και στον ΚΟΟ Καλούδες, έχει και στον Καστελόριζο, έχει
3: σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλούδες έχετε πάει σε όλη την Ελλάδα.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι ο συμβολισμός, ότι αυτό που έδειξε και ο Πρωθυπουργός, ότι η εδαφική ακαιρότητα της χώρας δεν διαπραγματεύεται. Έτσι. Νομίζω το είπε ξεκάθαρα. Και δεν δέχεται καμία απειλή. Νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο σε αυτό, έδωσε αυτό το στίγμα και αυτή είναι και τόσα χρόνια η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Και η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με τις εξαγγελίες για την νησιωτικότητα, που έδωσε, θεωρώ, πολύ σημαντικά κίνητρα για ανθρώπους που θέλουν να πάνε να δουλέψουν στο Καστελόριζο, να ζήσουν στο Καστελόριζο, έτσι. Πολύ σημαντικά, που έχει να κάνει με τη δημογραφική ανάπτυξη του νησιού.
2: Σωστά, απόλυτα.
3: Έτσι, που μπορεί να βοηθήσει αυτό πάρα πολύ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να μην θέλουν γιατροί να πηγαίνουν στα νησιά αυτά, να θέλουν δάσκαλοι να πηγαίνουν. Τώρα θεωρώ με τα κίνητρα και τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει γενικότερα η νησιωτικότητα να έχει μια στήριξη διαφορετική.
2: Να μείνω σε αυτό που λες, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί με αφορμή αυτά τα οποία έγιναν στη Χάλκη, μου ανέφεραν το παράδειγμα το Καστελόριζο και τα σχολεία στο πρωί στο ραδιόφωνο, αγαπητέ Πάνο. Ξέρεις τα προβλήματα που υπάρχουν με τη χάραξη του γυαλού. Τις τελευταίες ημέρες, ενώ υπήρχε πάντα μία εφταξία και υπήρχε μία αφαίρεση ισορροπία στο παραλιακό μέτωπο της Χάλκης, βρέθηκαν κατηγορήμενοι από καταγγελία όλοι οι μαγαζάτορες, 25 μαγαζιά δηλαδή ότι εστίασης. Ό,τι μαγαζί είχε στη Χάλκη βρέθηκαν να συλλαμβάνονται επιχειρηματίες, να οδηγούνται για αποτυπώματα σε σχέση με τους κοινόχρηστους τους χώρους. Προσέξτε τώρα. Και έβγαινε πάρα πολύ και ο Δήμαρχος λέγοντας, μα πώς είναι δυνατόν να προσπαθούμε να κρατήσουμε τους 10 ντόπιους να έχουν ανοιχτά μαγαζιά, να μένουν στον τόπο τους και να έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις σαν την πολιτεία μετά από 90 πόσα χρόνια από την απελευθέρωση και να μην έχουμε ακόμα καθορίσει για τον περίφημο γυαλό ή να παρεμβαίνει η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Είναι ένα... Σε πλήρη αντίφαση με αυτό το οποίο.
4: Αυτό έγινε. Αυτό, για ποιες περιοχές έγινε, που λέει.
2: Για τη Χάλκη, για το Διαφάνη, για την Σίμη.
4: Όχι, λέω για την πόλη μέσα, για τον οικισμό.
2: Για τον οικισμό, ναι. Το λιμάνι της Χάλκης.
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Και το ίδιο συνέβαινε και πριν από ένα χρόνο στο Καστελόριζο.
4: Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό.
2: Ναι.
4: Διότι. Δεν είναι τόσο θέμα γυαλού, είναι όσο θέμα πολεοδομικής νομοθεσίας. Η Χάλκη, όπως και άλλοι οικισμοί, δεν είναι οριοθετημένοι οικισμοί. Δεν έχουν δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει συνομολογηθεί το οποίο να εφαρμόζεται.
2: Ωραία, το ερώτημα είναι δεν πρέπει αυτά να είναι σε πρώτη προτεραιότητα.
4: Βεβαίως και πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα.
2: Αυτό, καταλαβαίνω αυτό που λες.
4: Ορίζεται μία γραμμή. Αυτές είναι οι στρεβλώσεις της ελληνικής νομοθεσίας γενικότερα.
2: Ακριβώς.
4: Προκειμένου να προσδιοριστεί το οικοδομήσιμο τμήμα από την πλευρά της θάλασσας. Ό,τι είναι πέρα από τη γραμμή αυτή θεωρείται ότι ανήκει γενικώς στον αιγιαλό. Λοιπόν, αυτές είναι οι στρεβλώσεις και για να εκλείψουν αυτές τις στρεβλώσεις θα πρέπει ο οικισμός αυτός να οριοθετηθεί.
2: Ας είναι όμως, αυτό είναι το θέμα.
4: Τώρα υπάρχουν διαδικασίες.
2: Δώσε μου τη δυνατότητα να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο με αυτό το ζήτημα. Εσύ το γνωρίζεις, γι' αυτό ήθελα να το θίξεις. Γιατί πραγματικά και οι επαγγελματίες αλλά και οι κάτοικοι των νησιών, σας θυμίζω τι έγινε με τις τέντες στην Σίμη, όπου υπήρξε αυτή η διαμάχη και η συμφωνία με την Λίνα Μεδόν, την Υπουργό Πολιτισμού. Γιατί και εδώ δεν έχουν περάσει, αλλά δόθηκε, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις εκλογές. Δόθηκε μία παράταση και σε αυτό το ζήτημα, σε διαφημίσεις.
5: Κόσμος 938.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Ακού Κόσμος 930.

0: Συνεχίζουμε να σχολιάσουμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως τις αντιδράσεις που έχουμε στην Τουρκία. Βεβαίως, πάντα να μην επιχειρήσεις να αντιδράσεις, δηλαδή, εννοώ στα όσα έχουν να κάνουν με την λεγόμενη τρέχουσα επικαιρότητα, οπότε δεν αποφύγαμε να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, Πάνος Βενέρης και Γιάννης Καλούδης, σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα, έχουμε καιρό να την ακούσουμε, να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη, την διεθνολόγο, αγαπητή σε όλους εμάς. Α, νάτι. Λοιπόν, από τότε, κυρία Αυτακλάκη, που πήγατε εκεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης μαζί με τον Μητσοτάκη, σας έχουμε χάσει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά, με ακούτε καλά?
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά σας ακούμε.
1: Απλά λίγο στο κοντρόλ ακούω δύο φορές τη φωνή μου εδώ.
0: Θα φροντίσει να...
1: Τέλεια.
0: Θα φροντίσει ο Παναγιώτης να σας ακούσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σχολιάζουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και βεβαίως τα όσα παρατηρούμε και σήμερα στον τουρκικό τύπο, δηλαδή αυτά και το Καστελόριζο, ότι απαγορεύεται η δημόσια προβολή. Δηλαδή θα ρωτάω Μητσοτάκη στην Τουρκία, θέλετε να προβάλλω ένα βίντεο από την παρουσία μου στο Καστελόριζο ή θα το λογοκρίνετε? Δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα και αυτό που λέμε και διερωτώμεθα όλοι είναι αν αυτή απέναντι στην Τουρκία έχουν χάσει λίγο τη λογική τους. Σας λέω ότι άκουσα χθες να λέει ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου του Νικολού Φαρμακίδη για την κατάληψη των Δεκανήσων, αναφερόμενος σε κάποια αποσπάσματα του βιβλίου το οποίο έχουμε παρουσιάσει για τις διεθνείς συνθήκες. Τι έχουν πάθει στην Τουρκία?
1: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η τακτική που ακολουθεί η Τουρκία. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι εμείς τι στάσεις κρατάμε. Και θεωρώ και πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλέον κανείς νοήμων που να μην αναγνωρίζει ότι πραγματικά η Ελλάδα έχει μια στιβαρή, σταθερή και πολύ συμπροσιλωμένη βέβαια στο διεθνές δίκαιο εξωτερική πολιτική. Αλλά και η αντίδραση, ειδικά τώρα του Πρωθυπουργού, μια που έχετε τις εικόνες από την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, ήταν ξεκάθαρη. Δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν και το απόσταγμα, αν θέλετε, η πεμπτουσία για μένα όλης της τριήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τα μηνύματα πλέον που στέλνει η Ελλάδα. Βεβαίως η Ελλάδα ακολουθεί και την πολιτική των ήρεμων νερών όταν πρέπει. Ο διάλογος είναι πάντα μέσα στο χαρτοφυλάκιο και στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Διαχρονικά, μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα που ανήκει στους διεθνείς οργανισμούς, ακολουθεί τις διεθνείς συνθήκες, δεν μπορεί να μην λειτουργεί έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν οχυρώνεται, δεν δημιουργεί πλέον το πλαίσιο και την αποτρεπτική ισχύ που θα πρέπει να έχει, εάν και εφόσον απειληθεί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτά βεβαίως που λέει η Τουρκία, που ξαναλέω δεν είναι κάτι καινούριο, τα έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί να λέει ότι θέλει η Τουρκία. Το θέμα είναι αν στέκουν με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν στέκουν με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Το θέμα της αποστρατικοποίησης το έχουμε λύσει, το έχουμε πει. Υπάρχει και τελευταία πρόσφατη επιστολή στον ΟΗΕ από την μόνιμη αντιπρόσωπό μας στην Ελλάδα, στα Ηνωμένα Έθνη, το 2022, να θυμίσω, που είχε ξεκαθαρίσει και είχε απαντήσει στις τελευταίες επιστολές της Τουρκίας ως προς τις αιτιάσεις αυτές που ουσιαστικά ανασύρει η Τουρκία σε σχέση με την αποστρατικοποίηση των νησιών, και νομίζω με πολύ καλή τεκμηριωμένη νομολογία αυτό είναι δεδομένο. Το ότι η Τουρκία θέλει να πετάγεται, να λέει ότι νομίζω ότι αυτή φαντάζεται μια χώρα που δυστυχώς δεν θέλει να ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, δεν θέλει να συνάδει
0: να σας ρωτήσω το εξής, γιατί το σχολιάσαμε και με τον κύριο Βενέρη και με τον κύριο Καλούδη, μήπως τελικά η ερμηνεία αυτού του ζητήματος δεν είναι νομική, που έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες, τι έγινε με τη συνθήκη των Παρισίων, νωρίτερα τη συνθήκη της Λοζόνης, αλλά τελικά ότι ο Ερντογάν ψάχνει τρόπο για να πάει σε πρόωρες κάλπες, προκειμένου αποσπώντας τη σύνεση και τη συνένεση των Τούρκων βουλευτών, να καταφέρει ως τελικό στόχο να παρατείνει τη θητεία του, η οποία τελειώνει. Σε αυτό βρίσκεται βάση αληθείας ή μπορεί να είναι τελικά αυτή η αιτιολογία?
1: Καταρχάς, κύριε Χατζημάνου, βεβαίως δεν έχει καμία νομική βάση και υπόσταση η όλη η αιτιολογία της Τουρκίας και όλη η ρητορική. Το έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Ναι,
1: άρα... Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει κοινά αποδεκτό και το γνωρίζουν και διεθνείς οργανισμοί και όλοι. Βεβαίως αυτή η ατζέντα του Ερντογάν, η οποία είναι χρόνια, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, αυτή τη αναθεωρητική στάση προς την Ελλάδα, ξεκινάμε το στρατηγικό βάθος του Νταβούτο που θυμηθούμε μέχρι και σήμερα πλέον με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, βεβαίως αυτό είναι μια σταθερή αφηγηματική πολιτική της Τουρκίας του Ερντογάν βεβαίως, προκειμένου αφενός να κρατάει την εσωτερική συνοχή με αυτό το εθνικιστικό φρόνημα που εγείρει και εφετέρου θέλοντας να δείξει, να το πω έτσι λίγο εκλεκευμένα, τον πόη της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γιατί μην ξεχνάμε, και ξέρετε ότι σε γεωπολιτική δεν μπορείς να βλέπεις μεμονωμένα τα γεγονότα, πέρα από αυτό που λέτε ότι έχει εκλογές και για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιήσει την ατζέντα.
0: Μήπως τελικά είναι αναθεωρητική και για τον ίδιο τον εαυτό, διότι μην λησμονείτε ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, στη συνέχεια βρέθηκε πρωθυπουργός, μετά μεταπίδησε στην Προεδρία, δηλαδή ο άνθρωπος έχει αποδείξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι δεινός παίχτη στην πολιτική.
1: Πολιτικός της, βεβαίως δεν το αμφισβητεί κανείς αυτός για την Τουρκία και το πώς κινείται.
0: Ναι,
1: όμως
0: ναι.
1: Επανέρχομαι και λέω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται και σε. Δεν θα πω πανικό, δεν θέλω να είμαι υπερβολική στις λέξεις μου, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι βλέπει την Ελλάδα πλέον να κινείται σε ένα περιφερειακό επίπεδο, σε ένα ισχυρό δρόμο, μέσα από τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει κάνει. Βλέπει την Ελλάδα πλέον να είναι παρούσα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε την Ελλάδα μια ενεργή και δυνατή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Βλέπετε ότι σε όλα τα πλαίσια και σε όλα τα πεδία η Ελλάδα είναι παρούσα. Αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Η Τουρκία μας ήθελε να ήμασταν καθυλωμένοι, να μην είχαμε κανένα ρόλο και κανένα λόγο στα διεθνή και ευρωπαϊκά και εκτενόμενα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όμως είμαστε παρόντες. Και αυτό βεβαίως δεν αρέσει την Τουρκία. Και βλέπετε ειδικά αυτή η συμμαχία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό ενοχλεί την Τουρκία και το έχει δείξει προς πάση κατεύθυνση. Το δηλώνουν κιόλας στη ρητορική τους αυτή την περίοδο σε σχέση με την θωράκιση της Ελλάδας και την, να θυμίσω τη λέξη, εργαλειοποίηση, ότι και καλά εργαλειοποιούμε τις συμμαχίες. Κρίνει κάτω δοκούν βεβαίως, να πω εγώ, η Τουρκία, γιατί η Ελλάδα λειτουργεί όπως θα πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος που έχει μια πολύπλευρη και πολυμερής εξωτερική πολιτική και που βεβαίως πάντα προστατεύει και διαφυλάσσει τα συμφέροντα της χώρας της και βεβαίως της εδαφικής μας εγκαριότητας, χωρίς, ξαναλέω, αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα αντιδρά ή ανταποκρίνεται στα κελέσματα της Τουρκίας. Εμείς συνεχίζουμε προσιλωμένοι. Εάν και εφόσον η Τουρκία κάνει ένα λάθος βήμα, βεβαίως όπως πολύ σωστά και ξεκάθαρα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τότε ναι, θα μας βρει απέναντί της. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, κύριε Χατζημάνου.
0: Ναι, βεβαίως, και είναι ανοιχτή συζήτηση και αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, κάποιος να ρωτήσει την κυρία Φτακλάκη. Ο Πάνος, ο οποίος στο τέλος βλέπω να γράφει πάρα πολλά βιβλία, θα αφήσει τα προδρομικά, τα χρονοταξικά, την μεσογειακή και θα ασχοληθεί με τη γεωπολιτική.
1: Και τονάξαμε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και αυτά που είπατε προηγουμένως για τη θωράκιση των νησιών μας είναι πολύ σημαντικά, γιατί η εξωτερική πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα των σχέσεων σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών, συμμαχιών και λοιπά, η αμυντικής αποτροπής, αλλά έχει να κάνει και με το πώς θωρακίζει τα νησιά σε σχέση με το δημογραφικό, με σχέση με το αναπτυξιακό, αυτά που έχουν πει αναλυμένα. Δηλαδή, και αυτά βεβαίως φάνηκαν τώρα και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και είναι πολύ σημαντικό για μένα, όχι μόνο Καστελόριζο, όλο το τόξο του Αιγαίου να ενισχυθεί. Είναι μια πολιτική που χρόνια όλοι εμείς που είμαστε τα κοινά τη συζητάμε, παλεύουμε, προτείνουμε, αντιπροτείνουμε. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει και μια εθνική κοινή πολιτική για τα θέματα της νησιωτικής Ελλάδος, να συνενέσουν δηλαδή όλα τα κόμματα στο ποιες θα είναι, λέμε, μια στρατηγική στόχευση δεκαετίας και άνω, 20ετίες εγώ θα έλεγα, προκειμένου πραγματικά να γίνονται συγκεκριμένες πολιτικές προς όφελος τελικά της νησιωτικής Ελλάδος. Για να κλείσω αυτό που λέγαμε την Τουρκία, εγώ δεν θεωρώ ότι η Τουρκία θα απειλήσει, επειδή πρόσφατα και εγώ ήμουν στο νησί, έκανα μια επίσκεψη σε κάποια νησιά της Δωδεκανήσου και ένιωσα έτσι μια τρομοφοβία, δηλαδή μια τουρκοφοβία μάλλον. Πολλοί με ρωτούσαν θα επιτεθούν οι Τούρκοι. Και βεβαίως καθησίχα στον κόσμο, σαφώς δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος του υπέξης Τουρκίας, ούτε είμαι στο μυαλό του Ερντογάν. Αλλά βλέποντας, αν θέλετε, διαχρονικά την στάση του συγκεκριμένου πολιτικού, και το πώς αυτό που λέτε οξύνει τα πράγματα όταν και εφόσον θέλει να διεκδικήσει, έτσι, αυτή η πολιτική του τουρκικού παζάρι, θεωρώ ότι η Τουρκία απλά μείνει, κατ' εμέ και το εύχομαι βεβαίως, σε ένα επίπεδο πάλι ρητορικής. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να εφησυχάζουμε και να μην είμαστε σε εγρήγορση με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Πάντως, χαρτολογώντας, οι Τούρκοι πραγματικά εισέβαλαν στις ψαροταβέρνες, στα μπουζούκια, στο καζίνο, στα νησιά μας δηλαδή. Αυτό ήταν μια ευχάριστη εισβολή και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά έτσι, οι έχοντες σχέση και με την λεγόμενη τουριστική αγορά.
1: Μας, ναι. Όλα τα μικρά νησιά, τουλάχιστον το καλοκαίρι και εσείς που γυρίσατε, κατακλείζονται από τους φίλους μας τους Τούρκους, για να δούμε λίγο την πολιτική πια ισχύω και το ότι οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Και να θυμίσω, κύριε Χατζιωάννου, πόσα χρόνια παλεύαμε έτσι, την τοπική αυτοδιοίκηση για διμερείς σχέσεις με τους δήμους και τις νομαρχίες των παραλίων της Τουρκίας, να δημιουργήσουμε συνεργασίες σε επίπεδο οικονομίας, τουρισμού, σε επίπεδο, θυμάστε, τις μέρες δημοσιογραφίας.
0: Έχουν αποδώσει, κυρία Αυθακλάκη, δηλαδή εννοώ ότι ας ξεχωρίσουμε την πολιτική από την κοινωνία και το λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο, γιατί και χιλιάδες Έλληνες επισκέπτονται και πρέπει να πηγαίνουν και στην πόλη και στις πατρίδες κτλ. Θέλω να πω ότι εκεί που οι άνθρωποι επέμεναν, η τοπική αυτοδιοίκηση έκανε βήματα και μπήκαν καταμαράν, εκεί σώθηκε η παρτίδα φέτος. Εγώ διερωτώ με σε αυτό το επίπεδο και το λέω εδώ και δύο χρόνια τι κάνει ο Δήμος της Ρόδου, ο οποίος ενώ έχουμε 500.000 Τούρκους επισκέπτες, τρέχει στον Μπαγκόγκ, λέει, και στην Ινδία. Με πήρανε τηλέφωνο από την Καλκούτα και μας περιμένουν το καλοκαίρι να γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Και δηλαδή θέλω να πω ότι με αυτά απορώ. Ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές λίγο έτσι σε αυτά τα θέματα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι προς όφελος και των δύο πλευρών, και της Τουρκίας, και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Ερντογάν, πέρα από την υψηλή πολιτική, αλλά και την πολιτική, την οικονομία, την ανάπτυξη. Μην ξεχνάτε ο Ερντογάν πάντα που του λέμε, του δίνει στο δάχτυλο και ζητάει την παλάμη. Είναι αυτή τη κουλτούρα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται και τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μια δυσμένεια.
0: Κατανοητό.
1: Βλέπετε ότι τις ισορροπίες δυνάμεων που παίζουν, διακυβεύουν στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις του και με τον Τραμπ, που μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο καλές. Όμως μην νομίζω ότι τον ενοχλεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των σχέσεων της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής και στα θέματα των διασυνδέσεων, τα connectivities όπως λέμε. Όλο αυτό οι ενεργειακές διασυνδέσεις που ο IMEC που θα περάσει και από την Ελλάδα σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει. Αυτά ενοχλούν την Τουρκία, γιατί νιώθει ότι θα περιπιθωροποιηθεί, γι' αυτό και προσπαθεί πάντα να δείχνει, αν θέλετε, λίγο τον πόη της περισσότερο από ό,τι πρέπει, για μένα χρησιμοποιώντας μια ρητορική που δεν έχει καμία νομική υπόσταση.
0: Πάνω.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την... Καλησπέρα, Ελευθερία, καταρχήν.
1: Πάνω μου.
2: Θα συμφωνήσω με την Ελευθερία, όμως, εδώ πρέπει να τονίσουμε και ορισμένα ζητήματα. Ότι... Μην υπερτονίζουμε το διεθνές δίκαιο. Στην ουσία, στον πλανήτη, διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Άρα, τώρα λοιπόν, δεν υπάρχει, έτσι.
2: Βεβαίως, τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Και πριν που υπήρχε αναφορά, πάλι ατελέσφορο ήταν.
2: Σωστά. Λοιπόν, βλέπετε, δεν υπάρχει στην Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει στην Ουκρανία, δεν υπάρχει αλλού. Ο ίδιος ο Τραμπ λέει, εγώ θα πάρω τούτο και τ' άλλο και το παραδίπλα να πούμε, και δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε. Άρα λοιπόν, το διεθνές δίκαιο υπάρχει στα χαρτιά, είναι ένα ισχυρό χαρτί, αλλά δεν είναι, πώς το λέγανε, υπάρχει ένας νομικός όρος, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Έναντι όλων. Έναντι όλων. Ίσως το θυμάται, Ελευθερία, αυτό. Υπάρχει ένας λατινικός όρος το οποίο σημαίνει έναντι όλων. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις διμερείς αυτής. Το διεθνές λοιπόν δίκαιο θα έπρεπε να ήταν έναντι όλων. Δεν είναι έναντι όλων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Τουρκία, κατά την άποψή μου, είναι μια αναθεωρητική δύναμη και αυτό το χτίζει σιγά σιγά. Δεν είναι ότι τώρα μας συμφέρει για, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, μας συμφέρει για εσωτερικούς λόγους να κρατήσουμε αυτή τη στάση, αύριο μας συμφέρει πάλι για εσωτερικούς λόγους να κρατήσουμε την άλλη στάση και την τρίτη φορά μας συμφέρει για να επανεκλεγούμε στην εξουσία. Εγώ θεωρώ ότι εδώ και πολύ καιρό χτίζει σταδιακά και σταθερά μια κουλτούρα, μια νοοτροπία η οποία θα βγει ως υποσυνείδητο στο μέσο Τούρκο πολίτη μετά. Προσπαθεί λοιπόν να καθιερώσει ένα τέτοιο σχέδιο.

0: και το κλίμα εδώ. Εμείς λοιπόν, ό,τι κάνουμε προς την κατεύθυνση της αποτρεπτικής δύναμης και πράγματι έχουν γίνει η Ελλάδα να καταστεί πραγματική αποτρεπτική δύναμη και έχουν γίνει βήματα πολλά, καλό είναι. Και αυτό πρέπει να φαίνεται κιόλα. Όχι απλώς να το κάνουμε, αλλά και να φαίνεται. Δηλαδή στο Καστελόριζο φάνηκε, έτσι, να φανεί και σε άλλα μέρη, να φανεί ότι η Ελλάδα πραγματικά εννοεί αυτά που έχει στο μυαλό τους ή αυτά που εν πάση περιπτώσει βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, οι ισορροπίες καλές είναι, τα έρημα νερά καλά είναι, αλλά το πεδίο είναι πάντοτε πεδίο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, σε καμία περίπτωση, διότι εμείς είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο πραγματικά σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν το σέβονται.
1: Ναι. Πάντως η σταλλοντική θωράκιση και η οικονομική ανάπτυξη είναι απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Αυτό δηλαδή εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Πάντα ήταν.
1: Ναι, λέω και η θεωρία της βραχονεσίδες. Ναι, ναι. Ότι πρέπει να έχουν πάντο ένα χτυλοτρόφο και να έχουν είτε εγωπρόβατα είτε να έχουν ζωή.
0: Καθόλου το μήκος
1: ειδικά
0: των νησιών
1: σωστά,
0: ανατολικά μας παράλια. Καθόλου το μήκος.
1: Όχι, βεβαίως, ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πακέτο. Ναι, κύριε Αυτακλάκη.
2: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Πάνο, αλλά θα του θυμίσω, βεβαίως ζούμε σε μια πολύ περίεργη περίοδο και βλέπουμε πλέον αναδύονται δυνάμεις με αυταρχικά καθεστώτα, βλέπει τις χώρες των BRICS, πρόσφατα προθέσαν και τη σύνοδό τους.
1: Έργα όμνες, μου στέλνει το κοντρόλ.
0: Έργα όμνες, μπράβο. Έργα όμνες,
2: ναι, το έργα όμνες.
1: Ευτυχώς που έχουμε τον Καλπακίδη που στα λατινικά έβγαινε το μάθημα έξω. Διάβασε έξω το
2: μάθημα. Το είχα
1: Κανονικά είναι κόντρα όμνες, έτσι. Ναι, αλλά έργα όμνες σε σχέση με τις πράξεις.
0: Έχει καθολική ισχύ δηλαδή.
2: Σωστά. Να θυμίσω λοιπόν πάνω μου ότι εμείς ως ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος που ανήκουμε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια τέτοια ρευστή περίοδο όπου προσπαθούν ακόμα και κράτη δημοκρατικά, βλέπει Αμερική με τη νέα προεδρία Τραμπ, να καταλύσουν αν θέλετε αυτό το αξιακό σύστημα, θεωρώ ότι αν θέλεις ο σεβασμός και η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο που το λέμε και το εννοούμε και το κάνουμε πράξη, αυτό είναι και ένα ατού που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της. Σωστά. Γιατί αν μη τι άλλο θα πρέπει σε αυτή την παγκόσμια κοινότητα κάποιοι να κρατήσουν θερμοπύλες. Γιατί αν αυτή τη στιγμή όλοι
0: παρασυρθούμε
2: από εκεί και πέρα μαζί σου, είναι αυτό που λέω εγώ συνέχεια, ότι μπορεί να έχει πολλά λάθη η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να έχει πολλές αδυναμίες μάλλον για να είμαι πιο δίκαιη, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος οργανισμός, διεθνής οργανισμός που κρατάει αν θέλεις αυτό το στάτους, όταν πλέον βλέπεις και μία, βεβαίως είναι και ο Καναδάς για να αναδικήσω, όταν βλέπεις όμως μία Αμερική αυτή τη στιγμή να προσπαθεί όλο αυτό, όχι να προσπαθεί, να το ξεπερνάει και να λειτουργεί αν θέλεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο, σαφώς αυτό είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι βεβαίως και εμείς, μια που είμαστε και της Realpolitik, εγώ τουλάχιστον την πρεσβεύω, δεν θα πρέπει να βλέπουμε πλέον και την εικόνα, την ευρύτερη, και από εκεί και πέρα να μπορούμε και να λειτουργούμε, εάν και εφόσον πρέπει, και με βάση ακριβώς το πώς κινείται η πολιτική του, η Realpolitik. Δηλαδή, αν και εφόσον η χώρα απειληθεί, σαφέστατα θα πρέπει, γι' αυτό και ενισχύεται, γι' αυτό και λειτουργεί η δυναμική της θωράκιση, κάτι που ενοχλεί τους Τούρκους. Και βεβαίως αυτό είναι, αν θέλεις, αυτό που θα πρέπει να κάνει διαχρονικά η ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι πλέον η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με τρομερή σοβαρότητα. Το βλέπουμε, το πεις και εσύ, έχει μία εξέλιξη. Βλέπεις ότι κινείται και το επιμένω σε αυτό μια πολυμερή, αν θέλεις, εξωτερική πολιτική. Κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που είπες για τον Τούρκο, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, τα πυροτεχνήματα τα κάνει προεκλογικά, αλλά αυτό είναι μια σταθερή ατζέντα του ίδιου του Ερντογάν, του οποίου ας μην είμαστε Έλληνες, ας βγάλουμε την ιδιότητα του Έλληνες, το δούμε ας πούμε ως απλοί πολίτες, ναι, ο τύπος ξέρει τι κάνει για τη χώρα του. Δημιουργεί αυτή τη στιγμή μια προπαγάνδα και ένα αφήγημα όπως αυτός το θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, η άλλη πλευρά, δεν πρέπει να κινηθεί όταν και εφόσον πρέπει, πάντα με βάση τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Να ρωτήσω, κύριε Αυτακλάκη,
0: αυτό
1: στο συμπόσιο.
0: Σιγά σιγά στο υποσυνείδητο, ναι, το ξέρετε.
1: Στο συμπόσιο
2: της νέας γενιάς εννοείς, των Τούρκων εννοείς.

0: Στο συμπόσιο της ηρωική νήσου Κάσου που βρεθήκατε, ακαδημαϊκή, στρατιωτική και διεθνολόγη, νομική. Επειδή θα παρακαλέσω τον Παναγιώτο Καλπακίδη, τελικά τι συμπέρασμα μας βγάλατε το καλώδιο σε εκείνη την οικογενειακή φωτογραφία που βγάλατε στην παραλιακή ζώνη? Ευρωβουλευτές! Τι συμπέρασμα βγάλετε?
1: Ο κύριος Παπαντούρης ήταν,
0: ένας ευρωβουλευτής.
1: Ήταν η ατζέντα μεγάλη, δεν ήταν μόνο το θέμα του καλώδιου, είχε να κάνει
0: με οτιδήποτε φορά. Ναι, εγώ σας ρωτάω για το καλώδιο, γιατί στο καλώδιο έχουμε
1: πολύ. Για το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο αρμόδιος εισηγητής.
0: Χάσαμε και το καλώδιο του πάνω τώρα. Το τράβηξε ο Ερντογάν. Τον ακούει να ανεβάσει τους τόνους και το τραβάει το καλώδιο ο Ερντογάν. Λοιπόν, να σας ακούσουμε.
1: Ωραία. Εδώ ουσιαστικά αυτό που είπε ο εισηγητής, έτσι, ο κύριος Θωμάς, ο κύριος Παπευθυμίου, είπε ουσιαστικά ότι παρουσίασε τη σχέση αυτή τη στιγμή, ήταν καθαρά νομικό το πλαίσιο, τη σχέση της εταιρείας Meridian και κατά πόσο, ας πούμε, επειδή έγινε και μια ολόκληρη συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει η εταιρεία αυτή να ενημερώσει την τουρκική πλευρά ή κατά πόσο τελικά μετατοπίζεται ένα μέρος της όλης διαδικασίας αυτή στην εταιρεία αυτή. Ουσιαστικά ο Θωμάς στάθηκε με πολύ ωραία στοιχεία στο ότι καλώς γίνεται αυτή η διαδικασία, αφού βέβαια έκανε μια ιστορική αναδρομή, τι είναι το έργο, πότε ξεκίνησε, θυμίζοντας και την ενόχληση των Τούρκων του 2024, και βεβαίως είπε ότι αυτή η κίνηση Meridian είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομικά και πολιτικά και επιχειρηματικά βεβαίως το να πρέπει να ενημερώσει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα το κάνουν οι χώρες, έτσι. Και βεβαίως έδειξε και τους χάρτες, νομίζω αξίζει κάποια στιγμή έτσι να κάνετε μια εκπομπή μαζί του, έδειξε και την αποτύπωση, έδειξε ότι βεβαίως δεν απειλείται σε καμία των περιπτώσεων ή δεν υπάρχει κανένας λόγος η Τουρκία να ενοχλείται από όλη αυτή τη διαδικασία, και είναι και ξεκάθαρο, νομίζω, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι το έργο πλέον συνεχίζει απρόσκοπτα χωρίς κανένα εμπόδιο. Αν και εφόσον η Τουρκία θα θελήσει να δημιουργήσει θέματα, τότε αυτό το κρατάμε όλοι στο πίσω του μυαλού μας. Πάντως, το ότι η Meridian ενημερώνει ως επιχειρηματικός όμιλος μια χώρα που είναι γείτονα χώρα και θέλει να ξέρει για το έργο, ο κύριος ομιλητής είπε ότι δεν θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Άς. Για την εταιρεία μιλώ, για να παρεξηγηθώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, για την εταιρεία για και για την δική μας τη χώρα.
1: Για την εταιρεία, τη Meridian.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση τελικά, εάν με την επικάλυψη Meridian κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Μα η Meridian δεν κάνει καμία δουλειά. Η Meridian, αν και εφόσον ρωτηθεί, νομοποιείται να απαντήσει τι κάνει. Η Ελλάδα βεβαίως δεν έχει κανένα λόγο να δικαιολογήσει. Είναι μια διαδικασία που γίνεται στα δικά της χωρικά ύδατα και δεν τίθεται θέμα. Κανένα θέμα συζήτηση από την ελληνική πλευρά.
0: Παραφράζοντα την γνωστή ιστορία, το Χικ Ρόδο Χικ Σάλτου, ειδού η Κάσο, ειδού και το καλώδιο. Θα το δούμε δηλαδή επί του πεδίου τώρα.
2: Για να δούμε.
1: Εγώ πιστεύω, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι θα προχωρήσει. Μπορεί να ακούσουν πάλι καμιά ρητορική, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Εδώ διακυβεύονται συμφέροντα, κύριε Χατζιωάννου. Το ξέρετε πολύ καλό ότι και η διπλωματία των πολυεθνικών είναι δυστυχώς για μένα, γιατί δεν θεωρώ ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ασκούν διπλωματία, αλλά είναι πλέον ένα μεγάλο πεδίο, παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι τις πολλές μορφές διπλωματίας που έχουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα εναντιωθεί και στα κελεύσματα του Τραμπ, γιατί μην ξεχνάτε ότι από πίσω βρίσκεται και η Αμερική, δεν είναι μόνο η εταιρεία Meridian, δηλαδή υπάρχουν πολλαπλά συμφέροντα και δεν νομίζω ότι το έργο δεν θα προχωρήσει. Από τη στιγμή που έχουν διασφαλιστεί οι πόροι και έχουν λυθεί τα τεχνικά ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι το έργο θα προχωρήσει απρόσκοπτα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φτακλάκη, ευχαριστώ και σένα πάνω.
1: Και εγώ το ίδιο. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Κύριε Βενέρη, κύριε Καλούδη, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου.
2: σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για υιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938.
5: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και

0: 3. Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, με 4 εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Την αντίθεσή του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλιστό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Να αποσαφινιστεί η πρόθεσή της για το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για πιθανό περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παρεπέμπει κυρίως σε υιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
0: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
0: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
0: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400, μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
4: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου με 4 εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος. Το έργο θα αναπτυχθεί σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε στην Ευρωβουλή ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι μια τέτοια μείωση θα περιορίσει τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλισσό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Παράλληλα, τα δύο ντρόουν της περιφέρειας χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς ελέγχους και τον εντοπισμό παράνομων απορρίψεων μπαζών. Να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το Πασόκ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα που μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παραπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, με τέσσερις εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Την αντίθεσή του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλιστό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Να αποσαφινιστεί η πρόθεσή της για το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για πιθανό περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παρεπέμπει κυρίως σε υιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια. Μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο. 500 γραμμάρια. Μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ. 1 λίτρο. Μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ. 2 κιλά. Μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας. Συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
15: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
19: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
20: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
21: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
22: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
23: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
24: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
25: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
24: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
25: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή

0: Ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου με 4 εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος. Το έργο θα αναπτυχθεί σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε στην Ευρωβουλή ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι μια τέτοια μείωση θα περιορίσει τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών. Στο 80% έχουν φτάσει καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλισσό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Παράλληλα, τα δύο ντρόνς της περιφέρειας χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς ελέγχους και τον εντοπισμό παράνομων απορρίψεων μπαζών. Να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης. Ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το Πασόκ να έχει πρότεινε επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα που μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παραπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Another World Cup. Another year.

wasn't ours. Κόσμος 938. Let's liven up this dance a little.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνια.

Μόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μποναρού. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, με τέσσερις εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Την αντίθεσή του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλιστό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Να αποσαφινιστεί η πρόθεσή της για το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για πιθανό περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παρεπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: κόσμος ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου με 4 εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος. Το έργο θα αναπτυχθεί σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε στην Ευρωβουλή ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι μια τέτοια μείωση θα περιορίσει τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλισσό, Φιλέρημο και Κρεμαστή. Παράλληλα, τα δύο ντρόνς της περιφέρειας χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς ελέγχους και τον εντοπισμό παράνομων απορρίψεων μπαζών. Να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το Πασόκ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα που μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παραπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. Some people leave your life, but never leave the place they touch.

0: Μήλοι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό. Η νούμερο 2 μαλακό. 1 κιλό 1,59. Kellogg's Coco Pops. Mega Pops. 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, με τέσσερις εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή. Σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Την αντίθεσή του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλιστό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Να αποσαφινιστεί η πρόθεσή της για το επίδομα ανεργίας, καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για πιθανό περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Η εικόνα παρεπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Not Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου, με 4 εταιρείες να έχουν καταθέσει συμμετοχή, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη και τα όσα δήλωσε στο Κόσμος. Το έργο θα αναπτυχθεί σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του σε προτινόμενες περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε στην Ευρωβουλή ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι μια τέτοια μείωση θα περιορίσει τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών. Στο 80% έχουν φτάσει οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με τον Χρήστο Ευστρατίου και τα όσα ανέφερε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε Ιαλισσό, Φιλέριμο και Κρεμαστή. Παράλληλα, τα δύο ντρόνς της περιφέρειας χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς ελέγχους και τον εντοπισμό παράνομων απορρίψεων μπαζών. Να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας καλεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης. Ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ ανέφερε στο Κόσμος πως το ζήτημα των εποχικά εργαζομένων έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, με το Πασόκ να έχει προτείνει επιδότηση έως και 5 μήνες. Αυξημένα είναι φέτος τα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα που μίλησε στο Κόσμος.

0: Η εικόνα παραπέμπει κυρίως σε ιογενή γαστροεντερίτιδα, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής να αποτελεί βασικό μέτρο περιορισμού της μετάδοσης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: God will keep our hearts the same.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.